0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κοιτάμε σε ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

μπρος, του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: She was mad too.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και σημεία προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που για έκτη ημέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης, κρατικής αγωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του χειριστή του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της δικηγόρου της οικογένειας, η οικογένεια του Αριστοτέλη έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη των προβλεπόμενων νομικών ενεργειών ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού θα είναι σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικου. Στο 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Κερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς διαπιστώνει η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη εκτίμηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Πίσω στα δικά μας, συνελήφθη στο Μιστρά ένας 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου βρέθηκε εντός καταψύκτη σωρός άνδρα που ανήκει στον 90χρονο ο οποίος είχε αποβιώσει. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ο άνδρας που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό αναμένεται πλέον να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενη του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Στην Χαλκιδική συνελήφθη ένας 46χρονος, ο οποίος επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ο 46χρονος υπήκος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα, όπως διαπιστώθηκε είχε παραχωρήσει για χρήση το ανήλικο παιδί του το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στη θαλάσσια περιοχή της Φούρκας του Δήμου Κασάνδρας, εκθέτοντάς τον με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται επίσης έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με in excess ξεκινήσαμε σήμερα. Έτσι δυναμικά για να ξυπνήσουμε όσοι ακόμα έχουμε την ψευδέστηση ότι θα κερδίσουμε έστω και λίγα λεπτά αγκαλιά με το δροσερό μας το σεντονάκι. Πώς αλλάζουν φίλες και φίλοι κύριοι, έτσι. Το χειμώνα λέμε ώρα το πάπλωμα, λίγο ακόμα με το πάπλωμα. Το καλοκαίρι τι θες? Θες δροσερά σεντόνια για να μπορέσεις κάποια στιγμή να απολαύσεις την ξάπλα, τον ύπνο, την ξεκούρασή σου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι, που έχει μετατεθεί κατά μία ώρα η εκπομπή και έχει πάει από τις 7 και όχι από τις 6 το πρωί, το εκμεταλλεύομαι και έρχομαι με σειρμούς του μετρό. Πηγαίνω και παρκάρω εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, παίρνω το μετρό μου, παπαπαπ, σε ένα δεκαλεπτάκι περίπου είμαι εδώ στο 102. Δεν ψάχνω για πάρκινγκ, δεν αγχώνομαι για την κίνηση, δεν βγαίνω στην περιφερειακή. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι προκειμένου κάποια στιγμή να φτιάχνουμε έστω και κατά τη πιο εύκολη τη ζωούλα μας καθημερινά. Βέβαια, τώρα έχω διαπιστώσει κάτι που δεν το είχα καταλάβει πριν και δεν μου το είπε και κανένας από εσάς. Δεν είστε μαρτυριάριδες, ότι στους σταθμούς του μετρό δεν έχει air condition. Δηλαδή, στους σταθμούς του μετρό που υπάρχει κάποιος χρόνος αναμονής, ρε παιδάκι μου, και αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες θέλεις την δροσιά σου, γιατί μέσα στους σειρμούς η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, δηλαδή δροσίζεσαι θες δεν θες. Στους σταθμούς που περιμένεις εκεί στους χώρους αναμονής δεν υπάρχει air condition που να κρατά δροσερό το χώρο, και εκεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα στον σιδηροδρομικό σταθμό βγαίνουν οι βεντάλιες από τις κυρίες, όπως παλιά στα λεωφορεία που μπαίνουν μέσα, βγάζουν τη βεντάλια χρακ χρουκ σαν την πρωταγωνίστρια στο Kill Bill και αρχίζουν σε δευτερόλεπτα τις κινήσεις δεξιά και αριστερά. Κάτι αντίστοιχο παρατήρησα αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες που έρχομαι με το μετρό και σε αυτούς τους χώρους αναμονής. Φάουλ θα το έλεγα, γιατί η Θεσσαλονίκη, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας, βλέπετε τα καλοκαίρια μας είναι ζεστά, θέλουμε την δροσιά μας, θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, δεν το κάνανε και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γίνεσαι λούτσα μέχρι να μπεις στο μετρό και όταν μπαίνεις μέσα στους σειρμούς η θερμοκρασία είναι αυτή που πρέπει, δηλαδή είναι ιδιαίτερα χαμηλή γιατί είναι καλοκαιρινή μήνες και χρειάζεται τη δροσιά, και έχεις αυτή την εναλλαγή από το βρεγμένο το μπλουζάκι έτσι από τον υδρότα και από τη ζέστη, μπαίνεις μέσα μετά και σε βαράει το μετρό. Εάν το πάρει χαμπάρι ο Νίκος ο Λαδιανός, πάλι με το αυτοκίνητο θα έρχεται. Και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε, θα ανέβει η θερμοκρασία ακόμα περισσότερο από ότι αυτόν τον καιρό. Διάβασα κάπου το Θοδωρή τον Κολυδά, τον οποίο τον εμπιστεύομαι αρκετά, ότι η τάση λέει για το επόμενο 15ήμερο είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, δηλαδή εκεί γύρω στη Λαμία φανταστείτε ότι θα χτυπήσει και κάτι σαραντάρια, στην Αττική θα είναι γύρω στους 38 βαθμούς και σε εμάς εκεί περίπου. Έχουμε δηλαδή ακόμη καλοκαιράκι μπροστά μας και έχουμε και ζέστες περισσότερες από ό,τι τουλάχιστον έχουμε συναντήσει μέχρι και σήμερα.

Έχουμε και πολύ καλούς φίλους που ξυπνάνε νωρίς το πρωί για να μας ακούσουν, που ξυπνάνε ακόμα μαζί μας και να ξέρετε πως το εκτιμώ, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος έστειλε και το σημερινό του μήνυμα λίγο πριν ξεκινήσει κάνει η εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα, λέει, δηλώνουμε το παρόν στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Αλλά ρε Πάπη, τώρα που λείπει, λέει, ο λογαγός, πού θα αιτηθούμε άδεια? Γιατί ξέρετε, στο στρατό ο επικεφαλής έχει τις υπογράφει. Όταν λείπει, υπάρχει ζήτημα και θέμα. Καλή συνέχεια, λέει, ευχομολόψυχα σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Νομίζω ότι θα το κανονίσουμε, φίλε. Θα το κανονίσουμε. Βγες την πρωινή αναφορά, ετήσωση την άδεια. Να είναι προβλεπόμενοι μέσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες και μην ανησυχείς καθόλου. Ίσα-ίσα τώρα που λείπει, θα πάρεις και 5 μέρες από τη σημαία. Την καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή. Καλημέρα εύχεται σε όλους μας και στους φίλους ακροατές του 102, αλλά και στο προσωπικό του σταθμού. Η πόλη ξύπνησε, θα πω και εγώ πως ξύπνησε για τα καλά. Φίλες και φίλοι, εχθές βρέθηκα στη Λάρισα. Επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες και για ζέστη, λέμε ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σκάμε ρε παιδάκι μου, έχει ζέστη, δεν μπορώ δηλαδή, θέλω να δροσιστώ. Πηγαίνετε μεσημέρι στη Λάρισα αυτόν τον καιρό, πού είσαι Ευαγγελία, να το ενισχύσεις, πηγαίνετε στη Λάρισα και θα σας πω εγώ. Μετά από πολλά χρόνια βρέθηκα μεσημέρι στην πρωτεύουσα του Θεσσαλικού κάμπου και έψαχνα σκιά να κρυφτώ, δηλαδή περπατούσα εκεί στον πεζόδρομο τον γνωστό με τα καταστήματα και πριν κάνω το επόμενο βήμα, δηλαδή να περάσω τον δρόμο και να βρεθώ εκεί και να πλησιάσω εκείνο το μέρος και να πάω στο άλλο, με το μυαλό έφτιαχνα νοητά το χάρτη από σκιά σε σκιά. Πω πω ρε παιδί μου, πολύ ζέστη, μα πολύ ζέστη. Εκεί να βλέπω τη θερμοκρασία που την μεταδίδουμε και για τη Θεσσαλία με τον Νίκο. Αλλά Ευαγγελία μου, δηλαδή όταν ζεσταίνεστε, ζεσταίνεστε ρε παιδί μου. Όταν ζεσταίνεστε, ζεσταίνεστε. Δηλαδή δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις μεσημέρι στην Λάρισα και να σε χτυπάει ο ήλιος. Είναι βέβαιο ότι σε 20 λεπτά θα ξεπέσει κάτω, θα σε πάρουν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκτός κανείς από την περιοχή και είσαι συνηθισμένος. Το άλλο Ευαγγελία, δεν με έχεις προειδοποιήσει. Δεν με έχεις προειδοποιήσει ότι εξαιτίας αυτής της μεσημεριανής ζέστης τα καταστήματα εστίασης τα περισσότερα είναι κλειστά στην καρδιά της Λάρισας, ότι ανοίγουν το απόγευμα και μετά, ότι κλείνουν γιατί σου λέει μεσημέρι έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν βγαίνει ο κόσμος να κυκλοφορήσει, να έρθει να φάει και το έχω κλειστό. Πήγα και στα 2 από τα 3 που μου πρότεινες εστιατόρια που είχαν και μια απόσταση ξέρεις μεταξύ τους και τα 2 κλειστά πόρτα. Μόλις έφτανα μπροστά με το GPS ήρθα και τα λοιπά, οπ, κλειστό το κατάστημα. Πάω στο δεύτερο, κλειστό το κατάστημα. Θα πάω λέω στο Φρούριο, στην Ακαμάτρα. Σημειώστε το, έτσι είναι από τα καλά, ξέρουν τα παιδιά που λένε. Φτάνω και μέχρι το Φρούριο, Ευαγγελία μου, κλειστή και η Ακαμάτρα. Και τώρα τι κάνεις, και τώρα που πας να φας. Ρε φίλε, του λέω, έναν εκεί που ήταν δίπλα στο κατάστημα, του λέω γιατί είναι κλειστά όλα τα καταστήματα, τα εστιατόρια και τα λοιπά εστίασης. Μου λέει έτσι και έτσι. Πλάκα λέει μου κάνεις. Τέτοια ώρα εδώ στη Λάρισα δεν κάνουμε τζίρο από το μεσημέρι και μετά. Ποιος κυκλοφορεί τέτοια ώρα σου λέει. Λέω παιδιά εμείς Θεσσαλονικείς. Εμείς τέτοια ώρα τρώμε στα μαγαζιά της πόλης. Πήγαινε μεσημέρι του λέω στην Θεσσαλονίκη να δεις τι γίνεται. Όχι μου λέει εδώ από το μεσημέρι και μετά. Και κάνοντας μια βόλτα, βρήκα ένα ανοιχτό, ένα παραδοσιακό λέει σουβλατζίδικο, παραδοσιακό σουβλάκι και λέω εδώ ό,τι είναι. Θα καθίσω εδώ και ό,τι βγει. Έτσι, 2 πράγματα λοιπόν, επειδή τώρα το έκανα το update, το επικαιροποίησα. Μεσημέρι να ξέρετε στη Λάρισα έχει αφόρητη ζέστη και μεσημέρι στη Λάρισα δεν θα φάτε. Απογευματινές ώρες. Καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία. Α, ναι, λέει Μπάμπη. Νόμιζα, λέει, ότι σου αρέσει η ζέστη. Όταν σου τα λέω εγώ, λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε, Ευαγγελία, όταν λέω ότι το αγαπώ το καλοκαιράκι,
πλέον θα το διευκρινίζω σαν της Θεσσαλονίκης και όχι σαν της Λάρισας, γιατί πραγματικά εκεί η ζέστη είναι αφόρητη, παραδίνομαι. Καλημέρα και στη φίλη τη Βούλα που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα Μπάμπη, καλή εκπομπή. Καλημέρα Βούλα. Βλέπετε, ξυπνήσαμε και σήμερα με αίθριο καιρό, με κανονικό καλοκαιρινό καιρό και με κανονικές θερμοκρασίες, έτσι. Δηλαδή, θα ιδρύσω ένα σύλλογο φίλων Θεσσαλών ακροατών, έτσι τα λέγεται. Και κάθε καλοκαίρι θα διοργανώνουμε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με παγωμένα νερά, καταψύκτες, ανεμιστήρες, ό,τι θα συγκεντρώνουμε όλο το χρόνο εδώ, θα το τρέχουμε το story μαζί με τον Νίκο τον Λαδιανό. Καλοκαίρι θα διοργανώνουμε ανθρωπιστική βοήθεια και θα πηγαίνουμε στη Θεσσαλία να βοηθάμε τους φίλους που μας ακούν από εκεί. Σήμερα φίλες και φίλοι, και σήμερα μάλλον είναι το σωστό, γενικά έθριος καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η άνεμη μεταβλητή 2 και 4 μποφόρ, τίποτα δηλαδή το σημαντικό. Αν και το πρωί είχα την αίσθηση ότι ενδεχομένως ο άνεμος να είναι και λίγο δυνατότερος εκεί στα βορειοδυτικά, στην περιοχή του Ρετζικίου και στα Πεύκα, είχε ένα αεράκι που έδινε την ελπίδα ότι θα είναι περισσότερο δροσερός ο καιρός. Η θερμοκρασία σήμερα από 21 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα στην Θεσσαλία η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ό,τι πρέπει για μεσημεριανό φαγητό. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, ο καιρός γενικά έθριος με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις. Η ίδια πρόγνωση και για την Ανατολική Στερεά και για την Εύβοια και για την Ανατολική Πελοπόννησο. Και όσον αφορά την Μακεδονία και τη Θράκη, και εδώ ο καιρός θα είναι σε αντίστοιχα περίπου επίπεδα, έθριος δηλαδή, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημεριανές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου ενδεχομένως να σημειωθούν και κάποιοι τοπικοί όμβροι. Η άνεμη σε Μακεδονία και σε Θράκη μέχρι και το 5 μποφόρ, μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως και 5, η θερμοκρασία μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη Θράκη και την Μακεδονία, εξαιρουμένης μόνο της Δυτικής. Εκεί πάντοτε υπολογίζουμε 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, είτε στη χαμηλότερη είτε στην υψηλότερη τιμή. Και όσον αφορά και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, η αλήθεια είναι πως έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, κυρίως νοτιότερα, που είχαμε τα τρεχάματα τις προηγούμενες ημέρες με τις πυρκαγιές και στην Κρήτη και στα νησιά, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Ο υψηλότερος κίνδυνος αφορά και σήμερα την Αττική, τη Βιωτία και την Νότια Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα βλέπω ότι συμπεριλαμβάνει και την Μυτιλίνη και την Χίο. Μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δηλαδή βρισκόμαστε στην κατηγορία 4. Ο υψηλότερος είναι η κατηγορία 5, στα κόκκινα. Μιλάμε για περιοχές στα πορτοκαλί. Από εκεί και πέρα η Θράκη είναι σε υψηλό κίνδυνο, στα κίτρινα. Από την Ανατολική Μακεδονία, την Κεντρική, την Δυτική, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ηπείρου, αλλά και στην Θεσσαλία, είναι μέσος ο κίνδυνος, δηλαδή είμαστε στην κατηγορία 2, στο μπλε. Δεν εφησυχάζουμε, έχουμε το νου μας, αλλά δεν ανησυχούμε κιόλας. Στα κίτρινα δηλαδή, σε υψηλό κίνδυνο βρίσκεται και σήμερα η Στερεά, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Ρόδος και τα νησιά των Κυκλάδων αλλά και των Δωδεκανήσων.

0: 6-9-30-078-228. Και σήμερα το αριθμός μέσω Viber για τα μηνύματά σας, προκειμένου να ανοίγουμε ή να συζητάμε ή να σχολιάζουμε μαζί θέματα που μας αφορούν. Σε αυτό το σημείο, 26 λεπτά μετά τις 7, θα πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα. Μείνετε εδώ, επιστρέφοντας θα σχολιάσουμε την ιστορία αυτήν με τον γιο, ο οποίος κρατούσε στον καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε πεθάνει πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έχουν να τον δουν τουλάχιστον 4 για να παίρνει τη σύνταξή του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και γυρνάμε με μία ακόμα ιστορία όμως που δείχνει ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες σιρικιτζίδες και φτιάχνουμε τέτοιες ιστορίες. Ακριβώς η ίδια ιστορία, αλλά αυτή τη φορά με μητέρα, μία μέρα πριν αποκαλύφθηκε και στην Ιρλανδία. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. 5 Αυγούστου σήμερα. 5 Αυγούστου. Μπήκε και ο Αύγουστος και έχει μπει και αυτός ταχύτατος, έτσι να μας έχει στην τσίτα για το πώς ακόμα θα κρατήσουμε, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε στα δάχτυλα μας το καλοκαίρι. Βλέπετε, μισή ώρα μετά τις 7 και η αλήθεια είναι πως ευτυχώς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία αναφορά σε σχέση με την εξέλιξη των πυρκαγιών που τις προηγούμενες ημέρες κατέκαψαν την Αττικοβιωτία. Φαίνεται πως έχουμε περάσει σε εκείνη τη φάση που είμαστε ουσιαστικά στα τελειώματα, στην οριοθέτησή της. Συνεχίζεται βέβαια η προσπάθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν τώρα για την αποφυγή αναζωπυρώσεων. Και αν λέει μέχρι το μεσημέρι δεν έχουμε αναζωπύρωση σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλια, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, θα θεωρηθεί ότι έχουμε τελειώσει με αυτό το πύρινο όλεθρο, ο οποίος για 5 περίπου ημέρες κατέκαψε το σύμπαν σε Βιωτία και Δυτική Αττική, και στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Πάμε, όπως σας είπα, στον Μιστρά. Εκεί ένας 55χρονος άνδρας ομολόγησε πως έκρυβε στον καταψύκτη, τον επαγγελματικό καταψύκτη που είχε στο υπόγειο ενός ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, το νεκρό του πατέρα περίπου για 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο, έτσι, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ιδίου, για να παίρνει τη σύνταξή του. Και όχι μόνο τη σύνταξη του πατέρα, αλλά και της μητέρας του, γιατί η μητέρα του είχε πεθάνει νωρίτερα, τη σύνταξη την εισέπρατε ο 90χρονος πατέρας του, και για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα και της μητέρας μαζί, ενώ είχε αποβιώσει ο 90χρονος πατέρας του, τον είχε στο καταψύκτη για να θεωρούν οι αρχές ότι είναι ακόμη εν ζωή, να του στέλνουν τη σύνταξη και να την παίρνει εκείνος. Την είχε φτιάξει την ιστορία όμορφα, έπαιρνε τη σύνταξη, τα έβγαζε πέρα. Κάποια στιγμή υπήρξαν εκεί στην περιοχή, υπήρξε ένα σώσιρο. Πού είναι ρε εσύ, τι έγινε? Ο κ. Θόδωρος, ο κ. Παντελής, δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου, του 90χρονου πατέρα, και έχουμε να το δούμε. Α, ξέρετε, δεν είναι εδώ, είναι στην Αθήνα ο πατέρας. Εκεί τον φροντίζει μία κυρία. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, ναι, τώρα παιδιά είμαστε. Σίγουρα, γιατί έχουμε και να τον ακούσουμε. Ναι, ναι, εκεί είναι. Δεν παίρνουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, στην αδελφή του που είναι στην Αθήνα, να μάθουμε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε να μάθουμε νέα του. Τηλέφωνο στην αδελφή, από ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν για τον 90χρονο, που ανησύχησαν για το γεγονός ότι έχουν να μάθουν πράγματα για εκείνον εδώ και αρκετά χρόνια. Για χαρά, τι γίνεται, πώς πάει ο πατέρας που είναι εκεί, στο διαμέρισμα στην Κεσαριανή με την κυρία που το φροντίζει? Λάθος κάνετε, παιδιά, ο πατέρας μου δεν είναι εδώ στην Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι με τον αδερφό μου στον Μιστρά. Είσαι σίγουροι? Βέβαια, τι παιδιά είμαστε. Βρε, σίγουρα δεν είναι εκεί στην Αθήνα. Σίγουρα δεν είναι εκεί στην Αθήνα. Μόλις λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον διαπίστωσαν ότι εδώ κάτι τρέχει, ειδοποίησαν τις αρχές. Πήγανε οι αστυνομικοί, μπήκαν στη διαδικασία να τσεκάρουν που βρίσκεται. Ακόμα και σε αυτούς είπε το story με το διαμέρισμα στην Κεσαριανή, όπου κάποια κυρία τον φροντίζει. Μπήκαν στη διαδικασία της διασταύρωσης. Ήταν η αρχή του τέλους προφανώς για τον 55χρονο, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι ο πατέρας του δεν είναι πλέον εν ζωή, δεν τον φροντίζει καμία κυρία σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή, αλλά τον έχει δίπλα από τα ζαρζαβατικά μέσα στον καταψύκτη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις μέχρι τώρα για εγκληματική ενέργεια, δηλαδή δεν φαίνεται ότι όχι μόνο τον έκρυβε αλλά τον έφαγε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος προφανώς απεβίωσε, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από παθολογικά αίτια, και ενώ θα έπρεπε να έχει δηλώσει το θάνατό του και να σταματήσει
να παίρνει τη σύνταξη. Ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από τη ζωή προφανώς δεν συνεχίζει να πληρώνεται από το ταμείο στο οποίο κάποια στιγμή είχε τα συντάξιμά του. Τον έβαλε στον καταψύκτη ο 55χρονος γιος για να παίρνει την σύνταξη. Όχι μόνο του πατέρα, ξαναλέω, έπαιρνε ταυτόχρονα και της μητέρας του που είχε αποβίωση νωρίτερα και ήταν δικαιούχος ο συγχωρεμένος ο πατέρας. Στο ξενοδοχείο λοιπόν μετέβη ιατροδικαστής, πήγε και το εγκληματολογικό να δουν τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν είχε φύγει από τη ζωή πριν από 2,5 χρόνια. Κάποιοι λένε ότι είχαν να τον δουν 3 και 4. Και θυμάμαι κάτι αντίστοιχο ότι είχαμε δει και άλλη φορά να συμβαίνει στη χώρα μας, εκείνα τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, όταν άρχισαν να είναι πιο σφιχτοί από τις υπηρεσίες στην καταβολή συντάξεων, μισθών κτλ. Έχω την αίσθηση έτσι αμυδρά ότι την ξανακούσαμε αυτή την ιστορία εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια, όταν έπαιζε πολύ μεγάλη σημασία για να τη βγάλει την επόμενη μέρα η σύνταξη του συγχωρεμένου του πατέρα ή της μητέρας. Και λέω, ρε παιδάκι μου, δες να, προχθές διάβαζα για μια αντίστοιχη ιστορία στη Μεγάλη Βρετανία, και επειδή πάνω νωρίτερα η Ιρλανδία και η Ιρλανδία είναι και λίγο περίεργη τύπη, να ξεκαθαρίσω ότι μιλάμε για την Νότια Ουαλία, το παίρνω πίσω. Προχθές ένας 60χρονος άνδρας στη Νότια Ουαλία καταδικάστηκε επειδή έκρυβε τη σωρό της μητέρας του σε καταψύκτη. Ακούστε, στη Νότια Ιταλία, στη Νότια Ουαλία, εκείνος έκρυβε τη σωρό της μητέρας του που είχε αποβιώσει στον καταψύκτη για σχεδόν 3 χρόνια για να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της. Φοβερό ότι μιλάμε για την ίδια ακριβώς ιστορία, με παραλλαγή μόνο στο κομμάτι του φίλου του νεκρού, ο ένας την μητέρα, ο άλλος εδώ στην Ελλάδα τον πατέρα, αλλά ακριβώς με το ίδιο story. Πεθαίνει ο γονιός για να παίρνει τη σύνταξη και ο Ουαλός, στην κατάψυξη τη μητέρα, και για 3 χρόνια μην την είδατε. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης, η μητέρα του πέθανε σε ηλικία 89 ετών το Μάρτιο του 2023. Τότε ο συγκεκριμένος Φίλιπς, στο όνομα, καλό παλικάρι παλαιότερα, αγόρασε ένα μεγάλο καταψύκτη 2 μέρες μετά το θάνατό της και έκρυψε εκεί τη σωρό. Είχε το καταψύκτη βέβαια όχι σε κανένα υπόγειο σαν το δικό μας εδώ, δεν σεβάστηκε τίποτα, τον είχε στο σαλόνι του σπιτιού τον καταψύκτη, και τοποθετούσε και πάνω και λουλούδια κατά καιρούς. Και τώρα βγαίνει η υπεράσπιση για να πει ότι, ρε παιδάκι μου, καλώς τον Ανατονικόλα, ότι το έκανε όχι τόσο για τα φράγκα, για τα λεφτά, για τα γκαφρά που λένε κάποιοι, το έκανε επειδή δεν μπορούσε, ρε παιδάκι μου, να την αποχωριστεί. Ήταν πολύ συνδεδεμένος μαζί της και δεν μπορούσε να διαχειριστεί το θάνατό της. Και γι' αυτό λέει, την είχε, λέει, στον καταψύκτη και έβαζε που και που και λουλούδια επάνω. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε και εδώ είχαμε ανησυχίες ανθρώπων που αναρωτιόντουσαν τι έχει γίνει αυτή η γυναίκα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, ότι από ένα σημείο και μετά, και ιδίως όταν κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνουν, χάνουν σιγά σιγά τις κοινωνικές τους συναναστροφές. Να έφυγε και ο τάδος συμμαθής, να έφυγε και ο άλλος ο φίλος, να και λίγο τα προβλήματα υγείας. Κλείνονται οι άνθρωποι, μικραίνει ο κύκλος των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφονται. Και φτάνεις, ρε παιδί μου, σε ένα σημείο να πεθαίνεις και να μην το καταλαβαίνει κανείς. Πέρα από την τραγικότητα του γεγονότος ότι σε έχουν σε καταψύκτη για να παίρνουν τα χρήματα της σύνταξής σου ή τα επιδόματα, για μένα από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια είναι αυτό, ότι κανείς δεν ήξερε για 2,5, για 3, για 4 χρόνια εάν ζεις ή αν πέθανες. Και όταν λέμε δεν ήξερε, σημαίνει ότι δεν νοιάστηκε να δει τι στο καλό έχεις γίνει. Και όταν κάποια στιγμή από σπόντα είπε κάποιος, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται, θα πάρω 2 τηλέφωνα, αποκαλύφθηκαν 2 περιπτώσεις, μία στο Μιστρά και μία στην Ουαλία, ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν και τα παιδιά τους τους είχαν στον καταψύκτη για να εισπράττουν τη σύνταξη. Οι αστυνομικοί τώρα, στην περίπτωση αυτή της Ουαλίας, σας είπα ότι πάνω στον καταψύκτη παρατήρησαν κάποια λουλούδια και είπανε, για να δούμε εδώ γιατί έχεις λουλούδια, για να δούμε από κάτω,
γιατί είχε, λέει, και μια κάρτα γενεθλίων με το μήνυμα στη μαμά, τα λουλούδια, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα. Η Τίνα είναι το οικογενειακό κατοικίδιο και πήγαν στη διαδικασία να δουν τι γίνεται. 78.190 λίρες έλαβε παράνομα ο 60χρονος Ουαλός, που εισέπρατε τις οικονομικές παροχές που καταβάλλονταν στο λογαριασμό της θανούσας μητέρας του. Το ποσό περιλάμβανε κρατική σύνταξη, επίδομα φροντίδας, επίδομα θέρμανσης, επιδόματα διαβίωσης, αλλά και στεγαστική ενίσχυση. Καταδικάστηκε, πάμε να δούμε την καταδίκη του, να τη σημειώσουμε, να δούμε αν θα υπάρξει αντιστοιχία και με την καταδίκη του δικού μας, του 55χρονου στο Μιστρά. Ο 60χρονος στην Ουαλία καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση. Απλώς το λέω για να δείτε ότι τσιρικιτζίδες και απατεώνες και τα λοιπά δεν είμαστε μόνο εμείς. Έχει τέτοιους τύπους και αλλού. Η ανάγκη πολλές φορές κάνει ανθρώπους, είτε ζουν στο Μιστρά είτε ζουν στη νότια Ουαλία, να σκαρφιστούν τεχνάσματα για να κονομάνε, για να βγάζουν τα προστοζήν. Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Καλημέρα, λέει η Μπάμπη. Δυστυχώς ζούμε σε εποχή της αδιαφορίας και της αναισθησίας. Όλγα, εμένα σου λέω, από τα κομμάτια που με στεναχώρησαν σε αυτή την ιστορία, πέρα από το προφανές, είναι αυτό ότι, ρε παιδάκι μου, ζούμε μια ζωή, τρέχουμε σαν τα σκυλιά. Έχουμε έναν κοινωνικό περίγυρο. Έχουμε έναν περίγυρο από συναδέλφους, φίλους κτλ. Και όσο μεγαλώνουμε, τους χάνουμε για τους χι λόγους. Και σιγά σιγά κλεινόμαστε στο διαμέρισμά μας. Η μόνη κοντινότερη μας είναι η κοντινότερη συγγενής, να η αδερφή κάποιου που είναι μεγάλη σε ηλικία και το φροντίζει, ο γιος του, η κόρη. Και όταν κάποια στιγμή φεύγουμε, ελάχιστοι είναι αυτοί που το γνωρίζουν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είδαμε, πέρασαν τουλάχιστον 2,5 με 3 χρόνια για να μπει στον κόπο κάποιος να πει, ρε παιδάκι μου, τι έγινε με εκείνον τον άνθρωπο. Καιρό έχουμε να το δούμε, ας πάρουμε 2 τηλέφωνα. Θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, και δεν θα το ξέρει κανείς. Στην περίπτωση του Μιστρά πάντως μου έκανε εντύπωση και η κόρη. Γιατί και η κόρη 2,5 χρόνια δεν μπήκε στη διαδικασία να δει τι γίνεται. Τον έχει ο πατέρας μου στον Μιστρά, τον μπαμπά. Δεν πήγες μια φορά να τον δεις? Δεν είπες, θέλω να του μιλήσω στο τηλέφωνο, δώσ' τον πατέρα να τα πούμε? Δεν είμαστε, εντάξει. Είναι συμπτώματα μιας κοινωνίας που προφανέστατα πάσχει και βρίσκεται σε παρακμή. Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Να στείλω την καλημέρα και στην αγαπημένη μου την Πόπη. Καλημέρα, Πόπη. Σαράντα τρία λεπτά μετά τις 7, ή αν θέλετε 17 λεπτά πριν από τις 8, είτε έτσι είτε έτσι, σε μουσικό κομμάτι θα πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον 102 FM, γιατί δεν το λέω μόνο εγώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι σας, η πόλη ξύπνησε.

Εμείς τουλάχιστον και τους δύο τους αποχαιρετήσαμε με τον καλύτερο τρόπο, με το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσατε. Που δεν το κάνανε αυτοί που έπρεπε, το κάνουμε εμείς. Την καλημέρα λοιπόν και τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου Πόπη, που με ακούει, που μας ακούει φίλες και φίλοι αυτή την ώρα μαζί με την Δομέλια από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου στην Πάργα. Μου έχει στείλει και την καταπληκτική εικόνα με την Θέα. Δηλαδή, τι τιμή είναι αυτή να είναι κάποιος στην Πάργα αυτή την ώρα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, να έχει ξυπνήσει βέβαια, να έχει μπροστά του όλο αυτό το απίστευτα πανέμορφο τοπίο και να ακούει τον 102 FM και την εκπομπή «Η Πόλη Ξύπνησε». Σε ευχαριστώ πολύ, Πόπη μου. Καλά να περνάτε με τη Δομέλια και με τον Δημήτρη. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Όσον αφορά τις πυρκαγιές, ουσιαστικά σε σημεία που ήδη έχουν καεί, στα καμένα επιχειρούν επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις όπου χρειάζεται και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς στην περίμετρο της πυρκαγιάς, η οποία ενέχεται πλέον στην Αττικοβιωτία για τυχόν αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και σε περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο, εκεί που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα επίγεια τμήματα. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και σε κοπές κορμών δέντρων. Σε ύφεση τα μέτωπα, σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, δεν υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη. Αυτό είπε ο Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Και βέβαια η πυροσβεστική για άλλη μια φορά απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Για σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος παραμένει σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο στο πορτοκαλί χρώμα, στον βαθμό 4 του κινδύνου πυρκαγιάς. Από βραχικύκλωμα βέβαια, καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αίτια έναρξης της πυρκαγιάς που κατέκαψε εκεί την περιοχή της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Σήμερα στις 11 έχει προγραμματιστεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων και σε Βιωτία και σε Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση, το λέγαμε από χθες, θα καλύπτει το 100%, δηλαδή θα δοθούν όλα τα χρήματα που θα χρειαστεί να ξοδέψουν οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν τις κατοικίες, τις περιουσίες τους να καίγονται, το 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δοθεί και επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Τις πυρόκλητες περιοχές στο Πόρτο Γερμένο θα επισκεφθεί μισή ώρα αργότερα στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, καθώς για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ εδώ θα σημειώσω πως το μαξί μου πριν από αυτήν τη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα βρεθεί σήμερα περίπου σε 1-2 ώρα από τώρα και γύρω στις 10 ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, προκειμένου να έχει μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM για να μάθουμε για ποιο λόγο συναντήθηκαν και κυρίως τι είναι αυτό το οποίο είπαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους αυτής ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα δεν είχαμε μόνο στη χώρα μας. Είχαμε και στις, πέρα από την Ευρώπη, έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία μάλιστα της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη, λέει, 37χρονος εκεί με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Ενώ αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Βλέπετε πως πλέον είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο, αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών που κατακαίει δάση, δασικές εκτάσεις, περιουσίες ανθρώπων, που σκοτώνει ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουν σε ολόκληρο τον πλανήτη και ονοών νοήτο. Και επειδή με τις φωτιές που μπλέξαμε, ξεχαστήκαμε λίγο σε σχέση με τα μέτωπα του πολέμου που είναι σε εξέλιξη και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία, θα κλείσω με δύο ειδήσεις που αφορούν τα μέτωπα αυτά. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη πως θα χτυπήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ άγρια τους Ιρανούς αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμούς, ενώ το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μάλιστα, οι Ιρανοί λένε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους έχουν προσαρμοστεί και έχουν ανακάμψει μετά τα χτυπήματα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μια συμφωνία μπορεί, λέει, να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Τα λόγια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους στο Κίεβο. Εδώ, πάλι κάνοντας μια μικρή παρένθεση, είναι σοκαριστικό αυτό το βίντεο των Ουκρανών που δείχνει ρωσικό ντρόουν να κυνηγά έναν άμαχο σε περιοχή της Ουκρανίας, σαν να παίζουν σε βίντεο game οι χειριστές οι Ρώσοι από απόσταση και έχουν στοιχηματίσει αν θα τον πετύχει ο ένας ή αν θα τον πετύχει ο άλλος.

Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους, το έλεγα και εχθές, έχουμε μπει με το δεξί. Ο Αύγουστος έχει μπει με το δεξί σε σχέση με το κυκλοφοριακό στην πόλη. Ελάχιστα τα σημεία που αυτή την ώρα άλλοτε έβραζαν που να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις σας. Ακόμα και η περιφερειακή αυτή την ώρα περπατιέται σχεδόν άνετα, ελάχιστα τα σημεία των καθυστερήσεων, σε βαθμό που να αναρωτιέμαι μήπως η δική μου διέλευση δημιουργούσε προβλήματα στην περιφερειακή. Δύο μέρες κατέβηκα με το μετρό, δεν πήγα από την περιφερειακή και τα πράγματα είναι καλύτερα. Θα το κόψω το αυτοκίνητο, φίλες και φίλοι, θα το κόψω. Άνετα η κίνηση αυτή την ώρα και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Θα το ξαναπώ, ακόμα και η Μίκη Θεοδωράκη στην Κάθοδο, που συνήθως βγάζει αρκετά προβλήματα εκεί στις 12 όροφες στο φανάρι των Αγίων Πάντων, κινείται με πολύ μεγάλη άνεση. Θα έλεγα πως περισσότερα προβλήματα, όχι βέβαια τίποτε υπερβολικό και για εσάς, αλλά περισσότερα προβλήματα εσείς που κατεβαίνετε από Σικές και από Νεάπολη μέσω της Ελευθερίου Βενιζέλου και συναντάτε το συγκεκριμένο σημείο, την Αγίων Πάντων. Ακόμα και τα όποια προβλήματα στο φανάρι των δικαστηρίων Πολυτεχνείου με 28 Οκτωβρίου δεν έχουν καμία σχέση με όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας όταν δεν είναι Αύγουστος και όταν η πόλη είναι ακόμα γεμάτη. Τώρα, όσον αφορά την πλατεία της Χάνθ, εκεί μόνο από το κομμάτι της λεωφόρου Στρατού, από την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ, υπάρχουν καθυστερήσεις. Η Μανώλη Ανδρώνικου από τα μέσα της οδού, στο τελείωμά της προς τη Χάνθ, κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Τίποτα, φίλες και φίλοι, που να δημιουργεί ζητήματα άξια λόγου. Οπότε μην αγχώνεστε, έχετε χρόνο για να μετακινηθείτε, δεν θα σας συμβεί κάτι στο δρόμο για να σας μπλοκάρει. Πάντοτε βέβαια το GPS είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος και οδηγός. 6930 078 228, η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Εγώ θα βγω από το στούντιο προκειμένου να έρθει σε αυτό η Βούλα Σαΐτη, εκλεκτή συνάδελφος, για το Δελτίο Ειδήσεων με τις κυριότερες ειδήσεις της επικαιρότητας. 8 περίπου, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 8, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και σημεία προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που για έκτη μέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Διευπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης κρατικής αγωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Νωρίτερα, στις 10 πριν την διενέργεια της Διευπουργικής Σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του Έλληνα συντονιστή μεταφραστή στο ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της δικηγόρου της οικογένειας, η οικογένεια του Αριστοτέλη έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη των προβλεπόμενων νομικών ενεργειών, ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα, καταβολή 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων και επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς διαπιστώνει η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο State Department ότι οι συνομιλίες έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνοντας παρόμοια εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθη στο Μιστρά ένας 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, βρέθηκε εντός καταψύκτη σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον 90χρονο. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό αναμένεται πλέον να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενή του εξακολουθεί να μένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα εφαρμοστεί σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Των 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε στα μικρόφωνα του σταθμού μέχρι και τις 9 για μία περίπου ώρα ακόμη. Ο Μπάπης Τζιομπάνουγλου. Ο Νίκος Λαδιανός μας λείπει με άδεια, αλλά δεν πειράζει, έχουμε απομείνει η καλύτερη πίσω. Να, έχω απέναντί μου τη Ρούλα, την Αρβανιτίδου, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Πήρε τη σκυτάλη από τη Σοφία τη Σακαλή, με την οποία συνεχίζουμε και ξυπνάμε είτε στις 6 είτε στις 7. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, παύλα ανησυχητικό, σε σχέση με την εξέλιξη της κίνησης στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουν αλλάξει οι τάσεις που σας περιέγραψα πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη. Ένα μικρό κομμάτι μόνο στο ρεύμα προς τα ανατολικά της πόλης, στην περιφερειακή, από τον κόβο της Τριανδρίας και πριν από τα Κωνσταντινούπολιτικα, αλλά μιλάμε για ένα πολύ μικρό κομμάτι προς τα ανατολικά της πόλης, στην περιφερειακή, από τον κόβο της Τριανδρίας και πριν από τα Κωνσταντινούπολιτικα, αλλά μιλάμε για ένα πολύ μικρό κομμάτι, καμία σχέση με ό,τι, το ξαναλέω, περιγράφουμε στις καθημερινές μας

τα τηρούνται. Είμαι βέβαιος ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα λέμε θυμάσαι τα έργα και δεν θα τα θυμόμαστε, γιατί ήδη θα απολαμβάνουμε τις διελεύσεις με το flyover. Σήμερα λοιπόν όμως πρέπει ακόμα να κάνουμε υπομονή και να βάλουμε πλάτη. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί κλειστή η περιφερειακή και σταδιορεύματα για εργασίες στο κομμάτι εκεί ανάμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στην έξοδο των Μετεώρων.

πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε, να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν. Πάμε να δούμε μαζί τι συνέβη σημαντικό και συνταρακτικό που να έχει αποτυπωθεί μια τέτοια μέρα, 5η του Αυγούστου, πίσω στο χρόνο. Αν θα ξεκινήσουμε από τα πολύ παλιότερα, το 1824, έχουμε την ναυμαχία της Σάμου, όπου ο ελληνικός στόλος υπό τον Γεώργιο Σαχτούρη, με καθοριστική τη δράση των πυρπολικών του, τώρα ανακάλυψαν οι άλλοι, λέει, τα θαλάσσια drones, εμείς τα είχαμε ανακαλύψει από τότε, από το 1824, ο Σαχτούρης λοιπόν αναγκάζει τον Οθωμανικό στόλο να υποχωρήσει και αποτρέπει την απόβασή τους στο νησί. 1858 ολοκληρώνεται το πρώτο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο. Συνέδεε την Ιρλανδία με τη Νέα Γη και ενώ θα λειτουργήσει μόνο για λίγες εβδομάδες, θα αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα στις επικοινωνίες της Ευρώπης και και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1936, μια τέτοια μέρα, εκνευρίζεται αφόρητα για άλλη μια φορά ο Αδόλφος Χίτλερ. Αιτία ο Τζέσε Όουενς, ο οποίος κερδίζει τα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, κατακτώντας το τρίτο από τα 4 χρυσά μετάλλια του, διαψεύδοντας ουσιαστικά και έμπρακτα την ρατσιστική προπαγάνδα των Ναζί και του Αδόλφου για την υπεροχή της Αρίας Φυλής. 1944, στις Καρούτες Φωκίδας, δυνάμεις του Ελλάς εξουδετερώνουν ένα ολόκληρο γερμανικό τάγμα, σκοτώνοντας περίπου 100 Γερμανούς στρατιώτες και εχμαλωτίζοντας άλλους τόσους. 1962, μια τέτοια μέρα, ο Νέλσον Μαντέλα συλλαμβάνεται σε οδόφραγμα κοντά στο Χάουικ της Νότιας Αφρικής και η σύλληψή του σηματοδοτεί την έναρξη της 27χρονης φυλάκισής του από το καθεστώς του Απαρχάιντ. Όμως, όλα τα φώτα μια τέτοια μέρα, την ίδια χρονιά το 1962, πέφτουν σε μια είδηση η οποία παγώνει ολόκληρο τον κόσμο. Η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται μια τέτοια ημέρα νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Η οικονόμος της διάσημη Σταρ βλέπει το δωμάτιό της με το φως να είναι αναμένο, την καλεί πολλές φορές έξω από την πόρτα να τις ανοίξει και εκείνη δεν απαντά, δεν δίνει κανένα σημείο ζωής. Ο γιατρός που έφτασε τα ξημερώματα είδε πάνω από την εξώπορτα της κατοικίας όπου έμενε πλέον μόνιμα η Μέριλιν Μονρόε την επιγραφή στα λατινικά που έγραφε πως «εδώ τελειώνει το ταξίδι μου». «Cursum perficio». Και αποδείχθηκε προφητική. Η Μέριλιν βρέθηκε νεκρή ξαπλωμένη στο δωμάτιό της έχοντας κλείσει μόλις λίγες ημέρες πριν τα 36 της χρόνια. Και βλέπω εδώ το πρωτοσέλιδο το New York Times, το New York Mirror, πως η Μέριλιν Μονρόε αυτοκτόνησε, βρέθηκε γυμνή στο κρεβάτι της, μπαίνω κατευθείαν στη μετάφραση, έχοντας κρατώντας ένα τηλέφωνο, πήρε περίπου 40 χάπια. Αυτό έγραφε το πρωτοσέλιδο για την στάρ αυτήν, η οποία παραμένει ακόμα σχεδόν ό,τι πιο λαμπερό έχουμε δει να έχει ξεπροβάλει από το Hollywood, ακόμα και τώρα αποτελεί

πραγματικά για όλους εμάς τους άνδρες ένα sex symbol. Το λέω αναλαμβάνοντας την ευθύνη, έτσι, γιατί τώρα καμιά φορά ακόμα και γι' αυτό μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος για σεξισμούς και για ιστορίες. Εμείς μια τέτοια μέρα λοιπόν για τη Μέρλιν έχουμε επιλέξει ένα τραγούδι το οποίο έχει ερμηνεύσει σε μια εκπληκτική ταινία με τον μοναδικό της, τον εξαιρετικό της τρόπο. Πάμε να την ακούσουμε.

Τα διαμάντια είναι η καλύτερη φίλη μιας γυναίκας, τραγουδά στο συγκεκριμένο κομμάτι η Μέριλιν. Την απαλαμβάνουμε ακόμη σε κάποια διαμαντάκια από τις ταινίες εκείνες που, ρε παιδάκι μου, κρύβουν μια αφέλεια, κρύβουν ένα ρομαντισμό και μια διαφορετική γοητεία σε σχέση με τις ταινίες οι οποίες παρακολουθούμε σήμερα να ξεπροβάλλουν από το Hollywood. Μια τέτοια μέρα έχουμε και την επίθεση τρομοκρατών Παλαιστινίων στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Δύο μέλη του Μαύρου Σεπτέμβρη είχαν ανοίξει πυρ, πετώντας μάλιστα και χειροβομβίδες στην αίθουσα αναχωρήσεων, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους επί τόπου, τραυματίζοντας δεκάδες και κρατώντας ομήρους τουλάχιστον 30 επιβάτες για αρκετή ώρα. Μιλάμε για το απόγευμα της 5ης Αυγούστου του 1973. Πάμε να δούμε τις γεννήσεις. Νίλ Άρμστρονγκ. Γεννιέται ο άνθρωπος το 1993, ο οποίος θα περπατούσε για πρώτη φορά στη Σελήνη. Αμερικανός αστροναύτης, μηχανικός και πιλότος, με την αποστολή Apollo 11 το 1969 έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας που κατάφερε να περπατήσει στη Σελήνη. Το 1968 γεννιέται η Μαρί Λεπέν, Γαλλίδα πολιτικός, κόρη του ιδρυτή του ακροδεξιού εθνικού μετόπου, του Ζαν Μαρί Λεπέν. Θυμάμαι ακόμα πιτσιρίκος που είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη ο Ζαν Μαρί. Σε ξενοδοχείο ήταν να δώσει ομιλία εκεί στη συμβολή της Δωδεκανήσου με Τσιμισκή, δεν θυμάμαι το όνομα του ξενοδοχείου, και είχαμε επεισόδια και είχαμε και ιστορίες. Όσον αφορά τους θανάτους, 1832 πεθαίνει σαν σήμερα ο Δημήτρος Υψηλάντης, ένας Έλληνας στρατιωτικός, πρίγκιπας και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1921. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στρατιωτικά στη Γαλλία και διακρίθηκε ως αξιωματικός στη Ρωσία. 1895 γεννήθηκε ο Φρίντριχ Έγγελς, Γερμανός φιλόσοφος, πολιτικός στοχαστής και συνειδητής του μαρξισμού μαζί με τον Καρλ Μάρξ, και συντοπίτης μου. Γεννηθήκαμε στην ίδια πόλη με τον Φρίντριχ, στο ίδιο χωριό που λένε. Το χωριό μου ήταν ο Φρίντριχ. Γεννήθηκε στο Βούπερταλ της Δυτικής Γερμανίας. Εκεί, της Δυτικής, Δυτική Ανατολική, εκεί γεννήθηκα εγώ. Και γεννήθηκε και ο ίδιος εκεί το 1895 και μάλιστα έχει γίνει μουσείο το σπίτι του. 1962 είπαμε για το θάνατο της Μέριλιν, 1984 όμως δεν είπαμε το παραμικρό για το θάνατο του Ρίτσαρ Μπάρτον, ο εμβληματικός ουαλός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, γνωστός για την στεντόρια φωνή του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία. Και το 2020 έφυγε και ένας δικός μας αγαπημένος άνθρωπος, ο Αγάθωνας ο Ιακωβίδης. Ένας Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, δεξιοτέχνης του ρεμπέτικου, με πλούσια διαδρομή. Από το Λαγκαδά ξεκίνησε, με τη χαρακτηριστική αυτή φυσιογνωμία, το μακρύ μαλλί και τη μουστακάρα. Τη μουστακάρα που έτσι ήταν και λίγο τσιγκελωτή δεξιά και αριστερά. Αγαπημένη φυσιογνωμία και πάρα πολύ αγαπημένα τα κομμάτια τα οποία έχει ερμηνεύσει.

Λοιπόν, με την Ρούλα Αρβανιτίδου τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Είπαμε Ρούλα, μόλις κάποια στιγμή θα ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι με τις αναφορές για το σαν σήμερα και αφού θα ακούσουμε τη Μέριλιν σε μια καταπληκτική ερμηνεία, έχει έτοιμο αυτό το κομμάτι για να πάμε σε μια μουσική ανάσα, αυτό που είπαμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Κανονικά θα πρέπει να παίζει το άλλο το τρέιλερ, παιδιά, που λέει με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου χωρίς τον Νίκο Λαδιανό. Ο Νίκος λείπει με άδεια καλοκαιρινή και αλήθεια είναι πως θα τον ακολουθήσω και εγώ μετά το πέρας και αυτής της εβδομάδας. Δηλαδή θα τα λέμε μέχρι και την Παρασκευή που μας έρχεται και στη συνέχεια για δύο εβδομαδούλες θα την κοπανίσω και εγώ συσσαγωγικά και θα επιστρέψω όμως με τον Νίκο. Θα πάω να τον βρω και μετά από δύο εβδομάδες που θα λείψω ψάχνοντάς τον ανά την Ελλάδα σαν τον Οδυσσέα του Νόλαν, μόλις τον βρω θα επιστρέψουμε. Και γύρω στις 23, αν δεν κάνω λάθος, είναι Δευτέρα. Μουσική 24 είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου, τότε θα γυρίσουμε. Μουσική Αν δεν το βρω, το ορκίζομαι, δεν θα γυρίσω. 24 θα γυρίσω τον Οκτώβρη. Γεια σου Γιάννη. Τι να σου πω ρε φίλε μου με τις τιμές τώρα. Τι να σου πω με τις τιμές. Στα ύψη ρε παιδάκι μου. Τις χρυσοπληρώνουμε και τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Είτε τελειώνει ο πόλεμος, είτε ξαναξεκινάει, είτε χτυπούν οι Ιρανοί, είτε απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είτε δίνει η κυβέρνηση επιδότηση περίπου 15 λεπτά στην τιμή, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Οριακά κάτω από τα 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια της Θεσσαλονίκης, λες και το κάνουν επίτηδες για να μην φαίνεται 2, είναι 1,999 σε αρκετά πρατήρια. Ο μέσος όρος είναι εκεί περίπου γύρω στο 1,996. Στη Χαλκιδική βέβαια μου λένε φίλοι ότι είναι πάνω από τα 2 ευρώ, 2,041 περίπου. Και σε άλλες τουριστικές περιοχές και προορισμούς πέφτει η χατζάρα. Πέφτει η χατζάρα. Όχι ότι και στο ντίζελ τα πράγματα είναι καλύτερα, δεν το συζητώ καθόλου. Το πετρέλαιο κίνησης στη Θεσσαλονίκη και αυτό 1,996 το είδα σε δύο πρατήρια εχθές, αυτά που συναντώ κατεβαίνοντας για τη δουλειά, έχει ακριβήνει περίπου μέσα σε έναν μήνα γύρω στα 41 λεπτά το ευρώ. Αν θυμάστε είχε πέσει, είχαμε μια κατακόρυφη κανονική πτώση, αυτή που αναμέναμε άπαντες ότι θα πρέπει να συμβεί, γιατί είχαμε μια ειρήνευση και τις προσδοκίες εκείνες ότι η ανακοχή που έγινε θα διαρκέσει και θα οδηγήσει και στην τελική ειρήνη, είχε φτάσει στα επίπεδα της κανονικότητας εκεί γύρω στο 1,5 κάτι ας πούμε. Τώρα πάλι είναι εκεί οριακά κάτω από τα 2 ευρώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 1,996, εάν βάλεις βέβαια την ενισχυμένη, δύο τόσο, δεν, πάνω από 2 ευρώ. Να δούμε. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη φορά δεν φάνηκε ακόμα η επιδότηση, η κίνηση που έκανε η κυβέρνηση για να βοηθήσει, όπως την προηγούμενη φορά. Με φίλους που συζητώ, που έχουν σχέση έτσι με διακίνηση καυσίμων, μου λένε ότι πιθανότατα να φανεί η διαφορά, να αρχίσει να φαίνεται από το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ας κάνουμε υπομονή ή αν θέλετε, ας μην μετακινούμε το αυτοκίνητό μας όσο περισσότερο μπορούμε. Ας κάνουμε τις βόλτες τώρα που η αλήθεια είναι βοηθάει λίγο η πόλη, όπου μας βολεύει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί τώρα η κίνηση είναι λιγότερη, ακόμα και τα λεωφορεία, εάν το δείτε και αν το προσπαθήσετε, έχουν κανονικές συνθήκες. Δεν είμαστε σαν τις Αρδέλες, ούτε στριμωγμένοι, ούτε ταλαιπωρημένοι. Και το μετρό λοιπόν και τα λεωφορεία του ΑΣΤ, μέχρι να δούμε ότι κάτι αλλάζει στις τιμές στα πρατήρια βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης.

0: 33 λεπτά μετά τις 8, τι θα λέγατε να σας πάω μία βόλτα μέχρι την περιφέρεια, όπου εσείς επιλέξετε. Έδεσα. Καβάλα. Καλαμάτα. Όπου εσείς προτείνετε, χωρίς να πληρώσουμε ούτε μισό ευρώ για τη βενζίνη. Πώς μπορώ να το κάνω? Δεν κάνω μαγικά. Να, θα συνδεθώ τώρα με τη Μαρίνα Τιμάτζου, που καθημερινά μας μεταφέρει κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις της ελληνικής περιφέρειας. Χωρίς να πληρώσουμε μία, ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της χώρας. Καλημέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Ακούγεται ειδηλιακό έτσι όπως το πες. Δυστυχώς όμως, πολλές από τις ειδήσεις που καθημερινά καλούμαστε να δώσουμε είναι έτσι ζωφερές. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Θα ξεκινήσουμε με το δυστυχώς πλούσιο αστυνομικό δελτίο που έχουμε από διάφορες περιφερειακές περιοχές της χώρας. Πρώτη στάση η Πελοπόννησος και η περιοχή του Μιστρά. Όπου εκεί εχθές αποκαλύφθηκε μια σοκαριστική ιστορία με έναν 55χρονο, ο οποίος φέρεται ότι για πολλά χρόνια κρατούσε τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Η σωρός ήταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης και βάσει των πρώτων πληροφοριών δεν έφερε εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τώρα, η αποκάλυψη αυτή έγινε έπειτα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν στις αστυνομικές αρχές ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μαρίνα, λοιπόν, έκανα αναφορά σε αυτή την είδηση. Σ' αφήνω όμως σκεμμένα για να την πεις, γιατί οι φίλοι ακροατές ενδεχομένως να έχουν συντονιστεί αργότερα με τον σταθμό. Απλώς εγώ θα συμπληρώσω ότι στην αναφορά που έκανα περίπου πριν από μία ώρα, για αυτή την ιστορία με τον άνθρωπο ο οποίος είχε τον πατέρα του τον νεκρό στον καταψύχτη για να παίρνει τη σύνταξη, ότι μία αντίστοιχη ακριβώς ιστορία αποκαλύφθηκε στη Βρετανία μία μέρα πριν, όπου και εκεί ένας 60χρονος είχε την μητέρα του, η οποία είχε αποβιώσει στον καταψύχτη, 89 ετών εκείνη, ακριβώς για τους ίδιους λόγους, για να συνεχίσει να παίρνει τα επιδόματά της, περίπου 78.000 λίρες εισέπρατε, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, πανομοιότυπη ιστορία με την δική μας εκεί στο Μιστρά.
1: Πάντως εδώ να πούμε, Μπάμπη, ότι αυτά τα έχει ισχυριστεί ο 55χρονος. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σε αυτήν την απίθανα, τέλος πάντων, σοκαριστική υπόθεση. Αφού λοιπόν έδωσε τις περισσότερες πληροφορίες, να περάσουμε τώρα στις αίρες. Όπου εχθές αποκαλύφθηκε ότι ο θάνατος ενός 68χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το προηγούμενο Σάββατο, εχθές λοιπόν μετά την ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για μια στιγερή δολοφονία. Συγκεκριμένα το θύμα έφερε πολλαπλά βαριά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αμβλή όργανο, δηλαδή πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα. Μάλιστα σε ένα από τα χτυπήματα εντοπίστηκε πλήρες αποτύπωμα.
0: Σφυρί ή ματσόλα, είπες?
1: Συγγνώμη.
0: Είπες σφυρί ή ματσόλα?
1: Ναι.
0: Η ματσόλα τι είναι? Είναι κάτι αντίστοιχο?
1: Είναι το δικέφαλο, ας το πούμε έτσι, σφυρί, που το κεφάλι είναι είτε από πλαστικό είτε από ξύλο.
0: Τι λες τώρα, Μαρίνα μου, δηλαδή έχεις μια γνώση αυτών των πραγμάτων που εμένα με εντυπωσιάζει. Ματσόλα, το σημειώνω.
1: Συνάδελφε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τώρα λοιπόν να πούμε ότι φέρεται ότι εντοπίστηκε πλήρες αποτύπωμα του φωνικού όπλου. Τώρα η σφοδρή επίθεση προκάλεσε ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία, οδηγώντας σε έναν εξαιρετικά, όπως περιγράφεται, οδυνηρό και επίπονο θάνατο του 68χρονου. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη και πλέον οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ερών, οι οποίοι να πούμε πως αρχικά διαγυμνού οφθαλμού δεν είχαν διαπιστώσει εγκληματική ενέργεια. Οι αστυνομικοί λοιπόν πλέον διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη των δραστών. Από τις αίρες, Μπάμπη, να περάσουμε και σε μια υπόθεση από τη Σκόπελο, καθώς εκεί μετά από έρευνες ειδικής υπηρεσίας της ΑΔΕ πιάστηκε ομάδα Ιταλών, η οποία φέρεται ότι είχε μαζέψει από τον πληθό τεράστια ποσότητα σπάνιων κοραλιών αξίας 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Ιταλοί είχαν μισθώσει σκάφος αναψυχής, βουτούσαν με μπουκάλες και έβγαζαν από το βυθό σπάνια κοράλια, τα οποία, να επισημάνουμε ότι προστατεύονται και ότι απαγορεύεται βέβαια και η συλλογή και η μεταφορά τους. Όλα φέρεται ότι ξεκίνησαν όταν από ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ εντοπίστηκε μια μεταφορική εταιρεία η οποία βάσει των ειδικών προγραμμάτων που διαθέτει εν λόγω υπηρεσία εμφάνισε μια τέλος πάντων περίεργη δραστηριότητα. Από αυτή λοιπόν την έρευνα είχαμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα πλέον οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί ο παραλήπτης του πολύτιμου φορτίου, ίσως να μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα που εμπορεύεται σπάνια κοράλια. Και να συμπληρώσουμε, Μπάμπη, ότι χθες περίπου την ίδια ώρα που γινόταν η δημοσιοποίηση αυτής της υπόθεσης, της Κόπελο, την ίδια ώρα είχαμε την ανακοίνωση από το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλάσσιων Ερευνών ότι κατά τη διάρκεια επιστημονικής έρευνας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ύμβρου και Σαμοθράκης, σε τουρκικά πάντως χωρικά ύδατα, εντοπίστηκε το μεγαλύτερο κοραλιογενές δάσος που έχει εντοπιστεί ποτέ στο Αιγαίο. Περάμε και σε κάποιες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εχθές είχαμε πολλές εξελίξεις στα δικαστήρια της περιφέρειας για σημαντικές υποθέσεις. Λόγω χρόνου εμείς θα αναφερθούμε σε μια εξέλιξη που είχαμε στην Κρήτη και το Ρέθυμνο, όπου με βούλευμα της τοπικής εισαγγελίας τρία μέλη μίας εκ των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα που σημειώθηκε στα Βορίζια τον προηγούμενο Νοέμβριο και τα οποία αυτά τρία μέλη ήταν στη φυλακή για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Να πούμε ότι πρόκειται για τους τρεις που είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας σε κατοικία της άλλης οικογένειας, γεγονός που κάποιοι σου θυμούνται ότι αποτέλεσε και την αφορμή της ένοπλης σύμπλοκης στα Βορίζια. Λοιπόν, τα τρία αυτά άτομα είναι ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ένας εκ των οποίων είναι και όρος που ήδη τους είχε επιβληθεί αρχικά, δηλαδή να μην πλησιάσουν καθόλου στα Βορίζια, όπως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φεστού, αντιλαμβανόμαστε όλοι το γιατί. Και Μπάμπη, θα κλείσουμε με μία ακόμη υπόθεση από την Κρήτη και τα Χανιά αυτή τη φορά, καθώς η τοπική εισαγγελία τώρα εκεί έχει δώσει εντολή για τη διερεύνηση μιας καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία κάποια άτομα φέρεται ότι θανάτωσαν προστατευόμενο κρητικό έγαγρο, το γνωστό κρικρί.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι έτσι κατανάλωσαν το ζώο μέσα στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Εν προκειμένου δηλαδή, Μπάμπη, έχουμε δύο αδικήματα που εξετάζονται. Αφενός, εάν θανατώθηκε κρικρί, εκτός από σύμβολο της άγριας ζωής του νησιού, προστατεύεται και από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το δεύτερο αδίκημα είναι ότι βάση της καταγγελίας έγινε χρήση φωτιάς για να το μαγειρέψουν,
0: ναι,
1: σε μια περιοχή όπως το Φαράκι της Σαμαριάς. Και
0: δεν
1: σε μια...
0: επιτρέπεται προφανώς.
1: Ναι, μια χρονική περίοδος που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, είδαμε τι συνέβαινε στο Ρέθυμνο.
0: Mm.
1: Τι συνέβηκε. Λοιπόν, χθες το απόγευμα, συνομιλώντας για αυτή την υπόθεση με συναδέλφους από την ΕΠ Χανίων, μου μετέφεραν ότι βάσει των πληροφοριών που είχαν, η ομάδα των ατόμων που προανέφερα ήταν εργάτες της εταιρείας που εκδίδει τα εισιτήρια για την είσοδο στο Φαράγγι. Μου επιβεβαίωσαν δε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ερευνητική διαδικασία από το τοπικό δασταρχείο. Και
0: Μερακλείδες, Μερακλείδες, συσσαγωγικά.
1: Τώρα ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι μου είπαν λοιπόν οι συνάδελφοι, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από το τοπικό δασταρχείο και ότι αν όχι σήμερα, πάντως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ τα οποία μας μετέφερες από την ελληνική περιφέρεια. Εμείς σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να πάρουμε μια τελευταία μουσική ανάσα από ένα αγγλικό, ένα βρετανικό συγκρότημα. Κάποιοι το χαρακτήριζαν pop, κάποιοι reggae. Ένα συγκρότημα από το Birmingham που το 1978 έπαιξε το πρώτο του κομμάτι, τους You Be 40.

0: Η πόλη ξύπνησε, 102 FM, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα με την με τη Ρούλα την Αλβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, να μου κάνει και νοήματα, να διαμορφώνει στρατηγικές ότι θα παίξουμε το 3-4-3, θα παίξουμε το 4-3-2 για να κερδίσουμε το μάτς. Να σου πω κάτι, θέλω center for Θοδωρή Χατζηπαντέλη, αλλιώς η ομάδα δεν μπορεί κάποια στιγμή να σκοράρει. Μόνο με το Θοδωρή. Θοδωρή, σε παρακαλώ, παίρνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μήπως και βάλεις κανένα γκολ με ανάποδο ψαλίδι. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με τη Ρούλα τερματοφύλακα, πάντα έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, έχουμε σφραγίσει τα goal post, έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να σκοράρουμε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σε θέλω. Γι' αυτό σε θέλω να βγούμε μπροστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γελάμε βέβαια, αλλά πράγματι ο Ολυμπιακός, παρότι έκανε αρκετά καλή εμφάνιση στην πρώτη του επίσημη, έτσι, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δεν κατάφερε να σκοράρει. Εκεί δηλαδή που το άφησε από πέρσι, εκεί το συναντάει και φέτος.
0: Σε αυτό που λες, δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, εκεί που το άφησε πέρσι, το βρίσκουμε και φέτος. Θέλω να πω ότι μια εικόνα ενός φλίαρου Ολυμπιακού, ο οποίος μπορεί να έχει κατοχή της μπάλας, γιατί το είδα και εγώ το παιχνίδι μέχρι σε ένα σημείο, αλλά μέχρι σε εκεί, δηλαδή, ούτε θέλγει με το παιχνίδι του, ούτε είναι αποτελεσματικός και ουσιαστικός, έχει ακόμα ζητήματα ο Μεντιλίμπαρ να λύσει.
1: Ναι, νομίζω ναι, και το βασικότερο πρόβλημα για μένα που πρέπει να λύσει είναι το γκολ. Εάν κερδίζεις, έστω και μισό μηδέν και ένα μηδέν, εντάξει, τα πάντα καλύπτονται, δεν λέω ότι είναι σωστά, πολλές φορές το γκολ μπορεί να καλύπτει κάποια πράγματα, κάποια προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα, κάποιες παραλήψεις, αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον κερδίζεις και προχωράς. Χωρίς και τον γκολ νομίζω ότι δεν μπορείς να πας παρακάτω. Ναι. Άρα λοιπόν απαραίτητος αυτό είναι που πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει, και εάν το καταφέρει και το βρει, θα μπορέσει να προκριθεί και από την Αϊμέγεν. Είχε και αυτή τις δικές της ευκαιρίες στο παιχνίδι, αλλά οφείλω να σου πω ότι του Ολυμπιακού ήταν περισσότερες και καλύτερες. Εντάξει, όχι κάτι πολύ μεγάλο, είχε και ένα δοκάρι, αλλά τελικά ήταν offside.
0: Απλώς αυτό που θέλω να πω, Θοδωρή, είναι ότι εγώ δεν βλέπω βελτιωμένο τον Ολυμπιακό σε σχέση με την περσινή χρονιά, που δεν θεωρήθηκε πετυχημένη, και τουλάχιστον οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι κράτησαν τον Μεντιλίμπαρ, δίνοντάς του μια ακόμη ευκαιρία καθώς έφερε τον ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά περιμένουν περισσότερο πράγματα στην ερυθρόλευκη ΠΑΕ από αυτά, ναι, τουλάχιστον που είδαμε. Εντάξει, θα μου πεις είναι πρώτο παιχνίδι, ρε παιδάκι μου. Okay, το αφήνω εδώ απλώς για μια κουβέντα που μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε στο μέλλον μαζί σε σχέση και με τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί ακριβώς αν δεν βελτιωθεί η εικόνα του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει περίπτωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης να αφήσει τον Ολυμπιακό έτσι, δηλαδή σε αυτή την κατάσταση που ολοκλήρωσε πέρσι τα play-off με πολύ κακές εμφανίσεις και άσχημα αποτελέσματα. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις, και αφού δεν μπορούν να φύγουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, το πιο πιθανό φυσικά θα είναι μετά να βρει ο Μεντιλίμπαρ τα δύσκολα απέναντί του στον Ολυμπιακό. Αλλά ας περιμένουμε.
0: Είναι ακόμα νωρίς. Πάμε να δούμε.
1: Είμαστε ακόμα στο πρώτο παιχνίδι, οπότε το βασικό επίσης είναι και η πρόκριση. Αν και εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να μπει και σε όμιλο του Europa League, αν δεν τα καταφέρει. Να μπει στον όμιλο δηλαδή στη link face του Europa League, αν δεν τα καταφέρει στο Champions League. Αλλά σίγουρα, ακόμα και αυτό να γίνει, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θα θεωρηθεί αποτυχία με βάση την εικόνα των ομάδων που υπάρχουν. Αλλά εντάξει, Bodo Glimt, τα λέγαμε και χτες και προχτές, οπότε έγινε η κλήρωση, δεν είναι εύκολος αντίπαλος εφόσον προκριθεί, αλλά πρέπει να δούμε και αυτήν τη δυναμικότητα στα παιχνίδια που θα δώσει και που ενδεχομένως να δώσει και με τον Ολυμπιακό, αν περάσει ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά στο σημερινό πρόγραμμα, έχουμε επίσης ένα παιχνίδι, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, και σαφέστατα ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί απέναντι σε αυτή την ομάδα, αλλά και ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πολύ για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου εκεί στα play-off θα έχει έναν ακόμη πιο εύκολο αντίπαλο, όπως δείχνουν τα πράγματα. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσει από την ΤΣΣΚΑ σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν θα έχει τον Τετέι, αλλά θα έχει τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Α, θα παίξει ήδη, ε. Κοίταξε, με τον Παναθηναϊκό βλέπω το εξής. Τα προηγούμενα χρόνια έδειχνε ενδιαφέρον για πρώην ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ για να χτίσει μια δυνατή ομάδα με χαρακτήρα πρωταθλητή. Τώρα βλέπω ότι έχει στραφεί σε πρώην παίκτες της Ένωσης, της ΑΕΚ. Και ο Λιβάη είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη.
1: Έχει πάρει δύο. Ήταν στη Σπαρτάκ, βέβαια, και δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση αγωνιστική βρίσκεται. Αλλά σίγουρα είχε βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, αυτό θα φανεί στην πορεία. Πάντως είναι έτοιμος. Και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μετράει 4 center forward. Επίσης ένα θέμα το οποίο κατ' εμέ, γιατί επιστρέφει και ο Ντέσσερς στα παιχνίδια με την Σπαρτάκ. Ο Τετέι βέβαια λόγω ενός προβλήματος είναι τραυματισμού, μικροτραυματισμού, δεν θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι αυτό το πρώτο. Αλλά μετράει 3 center four για το παιχνίδι αυτό.
0: Εάν του περισσεύουν να δώσει ένα στο πάγκο, παιδί μου, γιατί ακόμα δεν πήραμε.
1: Ο οποίος ψάχνει βεβαίως και θα αναγκαστεί την Πέμπτη τώρα ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον Μύθο ή με τον Μεγέρε Μέγεφ, έτσι.
0: Okay.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή στα center four, ενώ έχει καλύψει πολλές θέσεις με τις μεταγραφές που έκανε.
0: Και ενώ αναμένουμε για ένα center four, ακόμα και από πέρυσι θα έλεγα πρωτοκλασάτο, δεν μας κάνουν τη χαρή και από την ΠΑΕ.
1: Ναι. Θα εισηγηθούμε. Ο Παναθηναϊκός έχει 4. Νομίζω ότι ένα άνετα μπορεί να δώσει.
0: Εντάξει, νομίζω το λύνουμε έτσι το ζήτημα. Για προχωράμε, πάμε παρακάτω. Θοδωρή.
1: Τώρα, είπαμε, ο Ολυμπιακός παίζει ξανά την Ρεβάνς την άλλη εβδομάδα. Σήμερα 9.30 ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ. Και αύριο στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας με την Άντερλεχτ. Σε ένα παιχνίδι που βεβαίως είναι και αυτό πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ αν περάσει στα play-off του Europa League θα έχει πιο εύκολο αντίπαλο θεωρητικά, όπως λέγαμε, από αυτό που έχει τώρα.
0: Η δικιά μου τι έκανε χθες η Μπόντο Κλίμπτ που λέγαμε χθες στο μάτς?
1: Αυτό να το δω.
0: Ναι, ναι, οκ, θα το τσεκάρω και εγώ.
1: Θα σου πω ανοίγω για να το δω, αλλά μέχρι τότε να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα και στις γυναίκες με την Ferencváros στην Ουγγαρία, αφού κέρδισε τα δύο παιχνίδια που έδωσε στη Βέρεια στον πρώτο γύρο, τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών, στο οποίο συμμετέχει ο ΠΑΟΚ ως δαμπλούχος, ο οποίος είναι, παίζει με την Ferencváros.
0: Ναι, έλα Θοδωρή, τον έχασα τον Θοδωρή, τον χάσαμε, έλα. Σε χάνω Θοδωρή, για πάμε τώρα, σε ακούω.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακούστηκε ότι παίζει σήμερα στις 5.30 ώρα με αντίπαλο την Ferencváros σε ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport.
0: Όχι, καλά έκανες και το ξαναείπες, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό το παιχνίδι λοιπόν μπορούν να το δουν από την ΕΡΤ όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν.
0: Τέλεια.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει, λέω, τη νίκη οπωσδήποτε σε αυτό το παιχνίδι, είναι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών, γιατί αν καταφέρει και περάσει, εξασφαλίζει συνέχεια για την Ευρώπη, είτε στο Champions League είτε στο Europa League των γυναικών. Αν χάσει, αποκλείεται. Αν κερδίσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν και την Μητρόβιτσα από το Κόσοβο. Σε αυτό το παιχνίδι, όποια ομάδα κερδίσει, θα την αντιμετωπίσει ο νικητής του ζευγαριού που είπαμε, της Ferencváros με τον ΠΑΟΚ, και ο ηττημένος σε εκείνο το παιχνίδι θα πάει στο Europa League, ο νικητής θα προχωρήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι πάλι τα παιχνίδια δύο και στις γυναίκες όπως και στους άνδρες, αλλά δεν είναι μέσα έξω. Δεν είναι δηλαδή με μία ομάδα και μέσα και έξω και όποιος προκριθεί. Είναι σαν όμιλος τεσσάρων ομάδων, όχι σαν όμιλος, όμιλος τεσσάρων ομάδων. Και οι δύο που θα παίξουν στον τελικό προκρίνονται για να αγωνιστούν στην συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ωραία, τώρα, εγώ βλέπω εδώ ότι εχθές την Μπόντο Κλίμπτ, την Μπόντο Κλίμπτ, πριν πήρε το Σαλάχ, είχαμε αφήσει ως εκκρεμότητα τι έκανε εχθές η Μπόντο Κλίμπτ που έπαιζε με την Union Ζιλουάζ, πώς λέγεται. 3-3 ήρθε το αποτέλεσμα. Μπράβο, Θοδωρή. 3-3 ήταν το αποτέλεσμα, το τελικό. Σε αυτό το παιχνίδι. Το λέω γιατί η Μπόντο Κλίμπτ νομίζω ότι θα είναι ο επόμενος κατά πάσα πιθανότητα αντίπαλος από αυτό το ζευγάρι του Ολυμπιακού, αν περάσει. Αυτό δεν λέγαμε?
1: Ναι, αυτό λέγαμε. Μπράβο. Σίγουρα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Έφαγε 3 γκολ, βέβαια, έβαλε 3.
0: Όσα δώσω, όσα πάρω.
1: Με τις φάσεις δεν μπορείς να καταλάβεις ένα παιχνίδι. Ναι. αλλά θα φανεί με την, στο δεύτερο παιχνίδι που θα είναι γηπεδούχος.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο Σαλάχ. Έφυγε από τη Λίβερπουλ και θα καταλήξει πού, είπαμε?
1: Στην Τρανζοσπορ καταλήγει.
0: Σόπα, ρε φίλε.
1: Εκεί φαίνεται να καταλήγει ο Σαλάχ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πει ήδη το ναι σε πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Τι λεφτά δίνουν οι Τούρκοι?
1: 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 20% των πωλήσεων από τις φανέλες που θα κάνει η ομάδα αυτή.
0: Σόπα,
1: θα μπαίνει στη δική του τσέπη.
0: Φοβερό deal, φοβερό deal.
1: Ο Σαλάχ, ο οποίος... Δεν σ' άκουσα?
0: Φοβερό deal, λέω. Πολύ,
1: ναι,
0: πολύ
1: βέβαια,
0: μεγάλη
1: βέβαια.
0: Συμφωνία.
1: Είχε προτάσεις και από το MLS και από τη Σαουδική Αραβία, αλλά εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση που του έγινε, οπότε νομίζω ότι θα τον βλέπουμε τώρα πλέον με τα χρώματα της Τρανζοσπορ, τον ήθελε και η Μπεσίκτας.
0: Οι τουρκικές ομάδες, θα αυτό θα έλεγα, χώνουν φράγκα. Ότι... Χώνουν φράγκα και παίρνουν πρωτοκλασσά τους ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Φτιάχνουν δηλαδή ομαδάρες δίνοντας πολύ μεγάλα
1: ποσά. Δούμε, γιατί ποσά. Πάει σήμερα στην Τουρκία για να κάνει την οριστική συμφωνία, να περάσει τεργομετρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
0: Οκ. Okay. Έχουμε...
1: Πριν κλείσω, επειδή δεν με ρώτησες για το τένις...
0: Είσαι μεγάλος, τώρα δεν θα σε χαρακτηρίσω.
1: Αφήσαμε μία εκκρεμότητα από χτες.
0: Ο Τσιτσιπάς μπήκε με το δεξί στο τουρνά του Μόντρεαλ. Τώρα, δηλαδή, επειδή...
1: Βλέπω αφού... ότι σιγά σιγά σας βάζω όλους,
0: ναι,
1: στο κόλπο.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, μπορεί δηλαδή να μην την κρατάμε τη ρακέτα στο χέρι, αλλά το έχω ξαναπεί, εμείς παρακολουθούσαμε τένις από τα χρόνια της κρίσης Εβερτ Λόιντ και της Ναυρατίλοβα. Ο Λέντλι ήταν μεταγενέστερο, δηλαδή θέλω να πω ότι το έχουμε το άθλημα, το ξέρουμε. Δεν φωνάζουμε γκολ κάθε φορά που παίρνει άσο, ας πούμε, ο Τσιτσιπάς, που κάνει άσο, δεν φωνάζουμε γκολ.
1: 2-0 τον Μάρτιν Ντάμ χτες. Καλό ξεκίνημα στο National Bank Open του Μόντρεαλ. Και σήμερα ποια παίζει?
0: Για πες. Α, παίζει προφανώς η Σάκαρη. Η Σάκαρη, δεν έχουμε και
1: ναι,
0: πολλές.
1: Στο χιλιάρι τουρνουά του Τορόντο είναι η Σάκαρη, σε μεγαλύτερο τουρνουά, 500 είναι του Τσιτσιπά.
0: Ναι.
1: Και αντιμετωπίζει μια Τουρκάλα, την Ζέινεπ Σονμέζ.
0: Ένας ακόμη λόγος να υποστηρίζουμε τη Σάκαρη. Γιατί σου είπα, εγώ με τον Τσιτσιπά έχω διαρρήξει τους δεσμούς μου μετά τη συμπεριφορά την άσχημη που επιδεικνύει απέναντι στους γονείς του. Δεν με ενδιαφέρει ο Τσιτσιπάς, ας χάσει από όλο τον κόσμο. Αλλά τη Σάκαρη την υποστηρίζω, φίλε, και για τον λόγο αυτόν, δηλαδή για το γεγονός ότι παίζει με μια Τουρκάλα. Συν όλα τα άλλα.
1: Άντε να δούμε λοιπόν σήμερα τι θα κάνει. Αυτά για την ώρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την αθλητική.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μακάρι να τα καταφέρει και σήμερα ο Παναθηναϊκός, αύριο ο ΠΑΟΚ, να προχωρήσουν οι ελληνικές ομάδες να δίνουν βαθμούς ώστε να πιάσουμε επιτέλους αυτή την 10η θέση για να μπορούμε πολύ πιο εύκολα να εκπροσωπούμαστε σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις με περισσότερες ομάδες ή με καλύτερη διαδρομή προς τους ομίλους. Μέξικαν λέγεται αυτό το τραγούδι. Από τα αγαπημένα, με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, Baby Ruth, The Mexican. Φίλες και φίλοι, μείνετε εσείς συντονισμένοι εδώ στον 102FM. Ό,τι συμβαίνει εδώ το ακούτε πρώτα. Έρχεται η Μαρία Τσακίρη. Αφού όμως πρώτα ακούσετε σε ένα δελτίο ειδήσεων στο επόμενο λεπτό την Βούλα Σαΐτη με τους κυριότερους τίτλους και τις ειδήσεις που μέχρι και αυτή την ώρα απασχολούν την επικαιρότητα. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εμείς θα ανταμώσουμε και αύριο εκεί στις 7 το πρωί στη φιλόξενη συχνότητα του 102. Γεια και χαρά σας! Yeah!

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 33χρονος περίπου στις 12.30 εξετράπη της πορείας της και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να πέσει σε αρδευτικό κανάλι. Τον άτυχο 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του, η πυροσβεστική διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχέας Κατερίνης. Σύμβατα με την εκδήλωση βραχικυκλώματος στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιωλικού πάρκου είναι τα ευρήματα της πυροσβεστικής, σύμφωνα με το πόρισμα της υπηρεσίας που αναφέρεται στα αίτια της εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Ολονύχτια μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και σημεία προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες για έκτη ημέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης, της κρατικής αγωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός στις 10 το πρωί, πριν τη διυπουργική σύσκεψη, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του Έλληνα συντονιστή μεταφραστή στο ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της δικηγόρου της οικογένειας, η οικογένεια του Αριστοτέλη έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη των προβλεπόμενων νομικών ενεργειών, ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού είναι σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Όπως ανακοινώθηκε, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Έως 6.000 ευρώ θα δοθούν για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων και επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, διαπιστώνει ο Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Συνελήφθη στο Μιστρά ένας 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, βρέθηκε εντός καταψύκτη σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον 90χρονο. Κλειστό θα μείνει σήμερα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα εφαρμοστεί σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σε ισχύ θα είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ένας 25χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Περαστικοί εντόπισαν το μεσημέρι χθες την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της πόλης και ειδοποίησαν τις αρχές που διαπίστωσαν ότι η ανήλικη είχε βγει από το σπίτι της οικογένειας και περιφερόταν χωρίς την εποπτεία ενηλίκου. Σε βάρος του πατέρα του κοριτσιού σχηματίστηκε δικογραφία. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ομέν.
6: Και η δε.
5: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης.
6: Και η δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Ακούτε την εκπομπή ο Μεν και η Δε. Προσωρινά αυτές τις ημέρες μόνο με τη Δε, χωρίς τον Μεν. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης.

Μία ημέρα του Αυγούστου που πολύ θα θέλαμε να μιλήσουμε ευχάριστα, αλλά οι εικόνες από τα πυρήνα μέτωπα και την καταστροφή που αφήνουν πίσω τους προκαλούν μόνο θλίψη. Στη Δυτική Αττική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες, από ό,τι λένε οι πυροσβέστες. Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί, παραδόθηκαν στις φλόγες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής για την αιτία της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που στη συνέχεια πέρασε στη Δυτική Αττική, δείχνει βραχυκύκλωμα σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικά πάρκα. Ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε για τις 11 το πρωί την υπουργική σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Είναι μια διαδικασία που παίρνει δηλαδή από την καταγραφή των ζημιών, τη χορήγηση της κρατικής αρρωγής, το συντορισμό των συναρμόδιων υπουργείων. Πρέπει να υπάρξει σωστός σχεδιασμός για να γίνει η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Σε λίγο θα έχουμε μία συζήτηση για τις δασικές πυρκαγιές, γιατί υπάρχει μία εκτίμηση ότι ο Αύγουστος θα είναι πολύ δύσκολος. Πριν τη διυπουργική σύσκεψη για τα μέτρα ανακούφισης των πυρόπληκτων, σε περίπου μία ώρα θα περάσει το κατόφλι του Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της συνάντησης του κυρίου Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό αναμένεται να βρεθούν τα μεγάλα έργα της πόλης, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις με την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αύγουστος άλλωστε έχει καθιερωθεί, όπως και ο Σεπτέμβριος, ως ο μήνας της Θεσσαλονίκης. Φέτος είναι και νωρίς τα εγγένεια, στις 5 του μήνα, λόγω της έκθεσης. Οπότε οι συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς και οι ζυμώσεις θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο. Μια που επιστρέψαμε στην πόλη μας, να πούμε και την καλή είδηση. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα έχουμε μια συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουτίκα, για τη σημαντική αυτή εξέλιξη. Το μεσημέρι θα γίνει στον ΟΣΕΘ και συνάντηση των συναρμόδιων φορέων για το νέο συγκοινωνιακό χάρτη, όπως δηλαδή θα διαμορφωθεί με τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Αύριο θα έχουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Για τους οδηγούς να πούμε ότι θα γίνει απόψε εξάωρος αποκλεισμός της περιφερειακής και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων του Παπαγεωργίου και των Μετεώρων από τις 11 το βράδυ. Ο χθεσινός, για τον οποίο σας ενημερώσαμε, αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους. Θα σας ενημερώσουμε για τη νέα ημερομηνία όταν βράδυ. Ο χθεσινός, για τον οποίο σας ενημερώσαμε, αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους. Θα σας ενημερώσουμε για τη νέα ημερομηνία όταν γνωστοποιηθεί. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε και σήμερα. Με ένα τραγούδι θα

0: Ο Αύγουστος δεν ξεκίνησε καλά με τις πυρκαγιές και φαίνεται πως θα συνεχιστούν αυτές οι δύσκολες συνθήκες. Μην σας πω ότι θα κλιμακωθούν κιόλας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, είναι κοσμήτωρας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε καθηγητά. Εσείς έχετε προειδοποίηση για ένα 15 Αύγουστο μέγιστου κινδύνου.
1: Το Max Planck Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, με τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου μετεωρολογικά μοντέλα κλιματικής αλλαγής και μετεωρολογικών ακραίων φαινομένων, έχει πει ότι στο χώρο των ελληνικών, από τις 12 αρχής γενομένης μέχρι και τις 19 Αυγούστου, λίγο πολύ, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, σειρασία, ενδεχομένως καύσιμο και ενισχυμένους ανέμους, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για βασικές πυρκαγιές, όχι πως μέχρι τώρα δεν είχαμε δηλαδή.
0: Ναι, όντως. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια ο Αύγουστος είναι και λίγο απειλητικός για τα ελληνικά δάση και μάλιστα τέλη Αυγούστου είχαμε το 2023 τη μεγάλη πυρκαγιά, ίσως και νομίζω τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, στον Εύρο.
1: Στη Δαβιά, βεβαίως, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, πολύ σωστά το είπατε και πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο 15 Αύγουστος, η εβδομάδα του 15 Αύγουστου είναι στατιστικά η εβδομάδα με τις περισσότερες βασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα διαχρονικά. Από το 1956 που κρατάμε στατιστικά στοιχεία μέχρι και φέτος. Ελπίζουμε φέτος όλοι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό τον όρο καινούριος είναι σε εμάς τουλάχιστον, εσείς θα το γνωρίσετε και από παλαιότερα, τις μέγα πυρκαγιές είναι ισοδύναμες με φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί. Μπορούν να ελεγχθούν από τον άνθρωπο.
1: Είναι ένας σχετικά καινούριος όρος, εκ του γεγονότος ότι αυξήθηκε η συχνότητα των μεγάλων πυρκαγιών, οι οποίες καίνε με πολύ μεγάλη σφοδρότητα, από την δεκαετία του 2000 και μετά. Ονομάστηκαν στην Αμερική μέγα πυρκαγιές και σαν ορισμός είναι οι πυρκαγιές οι οποίες ξεπερνούν σε έκταση για την Ευρώπη τις 100.000 στρέμματα. Σε εμάς, λόγω του μεγέθους μας, θα λέγαμε ξεπερνούν σε μέγεθος τα 30.000 στρέμματα και κυρίως έχουν θερμική ένταση τέτοια η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Υπάρχουν πυρκαγιές, έχουν καταγραφεί. Η τελευταία που έχω υπόψη μου τώρα πρόσφατα να σας πω είναι στο Τατόι που είχαμε το 2021 με θερμική ένταση 150.000 κιλοβάτ. Ισοδύναμη με την ατομική.

0: βόμβα που έπεσε στη Χειροσύνη.
1: Τώρα σας ακούμε με πολύ προσοχή, γιατί αυτά που μας λέτε ακούγονται λίγο, όχι λίγο, δυστοπικά. Από την άλλη, επειδή είμαστε άνθρωποι που επιβιώνουμε σε αυτές τις συνθήκες, να μας πείτε και αν υπάρχει και τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο γένος. Όντως η κατάσταση, κυρίως με την αλλαγή του κλίματος και τα επιφαινόμενα τα οποία συμβαίνουν, μέγιστα των οποίων είναι οι δασικές πυρκαγιές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κερσαία φυσικά οικοσυστήματα, είναι δυστοπικό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα βρει τρόπους, αν μη τι άλλο, να μην εξαλείψει τελείως το φαινόμενο, να το περιορίσει με καλύτερο σχεδιασμό ενδεχομένως, καλύτερη συνεργασία, καλύτερη χρήση των μέσων τα οποία διαθέτει, καλύτερο προγραμματισμό για την προστασία περιουσιών και ανθρώπινων ζώων. Θα τα βρούμε.
1: Άρα υπάρχει ρεαλιστικό επιχειρησιακό πλάνο που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε εδώ στη χώρα μας?
0: Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του και τα επιχειρησιακά πλάνα ελέγχονται ή τέλος πάντων δοκιμάζονται ή αξιολογούνται εν τη πράξη. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα για το υπάρχον επιχειρησιακό πλάνο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, διότι δεν τα γνωρίζω εν το συνόλο του. Κρίνοντας από το αποτέλεσμα, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση.
1: Εννοείται στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης πυρκαγιάς?
0: Και στα δύο. Στην πρόληψη, μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία έχει κάνει άλματα. Έτσι, με τα drones, με τις θερμικές κάμερες υπερήθρου και πολύ πρόσφατα, φέτος, με την 24-ωρη παρακολούθηση μέσω δορυφόρων των δασικών εκτάσεων για ανίχνευση εστιών δασικών πυρκαγιών, κάτι το οποίο είναι και εμπολής καινοτομία για την πατρίδα μας, θα έλεγα περισσότερο στην καταστολή. Καταστολή όχι διότι δεν έχουμε αρκετά μέσα και δυνάμεις, καταστολή όσον αφορά την άριστη χρησιμοποίηση, τη βέλτιστη χρησιμοποίησή τους.
1: Τώρα στο πλαίσιο της πρόληψης, επειδή είδαμε τουλάχιστον το πόρισμα της πυροσβεστικής ότι η φωτιά, τα αίτια για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία ήταν, μάλλον ξεκίνησε από ένα εναέριο καλώδιο, δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, θα μπορούσε στο πλαίσιο της πρόληψης να υπάρξει ένας σχεδιασμός να μην υπάρχουν αυτά, γιατί κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Κρήτη με αυτά τα εναέρια τα καλώδια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικού φορτίου ή στάσεως είναι πηγή έναρξης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με μια αδημοσίευτη μελέτη πανελλαδικά.
1: Αν μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την πρότασή σας, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, ένα κενό.
0: Ναι, λέω, οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης είναι αιτίες έναρξης δασικών πυρκαγιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε εκρήξεις μετασχηματιστών, έχουμε καλώδια τα οποία είναι σκοτισμένα, έχουμε καλώδια τα οποία με την ένταση του ανέμου εφάπτονται, δημιουργούν πυρωμένα ρινίσματα σιτήρου τα οποία πέφτουν επί γης και αρχίζουν την πυρκαγιά. Σύμφωνα με μια δημοσίευτη μελέτη, το 5% περίπου των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλονται στους πυλώνες του ΔΔΕ. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει και έχει προβλεφτεί να γίνεται κάθε χρόνο είναι σε μια λωρίδα 15 μέτρων εκατέρωθεν του δικτύου να καθαρίζεται απολύτως η βάστηση, έτσι ούτως ώστε και αν πέσουν τα ρυμίσματα να μην αρχίσουν δασική πυρκαγιά. Από ό,τι μαθαίνω, και δεν νομίζω ότι μαθαίνω λάθος, φέτος η διαταγή δόθηκε πάρα πολύ αργά και δεν έχουν καθαριστεί η παρεδάφια βλάστηση κάτω από τους πυλώνες.
1: Ποιοι είναι υπεύθυνοι για το καθαρισμό των δασαρχεία?
0: Υπάρχει μια συνεργία το καλοκαίρι και με τα κλιματιστικά, καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα, φορτίζονται οι πυλώνες με μεταφορά φορτίου, αυξάνουν οι δασικές πυρκαγιές. Τελικά το φαινόμενο της πεταλούδας, έτσι, όλα σε αυτόν,
1: ναι,
0: τον κόσμο.
1: Ποιες είναι αρμόδιες υπηρεσίες για τον καθαρισμό τα δασαρχεία?
0: Ναι. Και ο ΔΕΔΙΕ.
1: Λέτε ότι δεν πήραν εγκαίρως εντολή ή τι ακριβώς
0: λέτε? Τώρα θα αφήσουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να καθαρίζονται, ναι.
1: Μάλιστα. Και επειδή αναφέρετε ότι το ποσοστό για τις δασικές πυρκαγιές που οφείλονται στους πυλώνες του ΔΕΔΙΑ είναι στο 5%, η κύρια
0: περίπου
1: αιτία
0: το 5%.
1: Περίπου. Ποια είναι η κύρια αιτία, το μεγαλύτερο ποσοστό, ποια αιτία το έχει?
0: Α, εδώ μπορώ να σας πω πολύ εύκολα. Η ανθρώπινη αμέλεια. Η ανθρώπινη αμέλεια, όπως εκφράζεται, με θερμές εργασίες, με αγροτικές εργασίες, με βελτίωση υποσκοτόπων, με κυρικούς, η ανθρώπινη απροσεξία. Παλιά με ρωτούσαν τη δεκαετία του 80, που είχαμε τη μεγάλη αλλαγή χρήσης γης. Πράγμα το οποίο ακόμα ισχύει, αλλά σε...
1: Κύριε Δημητρακόπουλε, δυστυχώς η γραμμή μας δεν είναι πολύ καλή και έχουμε κενά. Απλά επειδή αναφέρατε τα χρόνια του παρελθόντος, εγώ θέλω να πω ότι στο παρελθόν νομίζω, έχω την αίσθηση, ότι ήμασταν λίγο πιο απρόσεκτοι. Ναι, με ακούτε τώρα?
0: Ναι, είμαστε απρόσεκτοι. Ναι, εντάξει,
1: όχι, όχι. Λέω ότι παλιά ήμασταν, δηλαδή τώρα λίγο προσέχουμε, ίσως με τις παρενέσεις που γίνονται, ναι, και όλα
0: παλιά
1: αυτά.
0: Παλιά υπήρχε το συμφέρον, υπήρχε η ανθρώπινη απληστία και υπήρχε η αδυναμία του κράτους να αποδείξει τι είναι δημόσια δασικό. Κατά συνέπεια, όλοι οι επιτίδοι καίγαν ένα μέρος δασικής γης και οικειοποιούνταν ολόκληρο ή μέρος, λέγοντας ότι ήταν χωράφια του παππού τους. Να τα πούμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά.
1: Ναι. Ωστόσο, δηλαδή είναι δική μας αίσθηση ότι η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει? Δεν είναι, δηλαδή κάθε χρόνο δεν...
0: Εγώ θα έλεγα, και μου το έχουν ξαναρωτήσει αυτό, και θα έλεγα 50-50. Δηλαδή, ναι μεν, το πυρικό περιβάλλον, οι συνθήκες, ευνοούν την έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Ναι μεν, αν δεν είχαμε την κλιματική αλλαγή, δεν είχαμε τους καύσωνες, δεν είχαμε τις ξηρασίες, δεν είχαμε τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα είχαμε τόσες πολλές και τόσες έντονες δασικές πυρκαγιές. Από την άλλη μεριά, αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτός ο οποίος βάζει τη φωτιά, αυτός ο οποίος προκαλεί την έναρξη, την ανάφλεξη, την αρχική, είναι σχεδόν πάντα ο άνθρωπος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 1-2% στην Ελλάδα οφείλεται σε κεραυνούς, τότε αν μπορέσουμε τουλάχιστον το ανθρώπινο σκέλος να το περιορίσουμε, θα πάμε πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλημέρα να έχετε και βεβαίως καλό υπόλοιπο στο καλοκαίρι και ελπίζουμε, πραγματικά ευχόμαστε να έχετε κάνει λάθος για την πρόγνωση για το 15 Αύγουστο, αν και λίγο δύσκολο,
0: ναι,
1: το βλέπουμε
0: να αυτό. Εύχομαι να έχω πέσει έξω, εύχομαι όλα αυτά να είναι ακρίβειας μετεωρολογικής, η οποία μετά πέρα από 48 ώρες δεν έχει και μεγάλη βαρύτητα. Εύχομαι, αν και απόλαυσα πάρα πολύ την κουβέντα και τις κέρυες ερωτήσεις οποίες μου κάνατε, ακούστηκαν νομίζω σημαντικά πράγματα, να μην με ξαναχρειαστείτε, γιατί εμένα συνήθως με παίρνουν όταν υπάρχουν δασικές πυρκαγιές λόγω ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, κοσμήτορας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Να υπενθυμίσουμε ότι αρχίζουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα δηλαδή ξεκινούν αυτοί που έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 ή 2. Αύριο θα είναι αντιστοίχως σε ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 3 ή 4. 7 Αυγούστου τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 5 ή 6. Στις 8 Αυγούστου τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν 7 και 8. Στις 9 Αυγούστου τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. 21 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, λίγη δηλαδή η προθεσμία. Θα γίνουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Μπορούν να γίνουν βέβαια και αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μπορείτε να πάτε και με φυσική παρουσία, δηλαδή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, το νέο, το αναβαθμισμένο δηλαδή πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης, συγκεκριμένα δηλαδή για τους άγαμους χωρίς παιδιά. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 δηλαδή που ήταν νωρίτερα. Και όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των δυνητικά ωφελουμένων. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά παιδί.

0: Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία για την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουντίκας. Καλημέρα κύριε Γιουντίκα.
1: Καλημέρα κύριε Σακύρη.
0: Καταρχάς, πού σας βρίσκουμε, δεν είστε διακοπές?
1: Δεν είμαι διακοπές, δεν είμαι στο γραφείο. Ήρθα να επισκεφτώ ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες. Είναι ο κάθετος άξονας Εύζωνη Πολύκαστρο Θεσσαλονίκη, ένας δρόμος 44 χιλιόμετρων, ένας δρόμος Καρμανιόλα που έχει στοιχήσει δυστυχώς τη ζωή δεκάδων ανθρώπων, πλέον εξυγχρονίζεται. Θα γίνει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση συν μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με νησίδα διαχωριστική 10 μέτρων στη μέση. Επιτέλους το έργο αυτό ξεκίνησε, πολύ σημαντικό έργο όχι μόνο για την τοπική κοινωνία αλλά για όλη την Βόρεια Ελλάδα, καθώς θα συμβάλλει στα μέγιστα για να μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε έναν διεθνή κόμβο συνδυασμένο μεταφορών.
0: Ναι, το θετικό είναι ότι ξεκίνησε. Από την άλλη, οι ακροατές που μας ακούν και οι περισσότεροι είναι οδηγοί αυτή την ώρα, θα θέλουν να ξέρουν και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.
1: Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα 60 μήνες, 5 χρόνια, πολύ σύνθετο έργο. Έχει ανισόπεδους κόμβους στο ύψος του Ανατολικού και της Χαλάστρας, έχει ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή του Προχώματος, άλλος ανισόπεδος κόμβος υπάρχει ένας κλάδος στον Άγιο Αθανάσιο, στο Άσπρο Κυλκή, στο Πολύκαστρο, ένα πολυσύνθετο έργο το οποίο όμως ξεκίνησε, ήταν πάγιο αίτημα όλης της περιφερειακής ενότητας Κυλκής και της Θεσσαλονίκης, αλλά και όσων διέρχονται και χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο, καθώς συνδέει τα βόρεια σύνορά μας με το λιμάνι και την Παθέ. Επιτέλους ξεκίνησε. Από ό,τι συζήτησα με τα στελέχη της Τέρνα που κατασκευάζει το έργο, οι χρηματοδότες είναι εξασφαλισμένοι, καθώς πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι μέσα στα ανταποδοτικά έργα από την σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του κράτους και της Τέρνα από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και εξελίσσεται με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Αυτό ήθελα να δω, να το επισκεφτώ, να δω από κοντά την εξέλιξη των εργασιών. Παρακολουθούμε και εμείς αυτό το έργο πάρα πολύ στενά, καθώς το έχουμε διεκδικήσει για πάρα πολλά χρόνια, σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και φυσικά περιφερειακή ενότητα Κυλκής.
0: Τι προϋπολογισμό έχει το έργο?
1: Το έργο είναι πάνω από 105 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο έργο, 44 χιλιόμετρα ενός καινούριου δρόμου, ο οποίος τώρα διανοίγεται με σύγχρονες προδιαγραφές. Σας είπα, μια διαχωριστική νησίδα 10 μέτρων, δεν υπάρχει πλέον ασφάλεια. Καθώς δεν σας κρύβω ότι τώρα, εδώ μία και πλέον ώρα που βρίσκομαι στα ορίγματα και στα τεχνικά έργα, εάν δείτε πώς συμπεριφέρονται οι οδηγοί σε έναν δρόμο Καρμανιόλα, πραγματικά είναι απίστευτο. Η μία ανταλίκα προσπερνάει την άλλη. Πραγματικά η οδηγική συμπεριφορά από επαγγελματίες οδηγούς είναι πραγματικά απαράδεκτη.
0: Μα γι' αυτό και καταγράφονται πολλά τροχαία ατυχήματα σε αυτό το σημείο.
1: Πώς συμπεριφέρονται οι ίδιοι επαγγελματίες οδηγοί. Ναι. Είναι μια τρέλα αυτό που βλέπω.
0: Ελπίζουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Βέβαια, υπάρχει ένας ορίζοντας 5 χρόνων, όπως μας είπατε. Πάμε τώρα στα κοντινά, γιατί είχαμε αυτή την εξέλιξη με την έγκριση της αύξησης της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
1: Είναι απλά μια θετική εξέλιξη. Ξέρετε, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις εδώ και ένα χρόνο με τους λεωφορείους και το Υπουργείο. Καθώς οι λεωφορείοι ζητάνε μια αύξηση της αποζημίωσής τους, γιατί τα κόστη αντικειμενικά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο τα κάψιμα, είναι η συντήρηση των λεωφορείων, είναι η μισή των οδικών, ασφαλιστικές εισφορές, έχουν ανέβει όλα. Και δικαίως έχουν κάποια αιτήματα οι λεωφορείοι προς το Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ιστορικών για αύξηση της αποζημίωσής τους. Ήδη από το Μάιο είχα ενημερώσει τον Υπουργό, τον κ. Λιβάνιο, ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον νέο διαγωνισμό. Έγινε τον Ιούνιο μια προσπάθεια να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ λεωφορείων και του Υπουργείου. Δεν κατέστη δυνατό. Εμείς οφείλαμε και κάναμε τον διαγωνισμό, ο οποίος δυστυχώς ήταν άγωνος και δεν ήταν άγωνος μία φορά, αλλά δύο συνεχόμενες φορές. Δεν προσήλθε κανένας λεωφορείουχος να αναλάβει τα δρομολόγια. Και είμαστε πλέον μία ανάσα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είμαστε στον αέρα, πραγματικά στον αέρα, γιατί 16.500 μαθητές, εκ των οποίων 1.200 παιδιά με αναπηρία, δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να έχουμε μεταφορά για το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό λοιπόν πιέσαμε μαζί με τους δημάρχους όλης της Θεσσαλονίκης, οποίους τους ενημέρωσα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μόλις χθες δόθηκε μία αύξηση για την ελάχιστη αποζημίωση, μία αύξηση 20%, και αυτό το χαρακτήρισε ένα ευχάριστο νέο, και πιστεύω ότι και οι λεωφορείουχοι θα το δουν με την κατάλληλη ψυχραιμία και οι ίδιοι, προκειμένου την Πέμπτη που θα περάσει η Οικονομική Επιτροπή αυτός ο νέος διαγωνισμός, να το δουν με κατάλληλη ψυχραιμία να έρθουν στο διαγωνισμό για να έχουμε ανάδοχο για το Σεπτέμβριο, καθώς είναι τελευταία ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Πλέον φτάσαμε ένα μήνα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, άρα είμαστε πάρα πολύ ωριακά. Και θέλω να πιστεύω ότι έστω και με αυτή την αύξηση του 20% στην ελάχιστη αποζημίωση, θα υπάρχει ενδιαφέρον από τους λεωφορείουχους.
0: Δηλαδή αυτή είναι αύξηση, μπορεί να μην καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια κίνηση καλής θέλησης από το Υπουργείο, καθώς δόθηκε μια αύξηση για την ελάχιστη αποζημίωση μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Μόνο για τη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω. Εκτελείται, ναι, ένα πολύ μεγάλο μεταφορικό έργο 16.500 μαθητών, των οποίων 1.200 είπα παίρνει παιδιά όλων των βαθμίδων, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 1.200 παιδιά με αναπηρία. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμο είναι να έχουμε αναδόχους, καθώς θα μιλάμε για μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, αν δεν ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες, καθώς μιλάμε για ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Θα δημιουργήσει τεράστια θέματα σε αυτές τις οικογένειες, στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, και δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα αρχίσει η σχολική χρονιά και δεν θα έχουν μεταφορά οι μαθητές που έχουν ανάγκη.
0: Άρα, όταν ολοκληρωθεί και η διαδικασία της Πέμπτης, θα γίνει αμέσως και ο διαγωνισμός, θα βγει στον αέρα.
1: Ακριβώς. Πέμπτη γίνεται η Περιφερειακή Επιτροπή, η λεγόμενη Οικονομική Επιτροπή. Παρασκευή βγαίνει στον αέρα ο διαγωνισμός. Έχω συζητήσει και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτός ο διαγωνισμός. Κάποιοι πάλι δεν θα πάρουν τις αδειές όπως προβλέπετε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό αυτό. Και ευελπιστούμε ότι και οι λεωφορείουχοι θα το δουν με την κατάλληλη ψυχραιμία πλέον, με την αύξηση η οποία δόθηκε τελικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών, και θα έρθουν να αναλάβουν τα δρομολόγια.
0: Πάντως, έστω και με αυτή την λύση που έχει βρεθεί, μιλάμε τώρα για μια προσωρινή ανάσα για τη φετινή χρονιά, δηλαδή και για όσο διαρκέσει τέλος πάντων αυτός ο διαγωνισμός, για πόσο καλύπτει την διαδικασία της σχολικής μετακίνησης. Μήπως χρειάζεται ένα εντελώς νέο θεσμικό πλαίσιο για τα σχολικά δρομολόγια?
1: Δεν είναι μια υποχρέωση του κράτους να μεταφέρει τους μαθητές οι οποίοι είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,5-3 χιλιόμετρων ανάλογα την παιδική βαθμίδα από το σχολείο τους. Εμείς κάνουμε πραγματικά την αγκαρία, κυρία Τσακίδη. Κάνουμε έναν διαγωνισμό και πληρώνουμε τους αναδόχους σύμφωνα με τα χρήματα που προβλέπει ο αλγόριθμος του Υπουργείου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε πραγματικά στη μέση και εμείς και οι γονείς. Είναι ένα θέμα μεταξύ των λεωφορείουχων που έχουν τα δίκαια αιτήματά τους. Και αυτοί οι οποίοι ζητούν σε όλη τη χώρα να αλλάξει ο αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την αποζημίωσή τους. Ευελπιστώ ότι εάν θα έχουμε ανάδοχο το επόμενο διάστημα, θα υπάρχει ο χρόνος και η ηρεμία, προκειμένου όλοι οι λεωφορείουχοι, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη τη Ελλάδα, να επαναδιαπραγματευτούν με το Υπουργείο τις αποζημιώσεις τους, προκειμένου και αυτοί να αισθάνονται μια ασφάλεια δικαίου και να αισθάνονται ότι πραγματικά όταν παρέχουν μια υπηρεσία, πληρώνονται για αυτή σωστά.
0: Άλυσα. Κύριε Γιούτικα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα μου.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Γιούτικας, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα, όσοι έχετε περπατήσει στη Τζιμισκή τις τελευταίες ημέρες, έχετε παρατηρήσει τα κυτρινισμένα φύλλα εκεί στις φτελιές. Πέφτουν κιόλας κάτω, δημιουργείται μια κατάσταση που δεν είναι έτσι και πολύ ευχάριστη. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, αστικού πρασίνου και πανίδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Βέβαια, εσείς από ό,τι πληροφορούμε θα προχωρήσετε σε ψεκασμό. Υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις φτελιές?
1: Το ζήτημα αυτό είναι εδώ και 10 χρόνια. Οι φτελές έχουν προσβληθεί από μία ασθένεια, από ένα σκαθάρι που λέγεται καλιαρουτσέλα. Είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης και αυτό. Πάρα πολλά δέντρα αυτό το καιρό έχουν προσβάλλονται από ασθένειες, όπως είναι ρατσιές, όπως οι μπουρχές, όπως τα πλατάνια. Οι φτελές λοιπόν έχουν προσβληθεί από αυτό το σκουλίκι, που τι κάνει αυτό? Ανεβαίνει από τον κορμό επάνω στα φύλλα, γεννάει εκεί τα αυγά του και μετά όταν βγαίνουν οι κάμπιες, τρώνε, τρυπάνε τα φύλλα. Το δέντρο επανέρχεται το φθινόπωρο όταν πέσουν τα φύλλα, αλλά είναι μια άσχημη εικόνα για να το βλέπεις ή να περπατάς και να βλέπεις το πεζοδρόμιο κάμπιες κάτω. Εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο την έγκριση για να ψεκάσουμε με συμβατικά φάρμακα και να εξαφανιστεί αυτό το σκουλίκι, δίνω όμως αυτό δεν επιτρέπεται μέσα στον αστικό εδώ και δεν μας δόθηκε η άδεια. Ψεκάζουμε όμως με βιολογικά σκευάσματα, όπως με άλατα καλείου, κάθε 10 με 15 μέρες και έχουμε βάλει και αυτές τις ταινίες που είναι κάτι στρόγγυλες ταινίες κόλας, ειδικής κόλας, όπου τα σκουλίκια όταν ανεβαίνουν πάνω κολλάνε. Θα τα βλέπετε αν περπατήσετε ότι είναι γεμάτα κολλημένα σκουλικάκια. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, επειδή είναι τα δέντρα μέσα στην πόλη. Η προηγούμενη διοίκηση είχε κάνει μια πολιτική, ας το πούμε, να κόψει γύρω στα 130 φτελιές από τη Τσιμισκή, θυμάστε ότι είχε γίνει και μεγάλος τόρος τότε, προκειμένου να τα αντικαταστήσει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή την πολιτική. Προτιμούμε να βλέπουμε τα δέντρα σε αυτή την κατάσταση για 2 μήνες το χρόνο, παρά να τα κόψουμε, γιατί κατά τα άλλα είναι δέντρα υγιή.
0: Πάντως κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει και αντικατάσταση του είδους εφόσον είναι προβληματικό.
1: Να σας πω, η αντικατάσταση γίνεται από τη φύση την ίδια. Οι φτελιές ήταν 880, έχουν μείνει 550, γιατί όταν το δέντρο προσβάλλεται συνεχώς μετά από κάποιες φορές πεθαίνει, ξεραίνεται δηλαδή, οπότε αφαιρείται. Εμείς όπως ανακοίνωσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο αφαιρέσαμε τους τελευταίους 30 μήνες που είμαστε γύρω στα 15-16 δέντρα τα οποία εξεράθηκαν και με αυτόν τον τρόπο θα αντικατασταθούν, θα βάλουμε άλλα δέντρα στη θέση τους. Δεν έχουμε την επιλογή να πάμε να τα κόψουμε και να βάλουμε άλλα δέντρα στη θέση τους, γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Είναι μια ερώτηση.
0: Συγγνώμη, επειδή είπατε ότι ήταν 880 και έμειναν 550, άρα μιλάμε για 330 κενά δεν έχουν αντικατασταθεί αυτά από άλλα δέντρα.
1: Εννοείται, έχουν αντικατασταθεί όλα αυτά, τα πάντα. Δεν είναι κενά αυτά, μιλάω τώρα 880 ήταν πριν 10 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σταδιακά... Είτε κάποια που κόπηκαν, είτε κάποια που ξεράθηκαν και άλλαξαν, έχουν μείνει στα, εμείς παραλάβαμε 550. Τα κενά που υπήρχαν εννοείται ότι έχουν φυτευτεί όλα και δεν είναι κενά. Και διαχειριζόμαστε τώρα αυτά τα 550. Θέλω να πω ότι η διαχείριση που κάνουμε έχει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί φέτος άργησαν να τρυπήσουν τα φύλλα, να το πω έτσι. Άλλη φορά από τον Ιούνιο είναι τρύπια. Φέτος καθυστερήσαμε το φαινόμενο, εμφανίστηκε τον Αύγουστο και θα το έχουμε για 2-3 μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Η αντικατάσταση που κάνατε, κύριε Διαμαντάκη, με τι δέντρα γίνεται, με τι είδος?
1: Με άλλα δέντρα. Αυτό το δέντρο τώρα δεν ξαναμπαίνει γιατί υπάρχει αυτή η αρρώστια η οποία...
0: Πάντως όχι φτελιές.
1: Όχι. Με τίποτα όχι. Ήδη τα μισά, δηλαδή η μισή της Τσιμισκή, αν θυμάστε, είχε γίνει από τη διοίκηση του Ζέρμα τότε που είχαν κοπεί και αντικαταστάθηκε με άλλα δέντρα καλοπιστικά και τα βλέπετε και έχουν μείνει κάποια ακόμα τα οποία σταδιακά θα αφαιρούνται όταν θα πεθαίνουν. Δεν θα το κόψουμε εμείς για το λόγο της προσβολής από ένα σκουλίκι, γιατί θα έπρεπε να κόψουμε και μουργές, θα έπρεπε να κόψουμε και νερατζιές που έχουν τώρα τη μαύρη ψήρα. Όλα αυτά είναι φαινόμενα και απότοκο της κλιματικής αλλαγής, τα δέντρα αποκτούν ασθένειες και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε.
0: Κύριε Διαμαντάκη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Είναι κατανόηση των πολιτών. Είναι, mm-hmm. Και εμένα δεν μου αρέσει να το βλέπω. Στα πεζοδρόμια που υπάρχουν οι φταλές πλένουμε πιο συχνά για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Σχεδόν δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα, στην Τσιμισκή οπωσδήποτε, στην Σβόλου και στην Εθνική Αμήνη που είναι τα περισσότερα δέντρα. Πλένουμε πιο συχνά και θέλουμε λίγη υπομονή γιατί είναι κρίμα ζωντανά δέντρα να εισηγηθεί κάποιο να κοπούν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, αστικού, πρασίνου και πανίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: I threw you off. Nope. Didn't think so.

Και κάπως έτσι ρυθμικά ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και θα επιστρέψουμε με περισσότερες ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές της Αττικοβιωτίας. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης, της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη και Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσα αναμένεται να αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα. Καταβολή 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων και επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος, το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιωλικού πάρκου είναι τα ευρήματα της πυροσβεστικής, σύμφωνα με το πόρισμα της υπηρεσίας που αναφέρεται στα αίτια εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που για έκτη μέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του Έλληνα συντονιστή μεταφραστή στο ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίζουν και σήμερα τα οχήματα από νωρίς το πρωί, ενώ χτες οι διελεύσεις έφτασαν τις 42.000. Προβλήματα με την τηλεματική και την ενημέρωση του επιβατικού κοινού για την άφιξη των σειρμών σημειώνονται σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και αυτή της Νέας Ελβετίας, της Βούλγαρη και της Φλέμινγκ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 33χρονος περίπου στις 12.30 εξετράπη της πορείας της και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να πέσει σε αρδευτικό κανάλι. Τον άτυχο 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του η πυροσβεστική, διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχέας Κατερίνης. Βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, διαπιστώνει η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι συνομιλίες έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας τόνισε ότι βρέθηκε λύση μία ανάσα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται, είπε ο κύριος Γιουτίκας, για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της νέας χρονιάς θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.200 μαθητές με αναπηρίες όλων των βαθμίδων από και προς τα σχολεία τους σε όλο τον νομό. Ακόμη ο κύριος Γιουτίκας εξέφρασε την ελπίδα ότι η αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης θα εκτιμηθεί με τη δέουσα ψυχραιμία από την πλευρά των λεωφοριούχων. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα εφαρμοστεί σταδιακά αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται στα ορεινά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, προβλέπεται για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός αναμένεται επίσης έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
11: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ο ΜΕΝ
14: και η ΔΕ.
13: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Γεια σας και πάλι. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε την επικαιρότητα, ειδήσεις της επικαιρότητας. Μίλησαμε για αυτή την πρόγνωση που υπάρχει από δασολόγους για δύσκολο Αύγουστο σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. 15 Αύγουστο μάλλον συγκεκριμένα, αλλά και μια εβδομάδα μετά οι συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολες. Μίλησαμε για την έγκριση στην αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια, που μάλλον θα δρομολογήσει και εξελίξεις, γιατί ο διαγωνισμός ο σχετικός θα βγει στον αέρα προφανώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μένει να δούμε τώρα και την αντίδραση των λεωφορείουχων, αν καλύπτονται πλήρως από αυτή την αύξηση. Συζητήσαμε και για τις φτελιές στη Τσιμισκή που έχουν προσβληθεί από το σκαθάρι. Δεν είναι κάτι καινούριο, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, αλλά ωστόσο γίνονται οι ψεκασμοί και κάποια στιγμή αντικαθίσατε τα δέντρα όταν ξερώνονται έτσι με την πάροδο των χρόνων. Πολλά και ενδιαφέροντα θα δούμε και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς ξεκινάμε όπως πάντα με τραγούδι.

0: Πάμε τώρα στους Ευζώνους. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα στους Ευζώνους. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από τους Ευζώνους, όπου ακόμη

0: για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφοριακή κίνηση υπάρχει αναστολή των βιομετρικών ελέγχων εδώ στους ευζώνους, προκειμένου να γίνονται ακόμη πιο γρήγορα εδώ η ταυτοποίηση των στοιχείων των πολιτών από τις χώρες εκτός Σέγγεν. Πάντως υπάρχει ταλαιπωρία και με το που έφτασα εδώ, κοίταν την κάμερα, βγήκαν από αυτοκίνητα Σέρβοι και με ρωτούσαν αν υπάρχει κάποια απεργία και έχει τόσο μεγάλη κίνηση και δεν προχωρούν τα αυτοκίνητα.
1: Εν τω μεταξύ είναι και Τετάρτη, δηλαδή σκέψου ότι αν είναι Παρασκευή ή Κυριακή δηλαδή
0: τι γίνεται. Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή ενώνονται τα δύο τελωνία. Οι δύο χώρες γίνονται ένα από τις ουρές των αυτοκινήτων. Mm-hmm. Και μιλάμε για ένα χιλιόμετρο
1: απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι πάει καλά ο τουρισμός στη Χαλκιδική Τίμο ή είναι...
0: Αυτό το πρόβλημα και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει από την πλευρά των Βαλκάνιων την εισπράττει η Χαλκιδική και έχουν επηρεαστεί οι κρατήσεις, τουλάχιστον κατά 5% σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο πρόεδρος ένας ξενοδόχων της Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος. Έχουν επηρεαστεί οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής, καθώς πολλοί επιλέγουν να μην τις κάνουν και να μην ταλαιπωρηθούν. Υπάρχει μια πτώση σε αυτό, ενώ αυτό που παρατηρείται τελευταία είναι μια στροφή, έστω και μικρή, προς τα πακέτα με αεροπλάνο σε νησιωτικούς προορισμούς, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία των ευζώνων. Γενικότερα η κίνηση στη Χαλκιδική τον Αύγουστο τρέχει με 80% πυρότητα, όταν αντίστοιχα πέρσι ήταν στο 90%.
1: Ναι, πάντως έκανα μία βόλτα για να δω τι γίνεται στο τρίμερο, βόλτα εννοώ ψηφιακή, για να δω τι γίνεται το τρίμερο του 15 Αυγούστου, δηλαδή η Παρασκευή, Σάββατο-Κυριακή, η Σάββατο-Κυριακή, Δευτέρα, στα καταλήμματα. Και εκεί οι τιμές είναι πολύ τσιμπημένες για εκείνο το τρίμερο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, από τη μια διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν τον τουρισμό που είχαν άλλες χρονιές, από την άλλη και οι ίδιοι τέλος πάντων στα καταλήμματα, είτε είναι Airbnb, είτε είναι ξενοδοχείο κτλ. Δεν κάνουν και λίγο πιο ελκυστικό το προϊόν αυτές τις ημέρες.
0: Προσπαθούν, Μαρία, από ό,τι καταλαβαίνω, να βγάλουν τα σπασμένα όλες τις χρονιάς αυτές τις ημέρες που έτσι κι αλλιώς έχει αρκετά μεγάλη ζήτηση.
1: Σωστά, σωστά. Και είναι και το άλλο το ζήτημα με τις παραλίες. Πας δηλαδή, αν δεν έχεις δικό σου εξοπλισμό, γιατί περισσότεροι πλέον πηγαίνουν με δικές τους ομπρέλες, τραπεζάκια, καρέκλες, ξαπλώστρες, ό,τι έχουν. Και αν πας τέλος πάντων να πληρώσεις ένα beach bar σε εξαπλώστρα, σου λέει 70 ευρώ δεύτερη σειρά.
0: Νομίζω ότι πλέον ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος πλέον εξοπλισμός με δικές σου

0: Έχεις δίκιο, Τίμο, που λες η τετραμελής οικογένεια πόσο θα της κοστίσει και τα λοιπά, αλλά αυτό που παρατήρησα φέτος το καλοκαίρι είναι και πολλοί νέοι σε παρέες πήγαιναν με την ψάθα και την ομπρελίτσα. Πολλοί νέοι, ενώ παλαιότερα προτιμούσαν τα beach bar και τα λοιπά για ευκολία. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουν οι επιχειρηματίες έτσι λίγο το σκεπτικό, δηλαδή να είναι πιο ελκυστικό το προϊόν. Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί δεν γίνεται με αυτές τις τιμές σε μία περίοδο που ο κόσμος σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας έτσι με τους μισθούς και τα λοιπά, λόγω της αγοραστικής δύναμης που έχει μειωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να έχει τέτοιες απαιτήσεις από τους καταναλωτές, από τους επισκέπτες.
1: Πάντως εισπράττω γκρίνια και από τους επιχειρηματίες τουρισμού, γιατί δεν γεμίζουν ούτε εξαπλώσεις. Βέβαια με τις τιμές που έχουν πάει στο Θεό, πώς να γεμίσουν κιόλας.
0: Βέβαια. Τίμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν είναι γεμάτα εκεί τα σύνορα, εκεί στους Ευζώνους γίνεται χαμός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίμος Φακαλής ήταν μαζί μας στο ρεπορτάζ.

0: All the things that I've got.
1: Μεταξύ, μέσα σε όλα, δηλαδή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ακούσαμε και αυτή την είδηση σοκαριστική. Αναφερόμαστε στον 55χρονο που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη για να εισπράττει, λέει, να παίρνει τη σύνταξή του. Λοιπόν, ο 55χρονος θα οδηγηθεί στη μία περίπου το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σπάρτης. Κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι διατηρούσε τη σωρό στον καταψύκτη για οικονομικούς λόγους ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του όσο και εκείνη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει νωρίτερα και καταβαλόταν στον ηλικιωμένο ως δικαιούχο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για εξηγήσεις σχετικά με την εξαφάνιση του ηλικιωμένου.

Αρχικά ο 55χρονος υποστήριξε ψευδώς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε στην Αθήνα με τη φροντίδα μιας γυναίκας. Όταν οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του δεν ευσταθούσαν, πραγματοποίησαν παρουσία δικαστικού λειτουργού έρευνα στον κλειστό ξενώνα που διατηρούσε και χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Στο υπόγειο του κτηρίου εντόπισαν τη σωρό του ηλικιωμένου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Τώρα λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να σας πούμε, αλλά κλήθηκε αμέσως ο ιατροδικαστής. Δεν κατέστη δυνατό να κάνει πλήρη εξέταση επί τόπου. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θα γίνει όταν αυτό καταστεί εφικτό και αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο για τον ακριβή χρόνο θανάτου, όσο και για τα αίτια. Εξετάζοντας δηλαδή αν πρόκειται για θάνατο από παθολογικά αίτια ή αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Εντάξει, στην Ελλάδα τα καλοκαίρια έχουμε τις πυρκαγιές. Από την άλλη υπάρχει και ένας απολογισμός με τα τροχαία δυστυχήματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Και είναι και πολλά από αυτά που είναι και με δίκυκλο. Ένα τέτοιο είχαμε και χθες. Θανάσιμα τραυματίστηκε 33χρονος στην Πιερία, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη. Το δυστύχημα έγινε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσυκλέτα του 33χρονου, όπως είπαμε, ξέφυγε από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία της. Ο οδηγός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

και μάλιστα τον ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από το κανάλι η πυροσβεστική. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή, μιλάμε για προσοχή για τις πυρκαγιές, να μην ανάβουμε φωτιές σε δάση κτλ. Δηλαδή, να πετάμε τσιγάρα αναμένα, να μην ανάβουμε για μπάρμπεκιου, να μην κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Οτιδήποτε από όλα αυτά μπορεί να συμβεί που να προκαλέσει μία φωτιά. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην άσφαλτο. Δηλαδή 33 χρονών άνθρωπος, νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του έτσι άδικα. Δηλαδή όποιες και να είναι οι συνθήκες, η μηχανή σε ειδοποιεί αν υπάρχει κάποια βλάβη, εκτός και αν υπάρχει κάτι στο οδόστρωμα, αν υπήρχε κάποια ολισθηρότητα για κάποιο οποιοδήποτε λόγο. Τέλος πάντων, διερευνούνται οι συνθήκες του δυστυχήματος. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος δεν επέστρεψε σπίτι του.

0: Αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ κατέγραψε ο Ιούλιος του 2026, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι τιμές διαμορφώθηκαν στο 0,47% χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, για να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Κιωσέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι κάποια στοιχεία για την έρευνα?
1: Ναι, είναι μια σαφής αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ούτως ή άλλως το τελευταίο πεντάμινο καταγράφεται όλο και μικρότερα ποσοστά. Πλέον έχει περάσει και το πρόσημο σε αρνητικό, δηλαδή ότι οι μέσες τιμές ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Προφανώς όχι σε όλες τις κατηγορίες, αλλά ο μέσος όρος ήταν χαμηλότερος. Μια μείωση που κυρίως οδηγείται από την κατηγορία των φρέσκων φρούτων και των λαχανικών, η οποία είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με πέρσι και λόγω των καιρικών συνθήκων, που ήταν και μια κατηγορία από τις 2-3 που οδηγούσαν και τις αυξήσεις τιμών το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πλέον έχουν γυρίσει σε άλλο πρόσημο, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση.
0: Απ' την άλλη, βέβαια, ο πληθωρισμός μετρά τον ρυθμό μάλιστα αύξησης των τιμών και όχι το επίπεδό τους. Οπότε, επειδή η σύγκριση γίνεται πάνω σε τιμές που είχαν ήδη εκτιναχθεί,

0: κατά 15 και 20% σε κάποια είδη τα προηγούμενα χρόνια. Μήπως δηλαδή αυτή η οριακή μείωση δεν αποτελεί ανακούφιση, αλλά απλώς σταθεροποίηση της ακρίβειας, δηλαδή μήπως υπάρχει και η άλλη ερμηνεία?
1: Εντάξει, είναι μια καλή είδηση. Σίγουρα καταγράφαμε ένα μέσο πληθωρισμό το προηγούμενο δεκάμενο γύρω στο 1,5%, το ότι πλέον είμαστε σε αρνητικό. Σίγουρα είναι, βοηθάει σίγουρα από το να αυξάνονται 1,5%, καλύτερα να μειώνονται 0,5%. Σίγουρα από αυτήν την άποψη είναι μια θετική είδηση. Από την άλλη, ναι, έχετε δίκιο, ότι τελευταία τετραετία περίπου πλέον έχουμε μια ανατίμηση της τάξης 25-30% συνολικά στο κομμάτι τροφίμων, για διάφορους λόγους που είναι μια διαφορετική συζήτηση, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από μια μείωση 0,5%. Αλλά όπως είπα, είναι κάτι που σίγουρα είναι σωστή κατεύθυνση και δεν μπορούμε να δούμε και πολύ απότομες μεγάλες μειώσεις, γιατί αυτό καταγράφεται μόνο σε φυσιακά περιβάλλοντα. Δηλαδή, οι μόνες περιόδους που έχουμε καταγράψει πληθωρισμό αρνητικό σε σημαντικό ποσοστό γύρω στο 1,5-2% ήταν τις περιόδους του 2011, 2012, 2013, που είχαμε τότε, αν θυμάστε, τα πόλεις σκληρά μέτρα που είχαμε βιώσει σαν χώρα, με πολύ μεγάλη μείωση του ΑΕΠ κτλ.
0: Ποιες είναι οι μεταβλητές έτσι που οδήγησαν σε αυτή την οριακή μείωση του πληθωρισμού?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όλες οι κατηγορίες έχουν σε αυτό το τριμηνό πολύ μικρές δοκιμάνσεις. Δηλαδή δεν βλέπουμε αλλαγές σε μεγάλα ποσοστά διψήφια. Είναι χαμηλά τα ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες. 1-2-3%, -1-2-3%. Οπότε γενικά υπάρχει μια σταθερότητα. Και εδώ πέρα έχουν βοηθήσει πρώτον η κατηγορία των φρούτων και των λαχανικών που ανέφερα νωρίτερα, που είναι μια μεγάλη κατηγορία σε βαρύτητα, η οποία έχει σημαντική μείωση γύρω στο 9% ως αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων, και ότι οι κατηγορίες που οδηγούσαν τις αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα το νοπό κρέας, το οποίο μας είχε ταλαιπωρήσει για περίπου 1,5 χρόνο, είναι πλέον σταθερό, είναι εκεί που ήταν πέρσι, έχει κάνει τον κύκλο του, και οι κατηγορίες άτσπας είχαν ταλαιπωρήσει τα προηγούμενα χρόνια προς τα σοκολάτα. Ήδη έχουν και αυτά μικρές μειώσεις, που και αυτό βοηθά την κατάσταση.
0: Και από την άλλη, επειδή παλιότερα το είχατε επισημάνει και εσείς, αλλά είναι και πολλοί ακροατές που μας έχουν κάνει σχετικές καταγγελίες, ότι συχνά δηλαδή οι τιμές ανασυσκευασία μένουν σταθερές ή πέφτουν ελάχιστα, από την άλλη όμως μικραίνει και το προϊόν μέσα στη συσκευασία. Αυτό το έχετε εντοπίσει το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα, ή υπάρχει μια σταθερότητα και εκεί?
1: Λοιπόν, καταρχάς αυτό στις μετρήσεις δικές μας δεν μας επηρεάζει, γιατί μετράμε τη μονάδα μέτρησης, δεν μετράμε τη συσκευασία, οπότε αυτό δεν μας επηρεάζει σε κάτι. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό το φαινόμενο που στα αγγλικά το ονομάζουμε shrinkflation, είχε καταγραφεί πριν από 3-4 χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει διεθνώς η πληθωριστική πίεση. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε καν ευρωπαϊκό, παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν και γενικότερα η τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποια προϊόντα να έχουν αυτή την τάση. Στην Ελλάδα μιλάμε για μεμονωμένα προϊόντα σε επίπεδο 10, 20, 30 κωδικών, 40, σε ένα πλήθος 10-12 χιλιάδων κωδικών. Άρα είναι πολύ μικρό ποσοστό που είχε επηρεαστεί τότε. Τώρα, αυτή την περίοδο προφανώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν είμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οπότε δεν έχουμε κάτι τέτοιο να καταγράφουμε.
0: Και σε ό,τι αφορά τα είδη που προτιμούν οι καταναλωτές, αν είναι δηλαδή κάποια γνωστή μάρκα που μπορεί να πληρώνει ουσιαστικά και το brand. Μήπως έχουν στραφεί περισσότερο δηλαδή στα προϊόντα των ίδιων των σούπερ μάρκετ?
1: Γενικά σαν χώρα έχουμε πολύ ψηλά τις επώνυμες μάρκες. Δηλαδή είναι κάτι που τα επιλέγουμε πολύ περισσότερο από τα προϊόντα ιδιωτικής τικέτας. Τα προϊόντα ιδιωτικής τικέτας έχουν ένα πολύ μικρό μερίδιο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γύρω στο 25%, περίπου το 1/4, το οποίο υπάρχει μια μικρή αύξηση τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μικρή αύξηση σαν ποσοστό. Είμαστε ακόμα λέει, πολύ μακριά από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία που έχουν ποσοστά στις τάξεις 40-50%. Άρα είμαστε πολύ μακριά από αυτά τα ποσοστά. Γενικά σαν χώρα, επαναλαμβάνω, επιλέγουμε κυρίως επώνυμα προϊόντα. Είναι μια τάση η οποία τίνει να έχει μια τάση σύγκλησης με το ευρωπαϊκό μισό, αλλά ακόμα είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Μάλιστα. Ωραία, παρακολουθούμε λοιπόν την αγορά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η κάθοδος, τέλος πάντων, το τιμόνι πτώση στα είδη που αναφέρατε. Και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι στα είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή αυτά που χρησιμοποιεί περισσότερο και πιο τακτικά προμηθεύεται. Οπότε δηλαδή θα πάει να πάρει, για παράδειγμα, μανταλάκι, θα το πάρει μια φορά στις τόσες. Το αν θα

0: Σας είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες για αυτή την υπόθεση με τους μετασχηματιστές, με την κλοπή τέλος πάντων μετασχηματιστών του ΔΔΕ και πώς είχε αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση με μία καταδίωξη που είχε γίνει και μάλιστα κινδύνευσαν και κάποιοι περαστικοί με το αυτοκίνητό τους που ήταν γιατί αυτοί που προσπάθησαν να διαφύγουν έπεσαν με το αυτοκίνητό τους επάνω σε άλλους πολίτες. Τώρα οι συλληφθέντες απολογούνται σήμερα στα δικαστήρια. Θα πάμε, είναι και ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης. Καλημέρα Κώστα.
1: Μαρία, αλλά τραυματίστηκαν οι δύο, οι οποίοι ήταν στο αυτοκίνητό τους, δύο ψαράδες, και είδαν μπροστά τους, ανάποδα στο ρεύμα, το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων με το οποίο συγκρούστηκαν και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ένας σοβαρότερα τραυματισμένος στη Λεκάνη και στον Αφιένα. Όλα ξεκίνησαν σήμερα, ήταν να απολογηθούν, αλλά πριν από λίγο οι δύο εκ των τριών, γιατί ο τρίτος έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο, χθες εισήχθη στο νοσοκομείο, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους. Οι δύο εκ των τριών πήραν νέα προθεσμία να δώσουν εξηγήσεις αύριο το πρωί. Πρόκειται για την υπόθεση αυτή που αποκαλύφθηκε, που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγο στις 5 το πρωί στην περιοχή του Νέου Ρησίου, όταν αστυνομικοί είδαν ένα φορτηγό, ημιφορτηγό, αγροτικό δηλαδή, το οποίο διαπίστωσαν ότι είναι κλεμμένο από τη Χαλκιδική. Όταν έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για να τον ελέγξουν, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε μια άγρια καταδίωξη με σκηνές, νομίζω ότι δεν τις πιάνουν ούτε οι σιναριογράφοι του Hollywood. Και συγκεκριμένα οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι πετούσαν μετασχηματιστές που είχαν κλέψει από αντιλιοστάσια της περιοχής στα αυτοκίνητα της αστυνομίας, είτε συμβατικά είτε έγχρωμα περιπολικά, προκειμένου να αποφύγουν την καταδίωξη. Σε κάποια στιγμή ένας εξ αυτών, 35 χρονών, κατηγορείται ότι πυροβόλησε στους αστυνομικούς με κυνηγητική καραμπίνα και μάλιστα τα σκάγια βρήκαν το καπό και το παρπρίζ του υπηρεσιακού αυτοκινήτου. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους αστυνομικούς. Και στη συνέχεια μπήκαν ανάποδα στο δρόμο και έγινε αυτή η σύγκρουση με το αυτοκίνητο των διερχόμενων ψαράδων που πήγαιναν στη δουλειά τους οι άνθρωποι. Με συνέπεια αυτοί οι δύο να τραυματιστούν. Τρεις συνελήφθησαν, ένας τέταρτος διέφυγε σύμφωνα με την αστυνομία. 35

0: 37 και 45 χρόνων ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος τους για 11 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 3 κακουργήματα απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένη κλοπή εγκαταστάσεων του ΔΔΕ, αλλά και επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Και οι ίδιοι εμπλέκονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατηγορούνται ότι εμπλέκονται δηλαδή σε 96 κλοπές αντιλιοστασίων σε Χαλκιδική, Θερμαϊκό, Θέρμη και Καλύνδια από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο. Άλλωστε και στο Φορτηγάκι βρέθηκαν κλεμμένοι μετασχηματιστές, ποινία μετασχηματιστών ουσιαστικά, και η δημία του ΔΔΕ ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Βέβαια, όπως μας είπαν αγρότες στην περιοχή του Τριλόφου που πήγαμε χθες και είδαμε και τέτοιους μετασχηματιστές που έχουν κλαπεί και είναι στο έδαφος, είναι λυμένοι, η ζημία είναι πολλαπλάσια από αυτά που αναφέρει ο ΔΔΕ, γιατί δεν είναι μόνο η ζημία του ΔΔΕ, είναι ζημία και των αγροτών, των οποίων τα αντιλιοστάσια σταματήνουν να λειτουργούν και δεν υπάρχει τρόπος να ποτίσουν. Σε πολλές περιπτώσεις καταστρέφονται οι καλλιέργειές τους. Δηλαδή είναι πολλαπλάσια. Εκεί αυτή την περίοδο ποτίζουν τα βαμβάκια, δηλαδή, στον Τρίλο που εκεί που πήγαμε. Αν από ένα αντιλιοστάσιο πάρουν ένα μετασχηματιστή, ο ΔΔΕ θα τον αλλάξει μετά 10-15 μέρες. Μπορεί και παραπάνω. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό το διάστημα μένουν απότιστα και μπορεί να καταστραφούν.
1: Κοίταξε, αντίστοιχες καταγγελίες είχαν γίνει και από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης και από το Λαγκαδά, από εκείνη την περιοχή. Ναι, είναι τακτική αυτή, πάγια. Δηλαδή επιχείρηση κανονική.
0: Πήγαμε εκεί, οι άνθρωποι έχουν πάρει τέτοια μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν μπορεί να τους αποτρέψει. Δηλαδή, πήγαμε στο Τρίλοφο σε ένα τηλεοστάσιο που έχει ακόμη και ηχητικούς συναγερμούς. Όταν παρατηρείται κίνηση από τις κάμερες, έχει κάμερες, έχει ο άνθρωπος, σε κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης του αντιλιοστασίου πάκτωσε όλο το πίνακα με τσιμέντο για να μην κλέψουν τα καλώδια. Αντιλαμβάνεστε τι μέτρα προσπαθούν να πάρουν προκειμένου να αποφύγουν τις κλοπές. Γιατί ένας αγρότης μας είπε ότι κλέβουν το μετασχηματιστή τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο.
1: Καλά, δηλαδή, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση σε αυτό. Εδώ κλέβανε από το σιδηροδρομικό δίκτυο εξοπλισμού. Εντάξει.
0: Ναι. Ακόμη είναι η αποκαλούμενη μαφία του καλκού. Αυτό πήραν προθεσμία, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον τρίτο, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο. Αν θα πάρει το πιθανότερο να πάρει και αυτός προθεσμία, καθώς δεν ξέρουμε αν είναι σε θέση να απολογηθεί από το νοσοκομείο και αν θα πάει για ανακρίτρια εκείνο το. Να του ζητήσει εξηγήσεις. Γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη διαδικασία. Περιμένουμε αυτό να δούμε.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.

0: γράφει η ακροατή στο Viber, μην ξύνεις πληγές με το τραγούδι. Δεν είχαμε τέτοια πρόθεση. Προφανώς καταλάβαμε και ποια ομάδα φιλάθλους είναι, γιατί χθες 0-0 έληξε ο αγώνας του Ολυμπιακού για το Champions League. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακού, ακριβώς όπως είπες και εσύ, έληξε 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο σαφέστατα ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει κάτι περισσότερο, να πετύχει γκολ, να πάρει τη νίκη για να μπορέσει να έχει περισσότερες ελπίδες για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Ωστόσο, η Νάιμέγεν αποδείχτηκε σκληρό καρύδι, τουλάχιστον αμυντικά. Αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια και ο Ολυμπιακός έδειξε πάλι αδυναμίες στον επιθετικό τομέα, δηλαδή στο σκοράρισμα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό, είχε αρκετές ευκαιρίες, όχι κλασικές, αυτό που λέμε τις πολύ κλασικές ευκαιρίες, αλλά είχε και η Νάιμέγεν τις δικές της ευκαιρίες. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι μια καινούργια ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρ, πιστεύω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα έχει πλέον την ανοχή που είχε την περσινή χρονιά, ειδικά στα play-off, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε τη φετινή χρονιά όπως τελείωσε την προηγούμενη. Δηλαδή με εμφανίσεις οι οποίες ακόμα και όταν είναι καλές δεν έχουν τον γκολ. Και όταν λείπει τον γκολ καταλαβαίνει κανείς ότι ούτε νίκες μπορείς να πάρεις, ούτε προκρίσεις μπορείς να κάνεις. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να το ξεπεράσει, γιατί όπως είπα η ανοχή στον Μεντιλίμπαρ και η ευκαιρία που του έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης να συνεχίσει μία ακόμα χρονιά, εξαργυρώνοντας προφανώς τον ευρωπαϊκό τίτλο, έτσι να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference League, έστω και το τρίτο τη τάξη κύπελο, και άλλη μία ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών του Πάλε Ποτέ, όπως λεγόταν τα παλιά χρόνια. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα ο Μεντιλίμπαρ, όπως είπαμε, θα πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, αλλά κυρίως να μπορέσει αυτή να φτάσει στον γκολ. Αν δεν το καταφέρει, νομίζω ότι δεν θα βγάλει τη χρονιά. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση. Όπως και να έχει, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο βέβαια δεν τελειώνει κάτι εδώ. Υπάρχει η ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα, στην οποία ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να μπορέσει να προκριθεί πετυχαίνοντας γκολ. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει βέβαια και μέσω των πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά τα πέναλτι, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, είναι ρώσικη ρουλέτα. Εκεί πλέον τα πράγματα είναι 50-50, δεν μπορείς να ξέρεις ποιος θα σκοράρει και ποιος θα το χάσει, άρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει, για να διευκολύνει το δικό του έργο στη ρεβάνς, να πετύχει γκολ. Δεν θα είναι εύκολο. Η Νάιμέγεν πλέον, και σωστά θα πιστέψει ότι αυτή πλέον είναι το φαβορί, ότι στα δικά της χέρια ή καλύτερα στα δικά της πόδια πλέον κρέμεται η πρόκριση. Αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του Ολυμπιακού επιθετικά στο σκοράρισμα, θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί για να τον αποκλείσει. Αν βέβαια ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, συνεχίζει στα play-off του Europa League. Mm-hmm. Οπότε έχει μια δεύτερη ευκαιρία να μπει σε ομίλους.
0: Πάντως αυτό που είπες έχει και την άλλη όψη. Δηλαδή μπορεί η Ολλανδική ομάδα να πάει χωρίς να υπολογίζει τον αντίπαλο και όταν μπαίνει στο γήπεδο με υπεροψία, εκεί χάνεις και το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι δηλαδή πάντα 50-50.
1: Ακριβώς όπως είπες, Μαρία, το ποδόσφαιρο είναι 50-50. Θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τον αγώνα ρεβάνς. Αλλά επαναλαμβάνω, πολλά παίζονται και πολλά παίζονται και όσον αφορά τη θέση του Μεντιλίμπαρ πλέον στην θέση του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον κατά τη δική μου εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση το επόμενο χρονικό διάστημα, αν συνεχίσει με τέτοια εικόνα και χωρίς γκολ ο Ολυμπιακός. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός εκτάκτος, δεν θα έπαιζε κανονικά, αλλά λόγω του γεγονότος ότι η ΤΣΣΚΑ, η Σόφια έχει δύο αγώνες, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, η μία από τις δύο έπρεπε να παίξει άλλη μέρα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας παίζει στο Europa League, άρα λοιπόν σήμερα θα παίξει η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία παίζει στο Conference League και αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πανέτοιμος για το παιχνίδι. Αυτό είναι το φαβορί απέναντι στην δεύτερη ομάδα της Σόφιας, την 1948, και έχει στη διάθεσή του ακόμα και τον Λιβάη Γκαρσία, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΣΑΚ που είχε πάρει πρωτάθλημα με προπονητή τον Αλμέιδα το 2022-23. Τότε είχε κάνει μια καταπληκτική χρονιά, την επόμενη νομίζω πουλήθηκε με ένα πολύ μεγάλο ποσό, 20 εκατομμυρίων ευρώ, στη Σπαρτάκ Μόσχας, και τώρα επιστρέφει με τη μορφή δανεισμού στον Παναθηναϊκό για ένα χρόνο. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος όπως είπαμε είναι έτοιμος για να αγωνιστεί, δεν αγωνίζεται ο Τετέι σήμερα στην κορυφή της επίθεσης λόγω ενός προβλήματος που έχει, και έτσι δεν αποκλείται να δούμε και τον Λιβάη Γκαρσία στην εντεκάδα με το που ήρθε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Κατά τα άλλα, το παιχνίδι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ και όπως είπαμε μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει, είναι σίγουρο ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ θα προσπαθήσει να του βάλει δύσκολα, όπως έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός, η προηγούμενη αντίπαλός του, και τόσο σε στο 88 ο Παναθηναϊκός με τον γκολ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα εν όψη της ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σήμερα λοιπόν Παναθηναϊκός, μάλλον ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός, και αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Eindhoven, ένα παιχνίδι το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό για την ομάδα του Δικεφάλου, ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να το κερδίσει για να μπορέσει στην Τούμπα αύριο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Europa League, και ο ΠΑΟΚ όπως είπαμε έχει δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση που αποκλειστεί, αλλά αυτό δεν το σκέφτονται καν στην ομάδα του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης. Αυτό που σκέφτονται είναι ότι η ομάδα πρέπει να προκριθεί, να πάει στα play-off του Europa League, εκεί όπου θα έχει σαφέστατα πιο εύκολο αντίπαλο από αυτό που έχει τώρα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Θα γνωριστούν και οι καινούργοι παίκτες, οι προσθήκες, Θοδωρή.
1: Οι προσθήκες έχουν έρθει ακριβώς και νομίζω ότι κάποιοι εξ αυτών θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Ήρθε και ο Γιαννούλης, ήρθε και ο Λουσέ. Το θέμα είναι αν θα είναι έτοιμοι και κατά πόσο θα κρίνει ο προπονητής, ο Λύση, ότι αυτοί οι παίκτες είναι έτοιμοι και μπορούν να μπουν στην ενδεκάδα. Δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσει από την αρχή. Νομίζω ότι το πλάνο το οποίο ακολούθησε στα προηγούμενα παιχνίδια και του βγήκε, αυτό θα κάνει και πάλι. Ωστόσο εδώ πρέπει να πω ότι πάλι πιστεύω πως την διαφορά θα πρέπει να την κάνει αυτός που λέγεται Κωνσταντέλιας, ο οποίος πραγματικά έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και ήδη ηχούν οι σιρήνες, πώς το λέμε, οι καμπάνες πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων για τον Κωνσταντέλια. Το θέμα είναι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να τον δώσει, αν ο ίδιος θέλει να φύγει, γιατί επαναλαμβάνω ότι παίζει ρόλο και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Σοφία δεν τον δίνει, Θοδωρή. Όχι, μου κάνει νόημα. Όχι, όχι. Κοίταξε τώρα, Σοφία, άμα είναι ο άνθρωπος δηλαδή να ανοίξει η τύχη του παραπάνω, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ έχω να σου πω, επειδή τα διάβασα αυτά
1: δεν
0: τα δημοσιεύματα.
1: Δεν ξέρω αν τον δίνει η γυναίκα του.
0: Είναι, λέει, Ντόρτμουντ, Τσέλσι, Γιουβέντος, φάζονται τα παλικάρια, αλλά στην ποδιά του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το θέμα είναι ότι οι προσφορές που άκουσα είναι πολύ μικρές. Δηλαδή, πολύ μικρές.
1: Ποια προσφορά θα σε ικανοποιήσει?
0: Γιατί
1: εσένα,
0: λέει, για 30 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια. Μα δώσανε 40 ευρώ άλλες ομάδες για να πάρουν άλλους παίκτες που δεν έχουν ακουστεί καν.
1: Το Τζόλι, 40 ο Τζόλι.
0: Όχι, δεν λέω για τον Τζόλι. Εγώ λέω για δύο παίκτες που είχαν πάει πέρυσι. Δύο νέα παιδιά. Τώρα δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους. Μα δεν τους συζητάμε, γι' αυτό και δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
1: Ναι, είναι νέα παιδιά. Ναι, εννοείς τις ΚΑΠΑ 16 και 17 που πήγανε στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, με 40 εκατομμύρια και δεν έχουν ακουστεί καν, δηλαδή δεν έχουν κάνει κάτι. Και ρίχνει τιμή για τον Κωνσταντέλια που είναι έτοιμος, δηλαδή τον παίρνει, τον βάζει, παίζει και σου βάζει γκολ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι σωστό. Ναι. Απ' την άλλη, μιλάμε για τα εκατομμύρια, λες και είναι στραγάλια, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά, να φύγει ο Κωνσταντέλιας, αλλά επαναλαμβάνω, πολλά έχουν να κάνουν και με το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί όπως είναι γνωστό, ο ίδιος έφυγε από την εθνική ομάδα, όπως δήλωσε τουλάχιστον, ναι. Και γιατί θέλει να είναι στο σπίτι με τα παιδιά του κλπ. Να είναι ναι, δηλαδή πιο κοντά.
0: Βέβαια, αν ήταν σε μια εθνική που έπαιζε και δεν ήταν στον πάγκο για αλλαγή, μπορεί να είχε πάρει μια διαφορετική απόφαση. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Παίρνει πιο εύκολα αποφάσεις όταν δεν σε υπολογίζει ο προπονητής.
1: Όχι, επίσημη τοποθέτηση. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βρίσκεται πίσω από όλο αυτό το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε. Και επαναλαμβάνω που μπορεί να έχει και σχέση και με το οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή την συζήτηση και την διαδικασία. Τώρα, εγώ θα σου πω απλώς ότι, μια και μιλάς για πολλά λεφτά, ότι ο Σαλάχ, το ξέρεις προφανώς, το Σαλάχ που έπαιζε στη Λίβερπουλ.
0: Μεγάλη ηλικία είναι τώρα, δεν είναι νεαρός.
1: Ναι, ακριβώς, δεν είναι νεαρός και όλοι ξέρεις ότι σε αυτή την ηλικία, έτσι την λίγο πιο μεγάλη, θέλουν να κάνουν το καλό deal για να βγάλουν τα λεφτά της σύνταξης. Οπότε πάει στην Τρανζοσπορ, την τουρκική ομάδα, σήμερα μεταβαίνει εκεί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, για διετές συμβόλαιο με απολαβές 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και βεβαίως θα παίρνει και το 20% από τις φανέλες που θα αγοράζονται από την μπουτίκ της Τρανζοσπορ από τους φιλάφλους και τους οπαδούς της ομάδας. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό deal για τον Σαλάχ, για τον οποίο επίσης ηχούσαν οι σιρήνες και από το MLS, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από, από τα κράτη που είναι στην Αφρική, έτσι, τα πρωταθλήματα που διεξάγονται εκεί, αλλά ο ίδιος προτίμησε, από ό,τι φαίνεται προτιμάει τελικά να αγωνιστεί στην Τουρκία.
0: Αν είχε καλύτερη προσφορά, βεβαίως. Είναι επαγγελματίες οι ποδοσφαιριστές, έτσι δεν παίζουν εθελοντικά. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Να σου πω επίσης ότι σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες στο Champions League με την Ferencvaros στις 5:30 το απόγευμα στην Ουγγαρία. Το παιχνίδι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, και για όποιους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να προκριθεί στον τελικό, όπου θα γίνει το Σάββατο στις 5:30 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Μητρόβιτσα.
0: Τώρα εγώ βλέπω μια αθλήτρια με σπριντ έρχεται η Βουλεσίτη για να προλάβει το δελτίο στις 11. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι οι αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές της Αττικοβιωτίας. Διυπουργική σύσκεψη ξεκινά αυτήν την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης, της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν ως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, προβλέπεται επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα, καταβολή 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων και επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιωλικού πάρκου είναι τα ευρήματα της πυροσβεστικής σύμφωνα με το πόρισμα της υπηρεσίας που αναφέρεται στα αίτια εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και σημεία προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που για έκτη ημέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του Έλληνα συντονιστή μεταφραστή στο ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες του θανάτου του και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σε μισή ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός πριν τη διυπουργική σύσκεψη συναντήθηκε με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε κάνει πρόοδο στο ζήτημα ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε πως θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας την τωρινή ΔΕΘ σε λειτουργία και έναν χώρο πρασίνου όπως τον έχουμε οραματιστεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον κύριο Αγγελούδη. Το Μητροπολιτικό Πάρκο ήταν το ζητούμενο, ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε όλοι μαζί, οι φορείς με το Δήμο, τόνισε. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 33χρονος, περίπου στις 12.30 εξετράπη από την πορεία της και ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να πέσει σε αρδευτικό κανάλι. Τον άτυχο 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του, η πυροσβεστική διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίζουν και σήμερα τα οχήματα από νωρίς το πρωί, με τις διελεύσεις χθες να φτάνουν τις 42.000. Βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, διαπιστώνει Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Στα σχολικά δρομολόγια και την αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφερεία Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Ο κύριος Γιουτίκας τόνισε ότι βρέθηκε λύση μία ανάσα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και τόνισε ότι θα επιτρέψει να ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.200 μαθητές με αναπηρίες. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης θα εκτιμηθεί με τη δέουσα ψυχραιμία από την πλευρά των λεωφοριούχων. και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε στον 102FM φυσικά, όπως κάθε μέρα 11 με 1. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη και σήμερα μόνη, καθώς ο Χρήστος λίγο ξεκουράζεται, ο Χρήστος ο Χατζημίσης, θα επιστρέψει όμως την ερχόμενη εβδομάδα. Ευτυχώς είναι μαζί μου στην κονσόλα ο Νίκος Κακαρίκος, προκειμένου να μην νιώθω και πολύ μοναξιά, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών, όπως κάθε μέρα, είναι η Μάτα Σαμαρά. Σήμερα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, και παλιά λέγαμε ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Έχουμε και πάρα πολλές ειδήσεις και πολιτικές, ενώ παλιά τον Αύγουστο δεν υπήρχαν πολιτικές ειδήσεις, αλλά δυστυχώς έχουμε και πολλές αστυνομικές. Δηλαδή αυτό το θέμα με την Βρετανίδα, με τη Σωρό που την είχε μέσα στη βαλίτσα ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης, πραγματικά εμένα μου κόβει την ανάσα. Καλά, δεν νομίζω ότι είμαι εκεί μόνη, έτσι. Ή το άλλο το 7χρονο που περιηγούνταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, είχε ξεφύγει από την προσοχή των γονέων του και έφυγε από το σπίτι και έκανε βόλτες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα και να συζητήσουμε με αρκετούς καλεσμένους που θα είναι μαζί μας. Να σας πω ότι σήμερα έφυγα κατά τις 8.30 ώρα το πρωί από το σπίτι μου και θεωρώ ότι είχε περισσότερη ζέστη σε σχέση με χθες. Είναι έτσι, Νίκο?
8: Υγρασία.
1: Υγρασία, λέει ο Νίκος. Ζέστη το λέω εγώ. Τέλος πάντων, είναι χειρότερα από χθες. Έτσι, είτε υγρασία που λέει ο Νίκος, είτε ζέστη που λέω εγώ. Το μεσημέρι γενικά, όσοι δεν αντέχετε τη ζέστη για τους χυψηλόγους, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, μην κυκλοφορήσετε πολύ, γιατί ο υδράργυρος έτσι το μεσημέρι κατά τις 3 θα φτάσει, θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ίδιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και αύριο στους 34, στους 33, καλά το Σάββατο, 38 βαθμούς Κελσίου, νομίζω είναι μόνο για μπάνιο. Και την Κυριακή θα είμαστε στους 39 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Ο
8: Οπότε όσοι μείνετε μαζί μου, γιατί εγώ θα μείνω και το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, να έτσι να φυλάμε την πόλη, πρέπει λίγο να πάρουμε τα μέτρα μας, να μην κυκλοφορούμε πολύ το μεσημέρι και να μπορέσουμε, αν μπορούμε βέβαια, να κάνουμε μια δροσερή απόδραση. Και όποιος δεν μπορεί, ας κάνει ένα ντουζάκι στο σπίτι του. Τι να κάνουμε. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να μπορούσαμε να ξεφύγουμε και εμείς το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γκρινιάζω, μην γκρινιάζουμε. Υπάρχουν και άλλες μέρες και άλλες στιγμές που μπορούμε να περάσουμε χαλαρά και να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, έχει φύγει αρκετός κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει αδειάσει. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, το βλέπω από τις θέσεις παρκαρίσματος. Εδώ στην Αγγελάκη βλέπω, ας πούμε, αρκετές άδειες, που άλλες μέρες τέτοια ώρα δεν βρίσκεις ούτε να σταθείς διπλοσυρά. Αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στις 40 εκκλησίες λίγο χαμηλώνεται ταχύτητες, χωρίς να υπάρχει όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενώ στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, λίγο μετά την Τριανδρία, θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα, αλλά όχι για πολλά μέτρα, οπότε μην ανησυχείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό, όπως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ άνετα τη Βασίλη Σόλγας, που γενικά αυτές τις μέρες, τέτοια ώρα που κάνω εγώ εκπομπή και ενημερώνομαι για την κίνηση, δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, και στην Τζιμισκή υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι το σοβαρό. Βέβαια θα το ξαναπώ, επαναλαμβάνομαι συνεχώς και αδιαλείπτως μπορώ να πω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο. Είδατε τι έγινε και τα ξημερώματα, ένας 33χρονος που οδηγούσε μηχανή έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί σε τροχαίο στην περιοχή της Πιερίας. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, εκεί στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος ξέφυγε από την πορεία του, ανετράπη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες. Ο άτυχος οδηγός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δηλαδή φτάνει, πόσο πια. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ακούσατε και τη Βούλα Σαΐτη στο δελτίο. Α, καλέ, δεν είπα το Viber μας. 6930-078-228. Για στείλτε λίγο τις καλημέρες σας. Να μου πείτε που βρίσκεστε. Στείλτε και μια φωτογραφία από μια παραλία. Εμείς δεν ζηλεύουμε, ίσα. Χαιρόμαστε όταν περνάτε καλά. Επίσης μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, Εφη Τσαμπάζη με λατινικούς χαρακτήρες, για να δω ποιοι είναι στη Θεσσαλονίκη, ποιοι δεν είναι, και έτσι να μας πείτε αν περνάτε και καλά, έτσι. Ή κάποιο θέμα της επικαιρότητας που σας απασχολεί, ή γενικώς. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ότι ακούσατε τη Βούλα Σαΐτη να λέει για τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Από τη στιγμή βέβαια που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση, ήμασταν τόσο σίγουροι όλοι ότι το θέμα που θα συζητηθεί θα είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός

δηλαδή σε 4 χρονάκια, okay, πρώτο Θεός, θα τη δούμε, θα την απολαύσουμε, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί. Τώρα από την πλευρά του Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο κύριος Αγγελούδης σημείωσε ότι για εμάς το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο. Άρα το στίχημα, συνέχισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι σημαντικό να δει η πόλη τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου. Στη συνάντηση δεν ήταν μόνοι τους ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνος και ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλης Μπεκίρης. Νίκο, κάποιος με μάτια ξέχω, πνιγεί 10 φορές, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά. Εξετάζεται συνολικά όλο το πλαίσιο, όλες οι παρεμβάσεις που θα δρομολογηθούν και στόχος βέβαια είναι οι διαδικασίες, όπως αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα, αυτό που λέμε fast track ρυθμό. Αλλά φυσικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε ουσιαστικά οι πληγέντες να στηριχθούν και βέβαια να μην μπουν κάποιοι στο πλαίσιο στήριξη από το παράθυρο, έτσι. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, γίνονται συνεχώς αυτοψίες στο πόρτο Γερμενό, προκειμένου να δούνε ποιοι πρέπει να αποζημιωθούν και κατά πόσο. Σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, στο Πόρτο Γερμενό εντοπίζονται κατά βάση ζημιές σε κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις που δεδομένα θα ξεπερνούν τα 100 κτίρια. Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο των αποζημιώσεων, είναι ανάλογα με την αξιολόγηση των τεχνικών κλιμακίων. Είναι δεδομένο, αν και υπάρχει στο τραπέζι και εισήγηση για την ενίσχυση κάποιων πρώτων βοηθημάτων που δίνονται για την αποκατάσταση οικοσκευής. Βέβαια, η εισήγηση δεν έχει εγκριθεί και μένει να φανεί, θα εγκριθεί φαντάζομαι τώρα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται υπό τον Πρωθυπουργό. Βάσει του πλαισίου βέβαια της κρατικής αρρωγής καλύπτεται το 100% της ζημιάς για ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση βέβαια τον τιμοκατάλογο του Υπουργείου Υποδομών. Χορηγείται επίσης και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ το μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά η μόνιμα κατάλληλη. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εκεί πώς είναι τα ενίκια, είναι δύσκολο να βρεις ένα σπίτι με 300 ή 500 ευρώ, αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι πως έχουν πάει στο Θεό τα ενίκια, αλλά από την άλλη είναι ένα βοήθημα, γιατί πραγματικά άκουσα και κάποιους ανθρώπους σε ρεπορτάζ να λένε ότι ήταν η πρώτη κατοικία τους και δεν έχουν οι άνθρωποι που να μείνουν, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι που δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους φιλοξενούνται από κάποιους γείτονες της περιοχής, οι οποίοι ήταν οι τυχεροί και δεν είχαν υποστεί ζημιές τα δικά τους σπίτια. Στη σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επικρατείας Άκης Σκέρτσος, περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αγροτικής ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, οι υφυπουργοί οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λικουρέντζος, η Γενική Γραμματής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Στάθης Σταθόπουλος και Πέτρος Καμπούρης και ο Γενικός Διευθυντής Δασών Βακέλης Γκουντούφας. Ελπίζω πραγματικά να βγουν από αυτή την συνάντηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη και ανακούφιση για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί τόσο μεγάλες ζημιές από αυτές τις πυρκαγιές.

Να στείλω την, την καλημέρα μου στην φίλη τη Χριστίνα που μου στείλε μήνυμα και μου λέει δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με το 7χρονο που είπα στην αρχή της εκπομπής. Αγαπητή ακροάτρια, το 7χρονο άνοιξε μάλλον την πόρτα του σπιτιού του, δεν την είδε κανένας και άρχισε να κάνει βόλτες μόνη της στο κέντρο της πόλης. Κάποιοι περαστικοί αντιλήφθηκαν ότι το 7χρονο κοριτσάκι ήταν μόνο του, ειδοποίησαν τις αρχές και η αστυνομία διαπίστωσε ότι είχε βγει από το σπίτι της οικογένειας χωρίς να την πάρει κάποιος είδηση και άρχισε να κάνει βόλτες στο κέντρο της πόλης. Για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας του κοριτσιού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο πατέρας της είναι 25 χρονών. Μικρός δηλαδή, στα 18 πρέπει να την έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη που μου στείλε το μήνυμά του και λέει και εμείς εδώ είμαστε, δεν πάμε διακοπές. Δεν πειράζει, θα πάμε. Δεν θα πάμε. Παναγιώτη, εσύ δεν θα πας διακοπές. Ενώ η φίλη Γεωργία μου γράφει ότι εμείς είμαστε ακόμη διακοπές, ακούμε διαδικτυακά. Γεια σου φίλη Γεωργία. Λοιπόν, έχουμε πολλές αποχωρήσεις και παρετήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μετά την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τη διαγραφή του, αποχώρησαν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία άλλα τρία άτομα. Ποια είναι αυτά? Η Κατερίνα Μουτσάτσου, η τραγουδίστρια που μένει λίγο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Είναι, η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν, την είδαμε και on stage πάνω στη σκηνή στην παρουσίαση του κινήματος στο Olympion που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν πολύ ενθουσιασμένη, κάτι έγινε προφανώς και αποχώρησε, όπως αποχώρησε και η Μαρία Ιωαννίδου, επίσης πολύ στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού. Από το κόμμα η τρίτη αποχώρηση έχει να κάνει με το συνδικαλιστή και πρόεδρο του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων, ο κύριος Τάκης Κοτσόριος. Στις ανακοινώσεις τους, οι κυρίες Μουτσάτσου και Ιωαννίδου δήλωσαν ότι αποχωρούν, ευχαρίστησαν για τη συνεργασία τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκαν. Δεν άφησαν καμία αιχμή, ήταν πολύ έτσι συγκινητικές οι ανακοινώσεις τους, θα μπορούσα να πω. Σε αντίθεση με τον κύριο Κοτσόγιοργιό, ο οποίος πρόσφατα υποδέχθηκε την κυρία Καριστιανού στο Μεσολόγγι, ενώ ήταν μέλος του αγροτικού τομέα της Ελπίδας. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κύριος Κοτσόγιοργιός αναφέρει πως δεν αποχωρεί απλώς από το κόμμα, αλλά από μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Στο μεταξύ, πριν από λίγο είδα στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, τον πτέραρχο εν αποστρατεία Θανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε αποσύρει αρκετό καιρό πριν τη στήριξή του στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη είπε ότι επιβεβαιώνομαι σε αυτά που είχα διαπιστώσει, ότι το είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους που κανείς δεν τους ξέρει. Όπως συνέχισε ο κύριος Παπα-Νικολάου για το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ευτυχώς εγώ το διαπίστωσα νωρίς. Όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα με τις αποχωρήσεις άλλων στελεχών, αποφάσισα ότι αυτός δεν είναι ένας χώρος με τον οποίο θα μπορούσα εγώ να ασχοληθώ, αλλά και με τον τρόπο που λειτουργήσε το σύστημα. Δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι στιγμής από θέσεις όπως σημείωσε.

0: Λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι, τρέχουμε και εμείς να δροσιστούμε. Θα πάμε τώρα στην Περαία, εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού, που μαθαίνω ότι γενικά έχει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κόσμο, γιατί λόγω και της ακρίβειας που υπάρχει, πολλοί πλέον επιστρέφουν στην παλιά συνήθεια της Θεσσαλονίκης να πηγαίνουν για μπάνιο στην Περαία, εκτός από επανομή στο ποταμό και στην Αγία Τριάδα, και κάποιοι μάλιστα νοικιάζουν και σπίτια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για 10-15 μέρες, όσες μπορούν οι άνθρωποι. Εμείς θα μιλήσουμε λίγο γενικά για τα θέματα της εστίασης. Είναι μαζί μας ο κύριος Σάκης Χρυσάφης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Καφέ Εστιατορίων Θεσσαλονίκης. Κύριε Χρυσάφη, καλημέρα. Δεν έχουμε περάσει τις 12. Πρώτα απ' όλα, θέλω να μας μεταφέρετε την ωραία εικόνα που έχετε στην Περαία, σίγουρα, γιατί από όσο γνωρίζω το κατάστημά σας είναι στην Περαία, σωστά?
1: Σωστά, είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, είναι ένα διαμάντι για την περιοχή. Είμαστε 15 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, με 5 βραβευμένες παραλίες από την Περαία μέχρι και την Επανομή. Με πολύ ωραία ξενοδοχεία και πολύ ωραία εστιατόρια και πολύ ωραία καφέ μπισμπάρ με οργανωμένες παραλίες, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα βογοστός και όλα αυτά. Και είμαστε 15 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς τον κόσμο να ταλαιπωρείται από Θεσσαλονίκη ή από...
0: Ναι, καλά, έρχεται και με λεωφορείο σε εσάς.
1: Και με λεωφορείο έρχεται, έχει και λεωφορεία και με το αυτοκίνητο. 15 λεπτά είναι από Θεσσαλονίκη. Εγώ στη Θεσσαλονίκη μένω, είναι 15 λεπτά.
0: Κύριε Χρυσάφη, πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή χρονιά για την εστίαση?
1: Για την εστίαση, για τα καφέ, για τα μπάνια είναι καλή χρονιά. Για τα εστιατόρια όχι τόσο καλή, γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση όσο πρέπει να υπάρχει. Για τα καφέ εμείς δεν χρεώνουμε εδώ ξαπλώστρες, το πιο πολύ σύνορο τα μαγαζιά δεν χρεώνουν. Υπάρχει μια άλλη κατανάλωση 5 ευρώ, ο χώρος το έχει εκτιμήσει αυτό και έρχονται εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού και για που είναι κοντά λόγω κόστος και βενζίνη, και έρχονται κοντά και χωρίς τα μείω και τα λεωφορεία και να κάνουν τον πάνι τους να απολαύσουν μια δροσερή μέρα.
0: Ισχύει αυτό, κύριε Χρυσάφη, ισχύει αυτό που είπα στην αρχή, ότι πολλοί τα τελευταία χρόνια επιστρέφουν στην παλιά συνήθεια των Θεσσαλονικαίων να παίρνουν τις διακοπές τους Περαία, Επανομή και Αγία Τριάδα λόγω κόστους, γιατί είναι πιο φθηνά?
1: Ναι, βέβαια ισχύει, και πολλοί μάλιστα κλείνουν και δωμάτια για μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάποιοι έρχονται και για ένα μήνα, και να απολαύσουν στο Δήμο Θερμαϊκού τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Γιατί παραλαμβάνω, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία μαγαζιά και δεν έχει κάτι να ζηλέψει από άλλες περιοχές, είτε από Χαλκιδική είτε από τα νησιά. Εδώ έρχονται και από τα νησιά και τα Βαλκάνια. Το μόνο πρόβλημα όπως τα Βαλκάνια είναι όταν έρχονται εκεί που έρχονται τώρα από τα λεωφορεία έως τα σύνορα, που έχουν, όσοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μια ταλαιπωρία που...
0: Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη. Αυτό έχει αντίκτυπο σε εσάς, το διαπιστώνετε?
1: Ναι, έχει σε εμάς εδώ, γιατί οι Βαλκάνοι προτιμούν πάρα πολύ τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά το Δήμο Θερμαϊκού και την Χαλκιδική. Έχει αντίκτυπο αυτό το πράγμα, αλλά με λίγο υπομονή όλα έρχονται κανονικά.
0: Κύριε Χρυσάφη, εσείς η Ένωση Καφέ Εστιατορίων αυτούς τους μήνες βασίζεται στους Έλληνες ή κυρίως στους τουρίστες?
1: Σε όλο τον κόσμο βασιζόμαστε εμείς και τους τουρίστες φυσικά και οι Έλληνες. Οι Έλληνες τώρα πιο πολύ πάνε και στα νησιά, τώρα είναι μεγάλο στα νησιά και σε άλλες περιοχές. Γιατί αυτοί που έχουν εδώ κοντά, την περιοχή εδώ κοντά, δεν έρχονται, ξέρεις, θα πάνε σε άλλες περιοχές. Αλλά πάλι εμείς βασιζόμαστε, γιατί πολλοί στους κόσμους βασιζόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Βορολαδίτες και για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη κάποιος που δεν έχει φύγει διακοπές. Είναι μια πολύ καλή μερίσια εκδρομή για ο Δήμος Θερμαϊκού. Δηλαδή να ξεκινήσει το πρωί, να δει να κάνει τον μπάνιο του, να φάει το εστιατόριο σε μια ταβέρνα ή τα εδέσματα από κάθε μαγαζί που θα καθίσει να κάνει τον μπάνιο του και το απόγευμα να φύγει ξεκούραστα και όχι με πολλά έξοδα. Με λίγα έξοδα, λίγη βενζίνη και τα μαγαζιά με πολύ καλές τιμές που έχουμε εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Πάντως, ξέρετε, όταν ακούνε κάποιοι, ότι, και είναι γεγονός βέβαια, ότι ο μέσος Έλληνας και γενικά όλοι οι Έλληνες δεν τα βγάζουν πέρα, σχεδόν όλοι, κάποιοι λένε ναι, όμως τα καφέ και τα εστιατόρια είναι το Σαββατοκύριακο πάντα γεμάτα και δεν βρίσκεις να κάτσεις. Δεν μιλάω τώρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα,
1: ναι, ναι,
0: το καταλαβαίνετε. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, τώρα ένα καφέ, όλοι μπορούν να πιούν ένα καφέ. Αλλήμον, είναι να το δούμε το 2026 και μπορούμε να πιούμε ένα καφέ σε μια καφετερία. Δεν σημαίνει να φάμε ένα φαγητό. Αλλά όμως ο τζίρος που πάει, ο τζίρος δεν είναι κατάλληλος αυτός που γίνεται στα καθαρά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βλέπεις 10 άτομα σε ένα μαγειρεμένο γεμάτο το τραπέζι και να βλέπεις 5 πιάτα. Γιατί δεν περνούν για να μην ανεβάσουν τη τιμή το τζίρο οι πελάτες, να μην έχουν εξοδεύσει πολλά χρήματα και επίσης και τα κοστολόγια είναι λίγο τσιπημένες και οι τιμές λόγω του κοστολόγιου, το κόστος είτε από την πρώτη ενέργεια, από την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια, είτε από τις πρώτες ύλες. Όλα αυτά ανεβαίνουν στα χρηματιστήρια κάθε μέρα. Πάμε να πάρουμε ένα είδος από ένα σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε και κάθε μέρα έχει διαφορετική τιμή. Mm-hmm. Ένα μαγαζί, εμείς ξεκινάμε ένα καφέ π.χ. λέμε. Το εφρέτο της πρέσβης που το πάρουμε 25 ευρώ ένα πολύ καλό τιμή το κιλό και φτάνουμε με το ΦΠΑ και με τους φόρους που μας έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση, φτάνουμε στα 35 ευρώ το κιλό. Δηλαδή συνέχεια ευρώ πάρουμε τα ΦΠΑ και με τους φόρους πάμε παραπάνω. Όλα αυτά είναι κοστολόγια τα οποία ο πελάτης δεν γνωρίζει. Και αυτό ζητάμε σαν ένωση να καταργηθεί αυτός ο φόρος. Γιατί εδώ και
0: αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, αν απέναντί σας είχατε τώρα τον Υπουργό Ανάπτυξης ή τον Υπουργό Οικονομικών, τι θα του ζητήσατε, τι θα του ζητούσατε, τι θα του λέγατε.
1: Θα του ζητούσα να δει τα λειτουργικά έξω από κάθε μαγαζί. Είναι πολύ μεγάλα τα λειτουργικά έξω από κάθε μαγαζί. Όλα τα μαγαζιά προσπαθούν με τα ανοίγια και με τα δόντια καλύτερα τα μαγαζιά του. Κάθε μέρα ανοίγουν 3 και κλείνουν 10. Να το δει πολύ καλό ο κ. Υπουργό Οικονομικών αυτό το πράγμα. Το ΦΠΑ μας έταξαν όταν θα το κατεβάσουν και δεν το κατεβάσανε. Μας έταξανε το φόρο για τους καφές, δεν το κατεβάσανε. Όλα μόνο μας ανεβάζουνε. Πρέπει να κοιτάξουν τα μαγαζιά. Να κατηθούν τα μαγαζιά. Γιατί άμα κλείσουν τα μαγαζιά, εγώ και πολλοί ακόμα απασχολούμε πολύ κόσμο. Όλοι αυτοί θα μείνουν, δεν θα έχουν εργασία. Τα μαγαζιά κλείνουν κάθε μέρα. 3 ανοίγουν, 5 κλείνουν. Θα το παραλαμβάνω αυτό να το κοιτάξει πάρα πολύ ο Υπουργός Οικονομικών το πράγμα.
0: Υπάρχει μια συζήτηση και πληροφορίες ότι τον Σεπτέμβριο που θα έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα και θα είναι και προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λένε, και της μεσαίας τάξης. Είστε αισιόδοξος?
1: Το ευχόμαστε αυτό, γιατί την προηγούμενη φορά το Σεπτέμβριο που ήδη είναι εδώ, μόνο για τους επαγγελματίες έχει πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν μας στήριξε καθόλου την προηγούμενη φορά που είχε τον Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Τώρα ευχόμαστε να μ' ακούσει τα λόγια μας, να ακούσει που φωνάζουμε δυνατά μας και να μας στηρίξει και ευχόμαστε να μας βοηθήσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυσάφη, βρίσκεται εύκολα υπαλλήλους? Γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα, καθώς ήταν δύσκολο να βρείτε υπαλλήλους για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Κοιτάξτε, μετά τον κορονοϊό είχαμε ένα θεματάκι. Πολλοί κόσμος άλλαξε, επειδή δεν υπήρχε δουλειές στην εστίαση, αλλάξανε, κάναν στροφή σε άλλα επαγγέλματα. Τώρα μπαίνει καινούργια γενιά, καινούργιος κόσμος. Και κάποιοι φυσικά μέχρι την εξαστατική υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά διαβάζουν, δεν είναι μετά, την εξαστατική αλλάζει το 8, άλλοι φεύγουν σεζόν, βγαίνουν νεολαία για δουλειά και υπάρχει, είμαστε εντάξει. Μέχρι 15-20 Ιουνίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μετά γίνονται, εντάξει.
0: Ναι, γιατί η σεζόν όμως ξεκινάει σε κάποιες περιοχές και από την
1: ναι,
0: Απρίλιο,
1: σεζόν,
0: τον Μάιο.
1: Ναι, η σεζόν ξεκινάει. Παραλαμβάνω όμως ότι επειδή είναι εξαστική τα παιδιά, οι φοιτητές mm-hmm. που πολλοί ζητάνε, παίρνουν το μεροκάματό τους, να βγάλουν ένα χαρτιλίκι, διαβάζουν. Μετά όμως γίνεται σιγά-σιγά, προσπαθούμε με το λίγο κόσμο που έχουμε να βγάλουμε τη δουλειά μας.
0: Μήπως χρειάζονται καλύτεροι μισθοί και συνθήκες εργασίας προκειμένου ο κλάδος να γίνει πιο ελκυστικός, πιστεύετε?
1: Οι μισθοί είναι καλοί, ανεβαίνουν μισθοί συνέχεια, αλλά όταν όμως ανεβαίνουν και τα κοστολόγια, πώς θα ανεβαίνουν με τιμή? Πώς θα ανεβαίνουν όταν είναι με τα λειτουργικά έξω, ένα μαγαζί είναι πάρα πολλά? Πώς θα ανεβάσει ένας, όταν είναι η ασφάλεια των παιδιών, είναι οι φόροι που έχουμε, η υπερβολική φόρη που έχει ένα κατάστημα, είναι τα υπερβολικά έξω που έχει ένα κατάστημα? Πώς θα ανεβάσουν τις τιμές ένα σερβιτόρο ή ένα βοηθό? Είναι το βασικό, όπως παίρνει τιμές τους.
0: Υπήρξε μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγες μέρες ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο από 300 ευρώ το μήνα σε 6.000 ευρώ το χρόνο για τα φιλοδορήματα. Πώς το υποδέχθηκαν αυτό οι υπάλληλοι σας, γενικά οι άνθρωποι που εργάζονται στο
1: σερβις? Είναι αυτό που το ζητήσαμε και εμείς πριν από πολύ καιρό, το είχαμε κάνει και έτοιμα αυτό για τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το καλοκαίρι ο κόσμος αφήνει φιλοδόρημα, βλέπουν τον αγώνα που τα παιδιά στις παραλίες και στα μαγαζιά και μέσα στο καλοκαίρι να εργάζεται κάποιος, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Όποιος ό,τι έχει κάνει δεν το καταλαβαίνει, έχει μεγάλη πίεση και δίνουν στα παιδιά το φιλοδόρημα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός και ανεβάζει το φορολόγιο τα παιδιά. Γιατί είναι κρίμα να βγάζουν ένα tips, ένα ποσό και αυτό να φορολογείται. Γιατί αυτό το ποσό είναι δωρεάν από τον πελάτη στον υπάλληλο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και κακώς το φορολογούν και αυτό και όλο.
0: Δίνει ο κόσμος φιλοδορήματα όταν πληρώνει με την κάρτα?
1: Ναι, δίνουν, ναι, και γιατί κάποιοι λένε ότι βάλουν και 2 ευρώ και 3 ευρώ, 1 ευρώ, ένα λόγο θέλει ο καθένας να αφήσει στην κάρτα και το δίνουν, ναι, βέβαια, δίνουν. Ναι.
0: Αυτό γίνεται πάντως, γιατί έχω μία ακροάτρια εδώ που λέει ότι πήγα, λέει, να δώσω 2-3 φορές φιλοδόρημα με την κάρτα και μου είπαν ότι δεν γίνεται.
1: Όχι, γίνεται, όμως μπορεί να το δώσει, μπορεί να το δώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να το δώσει.
0: Σε σχέση...
1: όμως δεν έχω συναντήσει εγώ πρέπει να το δώσει, να το... ναι. Έχω εξαιρέσει το κατάστημα μου, το δίνω, δεν έχω θέμα.
0: Εσείς τι εικόνα έχετε για τα καφέ, τα εστιατόρια, ακόμη και για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, και θα ξαναπάμε στην όμορφη περιοχή σας την καλοκαιρινή και σε κάποιες άλλες περιοχές, στις γειτονιές, γιατί υπάρχουν πολλά καταστήματα εστίασης και σε γειτονιές, δηλαδή στον Εύωσμο, στην Καλαμαριά, στην Τούμπα.
1: Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ όμορφη πόλη και γι' αυτό και είναι η βασίλισσα της Βόρειας Ελλάδας. Και πολλοί κόσμος την προτιμάει γιατί έχει πολύ ωραία αξιοθέατα, είτε στην Άνω Πόλη, είτε στο κέντρο της πόλης, στα διάφορα σοκάκια, διάφορα γραφικά σοκάκια που έχει στην περιοχή. Ακόμα και οι περιοχές, ο Εύωσμος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά που είναι πολύ ωραία, όμορφα μαγαζιά.
0: Μα έχει και τον περισσότερο πληθυσμό και τους πιο νέους.
1: Ναι, ναι, και Νεάπολη και στηρίζουν τα μαγαζιά και μπράβο τους. Η τοπική, ο Εύωσμος στηρίζει η Νεάπολη, η Λιούπολη, όλοι αυτοί στηρίζουν τα μαγαζιά τους. Πολλοί δεν βγαίνουν και στο κέντρο γιατί αγαπάνε την περιοχή τους και θέλουν να δουλεύουν τα μαγαζιά. Και μπράβο τους γι' αυτό. Ακούω τα καλύτερα λόγια, γι' αυτό και γίνονται και πολύ ωραία μαγαζιά. Και μπράβο τους για μια φορά, μπράβο τους που πάνε να στηρίζουν την περιοχή τους. Γιατί όταν στηρίζει την περιοχή σου, ανεβαίνει, αλλάζει, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχει διάθεση. Υπάρχει ζωή. Καταλάβατε, υπάρχει ζωή.
0: Στη δική σας περιοχή και στο Δήμο Θερμαϊκού, έχει αυξηθεί ο κόσμος σε σχέση με πέρσι, κύριε Χρυσάφη?
1: Ο Δήμος Θερμαϊκού είναι αυτό που λέμε ότι η καλή δουλειά του παρελθόν έχει αποτέλεσμα στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παρελθόν κάναμε καλή δουλειά και σαν σωματεία, εμείς εδώ πέρα, και σαν οι Δήμοι, οι προηγούμενοι και το Ελλήνιο και τώρα, κάναμε πολύ καλή δουλειά σε θέμα διαφήμιση, το marketing. Και ο κόσμος, και επειδή εμείς ακόμα δεν έχουμε τις τιμές, είναι πολύ λογικές στα μαγαζιά να πιεις ένα καφέ ή να φας μια σαλάτα.
0: Κύριε Χρυσάφη, προφανώς εννοείται στην Περαία, γιατί εγώ έχω πάει σε beach bar στην Επανομή και δεν είναι καθόλου φτηνά.
1: Εγώ μιλάω για την Περαία. Δεν είμαι ούτε θα θέλω να είμαι ασφαλικό στην Περαία. Σε μένα,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, επειδή αναφέρεστε σε όλο το Δήμο Θερμαϊκού. Ναι, ναι, να
1: τώρα,
0: λέμε κύριε, και
1: τώρα, αν κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά στο beach bar, επειδή δουλεύουν τρεις μήνες, υπάρχουν, σε λένε 50 ευρώ την πρώτη εξαπρόσθετα. Εγώ δεν το έχουμε εδώ
0: πέρα. Αυτό γίνεται.
1: Εγώ είτε καθί στην πρώτη σειρά, είτε στη δεύτερη, την πέμπτη, 5 ευρώ έλαση κατανάλωση και κάνει το μπάνιο σου και από εκεί και μετά έχει να πάρει. Εσύ μόνος σου, τη σαλάτα, το φαγητό σου, το κλαμπ σάντουιτς, ό,τι θέσματα έχει το μαγαζί. Αν δεν θα φας κανένα ψάρι, έχει πολύ ωραίες ταβέρνες στην άμμο δίπλα να πάει το φας. Τώρα, αν κάποια μαγαζιά διχυσμούν αυτό το πράγμα και έχουν άλλες καταναλώσεις, δεν το γνωρίζω. Και μπορεί να είναι συγκεκριμένα μαγαζιά και μπορεί να είναι μόνο Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυσάφη, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην τουριστική περίοδο. Μέχρι πότε στο Δήμο σας, έτσι, Αγία Τριάδα, Περαία, κρατάει η καλοκαιρινή περίοδος? Μέχρι πότε έρχονται τουρίστες?
1: Ο Δήμος Θερμαϊκού σχεδόν ξεκινάει από 25 Μαρτίου, το Μάρτιο περίπου, και μετά ξεκινάει με καλό σύμμαχο καιρό, έτσι. Ξεκινάμε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ξεκινάει η σεζόν και τελειώνει Οκτώβριο. Εγώ να σου πω αλήθεια, στο δικό του κατάστημα, με πολεμό του κατάστημα, έχω φέρει και μέχρι και το Δεκέμβριο εξαπλώσεις και πέρυσι ακόμα. Γιατί είχε καλό καιρό και κάποιοι έρχονται, επειδή όπως ήταν προβλέψεις και οι Βαλκάνοι, ή έρχονται εδώ πέρα Σαββατοκύριακο σπίτι, πρώτα έρχονται εδώ, αφού βλέπουν και καλό καιρό, κάνουν και ηλιοθεραπεία. Μπορεί να κάνουν και χειμερινή κολληβητές, να κάνουν και ένα μπάνιο. Γιατί παραπάνω τα νερά είναι πεντακάθαρα. Είναι διαμάντι με 5 βραβευμένες παραλίες. Μόλι είμαστε παγικού και αξίζει κάθε πολίτης να επισκεφτεί το Δήμο Θερμαϊκού, να απολαύσει και το ωραίο βασίλεμα και τα ωραία μαγαζιά και τα ωραίες
0: παραλίες. Ωραία, μας φτιάξατε τη διάθεση, κύριε Χρυσάφη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.

Και μια που είμαστε έτσι σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μια που μιλούσαμε για την Πέρεα, για την Επανομή, για την Αγία Τριάδα, για το Αγγελοχώρι, που πολύ πηγαίνετε και καλά κάνετε και πηγαίνει πρώτα απ' όλα και λεωφορείο, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βολικό. Με το αυτοκίνητο σε 1 τέταρτο με 20 λεπτά είσαι εκεί, έχει χώρο, δηλαδή έχει και ξαπλώστρες και ομπρέλες και περνάς και μια χαρά. Και στην Επανομή είναι πολύ ωραία, απλώς επειδή έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Επανομή, εκεί στα beach bar δεν είναι τόσο φτηνά, είναι λίγο, δηλαδή στα beach bar σου ζητάνε και κάτι παραπάνω. Και είναι αυτό το κλασικό που θα κάτσεις στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη σειρά. Επίσης πας 9 το πρωί και σου λένε να δεν μπορείς να κάτσεις γιατί οι 4 πρώτες σειρές είναι ρεζερβέ. Δηλαδή να τρελαθούμε και τους λες μα θα κάτσω μία ώρα. Α, δεν γίνεται. Μα ο άλλος ξέρουμε ότι έρχεται μία ώρα. Τέλος πάντων. Πάλι γκρινιάζω. Δεν θέλω να γκρινιάζω. Λοιπόν, όλες οι θάλασσες είναι ωραίες. Να πάτε να κάνετε καμιά βουτιά σήμερα και αύριο που θα έχει πολύ ζέστη. Μια που είμαστε λοιπόν σε, σε καλοκαιρινή έτσι και διάθεση διακοπών, να σας πούμε ότι από σήμερα σε 10 λεπτά ακριβώς στις 12 θα μπορείτε να κάνετε αίτηση, καθώς ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Τουρισμού, στο μεταξύ ήταν να αρχίσει 7 του μήνα, αλλά τελικά αρχίζει σήμερα 5 Αυγούστου σε 10 λεπτά στις 12 το μεσημέρι. Τώρα, για να μην κάνουμε όλοι ντου και κρασάρει το σύστημα, ανάλογα με το αφημί που έχετε, δηλαδή σε ποιο αριθμό τελειώνει το αφημί σας, μπορείτε να κάνετε την αίτηση. Σήμερα λοιπόν μπορούν να κάνουν την αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγουν σε 1 και σε 2. Αύριο 6 Αυγούστου μπορούν να κάνουν αίτηση αυτοί που λήγει το αφημί τους σε 3 και 4, στις 7 Αυγούστου όταν το αφημί λήγει σε 5 και 6, στις 8 Αυγούστου όταν το αφημί λήγει σε 7 και 8 και στις 9 Αυγούστου όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 9 και 0. Στο μεταξύ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Η καταληκτική ημερομηνία όμως για να κάνετε την αίτησή σας είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου μέχρι τις 23:59, δηλαδή μέχρι να λήξει η μέρα. Η υποβολή βέβαια γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Αν πατήσετε τουρισμός για όλους σας βγάζει το link, αλλά αν δεν το έχετε και πολύ με υπολογιστές και όλα αυτά μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, τα γνωστά μας ΚΕΠ, προκειμένου να κάνετε εκεί την αίτησή σας. Έχουν διευρυνθεί λίγο και τα ποσά, δηλαδή ας πούμε, για παράδειγμα για τους άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται από 19.000 σε 21.000, γιατί βέβαια υπάρχουν και κάποια οικονομικά κριτήρια. Επίσης θα γίνει κλήρωση, θα ενημερώνεστε αν έχετε κληρωθεί, αν δεν έχετε κληρωθεί στην πρώτη φάση, υπάρχουν και δικαιούς της δεύτερης φάσης που είναι από τον Ιανουάριο του 27, οπότε μπορείτε να κληρωθείτε τότε. Εννοείται βέβαια ότι η πρώτη φάση είναι από το Σεπτέμβριο, δηλαδή το καλοκαίρι έχει περάσει σχεδόν, μας έμειναν λίγες μέρες του Αυγούστου, μη με ψημυρώ, μια χαρά και ο Σεπτέμβριος καλοκαίρι είναι, και νομίζω ότι όποιος πάει διακοπές το Σεπτέμβριο περνάει και πάρα πολύ καλά, γιατί δεν έχει τόσο πολύ κόσμο και γιατί βρίσκει και καλύτερες τιμές. Θέλω να πω τώρα μία είδηση που σκεφτόμουν να μην την πω, αλλά θα την πω. Δηλαδή, ακούστε τώρα ένα περιστατικό που έγινε σε ένα παρεκκλήσι ναού στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το έβγαλε προς τη δημοσιότητα η ιστοσελίδα Εκκλησία Online. Πάει λοιπόν ένας ιερέας να κλειδώσει, ένας 58χρονος εφημέριος, να κλειδώσει τον κεντρικό ναό. Και ξαφνικά όταν πάει να κλειδώσει ακούει κάτι περίεργους θορύβους από το γειτονικό παρεκκλήσι, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο για τους πιστούς που θέλουν να πάνε να προσευχηθούν. Πάει λοιπόν ο ιερέας στο παρεκκλήσι και ξαφνικά βλέπει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το δημοσίευμα λέει ότι ήταν ενήλικοι και οι δύο, οι οποίοι ήταν σε μια ερωτική διάθεση μέσα στο παρεκκλήσι. Και ξαφνικά τα παιδιά με το που είδαν τον ιερέα ξαφνιάστηκαν, ήταν πάρα πολύ αμήχανοι, ζήτησαν χίλιες φορές συγγνώμη. Τέλος πάντων, και ήταν και σε προχωρημένη ερωτική διάθεση, καθώς ήταν χωρίς τα ρούχα τους. Λοιπόν, τι έκανε τότε ο ιερέας?
Ζήτησε από τους δύο νεαρούς να ντυθούν και να τον ακολουθήσουν στο γραφείο του, όπου εκεί τους πρόσφερε νερό και άρχισε να κάνει μια συζήτηση μαζί τους, να τους μιλάει για την αγάπη, να τους λέει ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια συναισθήματα, κάποιες επιθυμίες στην ηλικία που βρίσκονται. Ωστόσο, αυτά θα πρέπει να εκφράζονται σε κάποιους άλλους χώρους και όχι στο παρεκκλήσι, ας πούμε, ενός ιερού ναού. Τέλος πάντων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καλέσει την αστυνομία, ούτε έκανε κάποια καταγγελία. Και τι άλλο έκανε? Νίκο, μόνο εσένα έχω απέναντι μου. Πες μου λίγο, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο παπάς που του βγάζω το καπέλο? Δεν ξέρει ο Νίκος, ο Κακαρίκος που είναι μαζί μου στην κονσόλα. Λοιπόν, τους έδωσε 100 ευρώ και τους είπε, ναι, ότι αφού δεν έχετε κάπου να πάτε, ναι, μα να σου πω κάτι, δεν βγάζεις το καπέλο σε αυτό τον παπά, ρε φίλε. Δηλαδή τους κάθισε, τους μίλησε για την αγάπη, δεν τους φώναξε αστυνομία και τους είπε, ρε παιδιά, προφανώς για να έρθείτε εδώ δεν έχετε 100 ευρώ να πάτε στον χώρο. Εγώ σας δίνω τα 100 ευρώ να έχετε την ευχή μου, αλλά να μην ξεχνάτε όλα αυτά που σας είπα. Και αυτή είναι η άποψή μου, ότι ξέρετε, πολλές φορές λένε για τους παπάδες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Θεωρώ ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν και φωτισμένοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι και όχι και τόσο καλοί άνθρωποι και ευγενικοί και μη ευγενικοί, σε όλους μας, σε όλους τους χώρους. Και πραγματικά όταν διάβασα και ενημερώθηκα για αυτή την είδηση, δηλαδή μ' άρεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη στάση του παπά, ο οποίος τους μίλησε και για τις σχέσεις, προφανώς τους έδωσε και κάποιες συμβουλές και τους είπε, μη φοβάστε, εδώ ούτως ή άλλως είναι χώρος αγάπης, δεν πρόκειται να φωνάξω αστυνομία, πάρτε και 100 ευρώ να πάτε τέλος πάντων κάπου πιο ήρεμα, πιο ήσυχα και όχι στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού. Γελάει ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Βούλα Ισαΐτη. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία και έχουμε να πούμε πολλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς θα είναι μαζί μας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα μιλήσουμε για την πρόθεση της κυβέρνησης, για το σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επαγγελματική ασφάλιση. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε βέβαια και το θέμα με τις συντάξεις χείριας. Θα μιλήσουμε επίσης με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μάρα Κουκουδάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χθες μετέβει σε πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας, ενώ σήμερα θα πάει, αυτή την ώρα μάλλον πηγαίνει στο Πόρτο Γερμενό, ενώ μετά στο τέλος εκπομπής θα δούμε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κηδεμόνων για τα ζώα συντροφιάς, αλλά και τι συμβαίνει και τι επικρατεί τώρα το καλοκαίρι στις παραλίες, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Αττικοβιωτίας, ενώ υπό τον Πρωθυπουργό συνεδριάζει αυτήν την ώρα για την πορεία καταγραφής των ζημιών η διυπουργική σύσκεψη με στόχο να καταλήξουν σε διαδικασίες χορήγησης κρατικής αγωγής. Αρρωγής, με συγχωρείτε, και στο συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ το μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιωλικού πάρκου είναι τα ευρήματα της πυροσβεστικής, σύμφωνα με το πόρισμα της υπηρεσίας που αναφέρεται στα αίτια της εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς. Ολονύκτια μάχη με τις διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που για έκτη μέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως τόνισαν οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, δεν εφησυχάζουμε, υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν, θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του Έλληνα συντονιστή μεταφραστή στο ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία όπου γίνονται αυτοψίες, πάνω στο δρόμο όπου είναι τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου και μέσα στη χαράδρα όπου βρίσκεται ό,τι έχει απομείνει από το δεύτερο ελικόπτερο. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτεται αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός πριν τη διυπουργική σύσκεψη είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε κάνει πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε πως θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας την τωρινή σε λειτουργία και έναν χώρο πρασίνου όπως τον έχουμε οραματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Το Μητροπολιτικό Πάρκο ήταν το ζητούμενο, ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε όλοι μαζί, οι φορείς με το Δήμο, ανέφερε ο κ. Αγγελούδης. Αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση και το μποτιλιάρισμα, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίζουν από το πρωί και σήμερα τα οχήματα, ενώ χθες οι διελεύσεις έφτασαν τις 42.000. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας τόνισε ότι βρέθηκε λύση μία ανάσα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται, είπε, για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, ανάμεσά τους και 1.200 μαθητές με αναπηρίες. Ο κύριος Γιουτίκας εξέφρασε την ίδια ώρα την ελπίδα ότι η αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης θα εκτιμηθεί με τη δέουσα ψυχραιμία από την πλευρά των λεωφορείουχων. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελέας Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της κακοποίησης ζώων, ο λόγος για το περιστατικό που κατά το οποίο ασυνείδητοι έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά το κέλυφος 4 χελωνών στην ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, κρατώντας τες μάλιστα μέσα σε αυλή σπιτιού. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων όπου βρέθηκαν οι χελώνες. Σημειώνεται ότι το δοσαρχείο απελευθέρωσε τις 5 εχμάλωτες χελώνες, ενώ οι βαμμένες με τη λαδομπογιά βρίσκονται στο κέντρο φροντίδας άγριων ζώων και δέχονται την αναγκαία περίθαλψη. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση για τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επόμενη στάση ενημέρωση. Μαζί μου, έτσι για να μην αισθάνομαι και μόνη τελείως, είναι ο Φάνης Ολιάκος, έφυγε ο Νίκος ο Κακαρίκος, μάλλον δεν με ανέχτηκε άλλο, δεν μπόρεσε να με αντέξει, δεν ξέρω τι έγινε. Ήρθε ο αγαπητός Φάνης. Λοιπόν, να σας πούμε ότι προχθές ήταν να κλείσει ο περιφερειακός για εργασίες για το flyover, τελικά δεν έκλεισε, αλλά θα κλείσει σήμερα το βράδυ, από τις 11 το βράδυ, όπως συνήθως συμβαίνει. Απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5. Το K5 είναι εκεί στο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο, μέχρι και το K6 στα Μετέωρα. Οπότε γενικά λίγο να έχετε το νου σας, εσείς που κυκλοφορείτε τη νύχτα, αργά τη νύχτα, να έχετε το νου σας. Μια που είπαμε περιφερειακό, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός κυκλοφορεί μια χαρά, όπως και η Βασιλής Όλγας, όπως και η Τσιμισκή. Γενικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στους δρόμους.

0: πάμε να καλημερίσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κυρία Ευθυμίου, γιατί φαντάζομαι είστε στο Υπουργείο σας και όχι στην πόλη σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Είμαι ακόμα στο γραφείο μου στο Υπουργείο. Ξέρετε, η Βουλή κλείνει, αλλά τα Υπουργεία και έτσι παραγωγικά Υπουργεία όπως εμείς είμαστε εδώ, γιατί η μάχη με την καθημερινότητα είναι διαρκή.
0: Πριν πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας, γιατί πάρα πολλά συμβαίνουν με το χαρτοφυλάκιό σας. Δηλαδή, είχαμε τις συντάξεις χείρια, έρχεται τώρα ο εξυγχρονισμός στην επαγγελματική ασφάλιση που θα ψηφιστεί τέλος το νομοσχέδιο, τέλος Αυγούστου. Να ξεκινήσουμε όμως από τη μάχη που δίνει και φέτος η χώρα μας, οι πυροσβέστες. Είχαμε τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές με τα τραγικά αποτελέσματα. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Από την άλλη, η αντιπολίτευση σας ασκεί έντονη κριτική ότι δεν κάνετε όλα όσα πρέπει προκειμένου να μην αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο αυτό το τόσο μα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Τι απαντάτε?
1: Καταρχάς, και από τη δική σας συχνότητα θα ήθελα να ευχηθώ συλληπιτήρια στους οικείους, στις οικογένειες των πυροσβεστών, των τριών πυροσβεστών και των δύο πληρωμάτων, δύο εργαζόμενων στο πλήρωμα,
0: ναι, ναι,
1: στα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Πραγματικά είναι τραγικά γεγονότα. Είναι πολύ φιβερό όλο αυτό. Εργαζόμενων στο πλήρωμα,
0: ναι, ναι,
1: στα ελικόπτερα.

0: όπου σου λέει ότι αρχίζει να στερεύει, εντάξει, υπερβολή αυτό, αλλά ο Δούναβη, και να φαίνονται και παλιά ναυάγια, άκουγα προχθές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Άρα έρχονται πιο γρήγορα οι βίαιες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς πρέπει να τις παλέψουμε με τα δεδομένα και που έχουμε μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, έτσι. Αυτό λοιπόν για μας συνίσταται σε δύο συνιστώσεις, σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι προφανώς η πρόληψη. Μέσα από το πρόγραμμα Αντινέρο έχουν γίνει από το 2022 μέχρι και σήμερα έργα, είτε αφορά αντιπυρικές ζώνες, είτε αφορά καθαρισμό οικοπαίδων, είτε αφορά δασικά δίκτυα, πάνω από 88.500 στρέμματα. Και είναι μια συνεχής προσπάθεια. Έτος έγινε καθαρισμός οικοπαίδων σε πάνω από 750.000 οικοπαιδούχους. Έγινε καθαρισμός. Και το δεύτερος πυλώνας, πέρα από την πρόληψη που είναι πολύ ουσιαστικό, είναι να μπορέσει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα και σε στελεχειακό δυναμικό, αλλά και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Επομένως, αυτό έχει γίνει με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, πάνω από 2,16 νομίζω δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί. Έχει αυξηθεί το αριθμό των πυροσβεστών, των μόνιμων πυροσβεστών, σε άνω των 4.500 επιπλέον από το 2022 μέχρι σήμερα, όπως έχει αυξηθεί και σε πάνω από 1.000 μέσα, τα επίγεια μέσα πυροσβεστικής κατάστασης έχουν αυξηθεί άνω των 1.000. Από το 2019 μέχρι σήμερα. Δίνω κάποια νούμερα χωρίς να θέλω να κουράσω, για να μπορέσω να καταδείξω ότι η κυβέρνηση πραγματικά έχει προτεραιοποιήσει το ζήτημα αυτό, συν την ενεργοποίηση του 112, συν τα drones. Κοιτάξτε, εγώ επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο που έχει το Υπουργείο Προστασίας, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ ουσιαστική και σοβαρή δουλειά που έχει προλάβει πάρα πολλές φωτιές εν τη γενέση τους να κατασβεστούν. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπήρξαν ρηπές ανέμων πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαστε, εντάξει, η φύση δείχνει τα δόντια της, πρέπει να το παλέψουμε, σας είπα, και νομίζω ότι σε τέτοιες έτσι δύσκολες στιγμές καλό είναι να υπάρχει μια πολιτική συνένεση και να μην κουνάει το δάχτυλο η αντιπολίτευση σε όλα, διότι όταν είσαι μέσα επί του πεδίου και πρέπει να διοικήσεις και ξέρεις και υπάρχουν δυσκολίες, καλό είναι λοιπόν σε αυτό να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να μην κουνάμε το δάχτυλο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Εσείς σχεδιάζετε τον εξυγχρονισμό στην επαγγελματική ασφάλιση. Όπως είπα νωρίτερα, είναι ένα νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση τέλος Αυγούστου, που θα ανοίξει η Βουλή. Να πούμε λίγο με απλά λόγια, τι είναι ο εξυγχρονισμός της επαγγελματικής ασφάλισης και ποιο θα είναι το όφελος για τους εργαζόμενους?
0: Ναι, αυτή είναι λοιπόν η επαγγελματική ασφάλιση, εντάσσεται στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, είναι δηλαδή προαιρετική ασφάλιση. Χρειάζεται να υπάρχει επαγγελματικός δεσμός, δηλαδή είτε να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ασχολούμενος ή εργαζόμενος. Και εννοείται ότι στηρίζουμε ακλόνητα τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, που είναι η δημόσια σύνταξη. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να δώσουμε και μια άλλη δυνατότητα, προαιρετική, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, να πάρει κάποιος μια δεύτερη σύνταξη μέσω της μακροπρόθεσμης αποταμίας. Αυτό για μας τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτον να στήσουμε την επαγγελματική ασφάλιση, να την καταστήσουμε ακόμα πιο αξιόπιστη. Είναι πολύ βασικό. Γιατί λοιπόν, αν έχω μια δυνατότητα να επενδύσω κάποια χρήματα, να τα επενδύσω στην επαγγελματική ασφάλιση, γιατί είναι αξιόπιστη και μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω μια μακροχρόνια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, δίπλα στην σύνταξη που μου δίνει το δημόσιο σύστημα, το κράτος, να πάρω και μια άλλη συμπληρωματική σύνταξη δική μου. Αυτό μπορώ πρώτον να το ενισχύσω την επαγγελματική ασφάλιση, βάζοντας περισσότερες ασφαλιστικές επικλήρες, χωρίς όμως να αποτελούν βραχνά γραφειοκρατικό. Εισάγουμε ένα καινούριο ασφαλιστικό προϊόν που λέγεται ΟΑΠΕΣ. Υπάρχει μια εξομοίωση των ρόλων λειτουργίας μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και του ΟΑΠΕΣ, ώστε ακριβώς αυτό να δημιουργεί υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγουμε σε περισσότερο κόσμο την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό γίνεται μέσω των ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ανοιχτών ΟΑΠΕΣ ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μέσα από τα ταμεία, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα λειτουργούν ως ομπρέλα και εκεί θα μπορούν πλέον να ενταχθούν μικρότερες

0: επιχειρήσεις. Γιατί η δομή της ελληνικής οικονομίας είναι μικρές επιχειρήσεις. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα, πέρα από τις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούσαν να το κάνουν αυτό, να μπορούν να το κάνουν, εφόσον είναι εύρωστες, να το κάνουν και μικρότερες επιχειρήσεις.
1: Άρα, Υπουργέ,
0: δηλαδή,
1: για να
0: εντάσσονται και κάποιος... περισσότεροι εργαζόμενοι.
1: Και κάποιος μπορεί να πει και γιατί δεν κάνω μια ιδιωτική ασφάλεια.
0: Γιατί.
1: Συνταξιοδοτική εννοώ.
0: Ναι, γιατί καταρχάς. Αυτό είναι θέμα δικής της επιλογής, αλλά όταν εμείς πλέον έχουμε φέρει ένα καινούριο ασφαλιστικό προϊόν, λέγεται ο ΑΠΕΣ, είναι μέσω των ασφαλιστικών εταιριών και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στην οποία βάζουμε ίσους όρους λειτουργίας, όμοιους όρους λειτουργίας και σε πολλά σημεία και εποπτείας, αυτό τότε δίνει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία, δημιουργεί ίσες συνθήκες, όμοιες συνθήκες ανταγωνισμού και γίνεται πιο ελκυστικό. Και μόνο από αυτό δηλαδή δημιουργεί άλλα χέγγια αξιοπιστίας και μπορεί να τραβήξει περισσότερο κόσμο. Το άλλο είναι γιατί πέραν το ότι απευθύνεται, όπως σας είπα, σε περισσότερους εργαζόμενους μέσω περισσότερων επιχειρήσεων, γίνεται και πιο ελκυστικό. Γιατί γίνεται πιο ελκυστικό? Γιατί όσοι ενταχθούν σε αυτήν την επαγγελματική ασφάλιση θα έχουν ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή δεν θα φορολογηθούν με τον κοινό φορολογικό συντελεστή που υπάρχει, θα φορολογηθούν με πολύ πιο ευνοϊκούς συντελεστές, υπό τον όρο βέβαια ότι αυτό το στεξιοδοτικό προϊόν, όπως το λέμε εμείς, θα συνδέεται με την ηλικία στεξιοδότηση. Δηλαδή μπορείς να το πάρεις στα 62 ή στα 67 έτη για να πατύχεις της ευνοϊκής μεταχείρισης που θέλουμε εμείς, αλλά με πολύ χαμηλούς συντελεστές. Δηλαδή το να πάρεις την παροχή που έχεις από τα ταμείευση στα 62 σου FAPAX, θα έχει φορολογικό συντελεστή 10%. Αν το πάρει στα 67 το ίδιο, θα έχει φορολογικό συντελεστή 5%. Αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Άρα αυτά τα χρήματα θα τα κρατάνε από το μισθό των εργαζομένων.
0: Κάποια χρήματα θα μπορεί να τα ματσάρει ο εργοδότης.
1: Μάλιστα. Λέει, ναι.
0: Αντί να σου δώσω μία. Εγώ θα επιλέξω. Σου δίνω το μισθό σου, είναι εκεί. Σε βάζω στην επαγγελματική ασφάλιση ένα ποσοστό. Αν θέλεις, θα κρατάτε από το δικό σου, από τις δικές σου εισφορές, εσύ, και ένα ποσοστό σου δίνω εγώ και τα ματσάρω και τα καταθέτουμε, τα αποταμιεύουμε στην επαγγελματική, σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ή στο ΑΠΕΣ. Το ίδιο είναι και αν είμαι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας. Γίνεται ένα κλαδικό, δεν ξέρω, στους δικηγόρους, στους μηχανικούς, στους φαρμακοποιούς. Δεν ξέρω, λέω τώρα τυχαία. Εκεί λοιπόν θα μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι, περισσότεροι ελεύθεροι.
1: Σε αυτό το πρόγραμμα, ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να μπουν? Δηλαδή, μπορεί να μπει ένας εργαζόμενος όταν θα αρχίσει να λειτουργήσει, που δουλεύει ήδη 20 χρόνια?
0: Μπορεί να επιλέξει να μπει, να μπει κάτω από έναν τότεα, γιατί υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και εκεί θα εντάσσονται μικρότερες. Μπορούν να μπουν μαζικά που δουλεύουν εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Εργαζόμενοι δηλαδή που είναι σε μεγάλες αλυσίδες, σε αλυσίδες, όχι μεγάλες, μόνο και μικρότερες σούπερ μάρκετ, να ενταχθούν. Άρα μέσω εκεί αυξάνεται η περίμετρος των ανθρώπων που μπορούν να ενταχθούν και να ωφεληθούν από την επαγγελματική ασφάλιση. Και εμείς λέμε ότι αυτό είναι κρίσιμο, γιατί πέραν ότι βοηθάει και την οικονομία, γιατί δημιουργείται μια βάση από ταμιεύσεων που βοηθάει στις επενδύσεις, πέρα από εκεί δίνει και μια, ξέρετε, προοπτική και για τη νέα γενιά στην Ευρώπη. Είναι αθουραγός στην επαγγελματική ασφάλιση. Σκεφτείτε ότι στην Ολλανδία το 150% του ΑΕΠ γίνεται μέσα, όπως αντιστοιχεί μάλλον η επαγγελματική ασφάλιση, αντιστοιχεί στο 150% του ΑΕΠ. Άρα δεν είπαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως ας είμαστε κοντά σε ένα μέσο όρο, να υπάρχει μια σύγκληση δηλαδή με την Ευρώπη, γιατί ο δεύτερος πυλώνας είναι έτσι και ένα σημείο στήριξη, ένας πυλώνας στήριξης της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
1: Και δηλαδή, αυτό που σας ρώτησα πριν είναι ανεξαρτήτου τα πόσα χρόνια δουλεύεις, δηλαδή μπορεί κάποιος να δουλεύει 30 χρόνια και να μπει, μπορεί να δουλεύει και 5 χρόνια και να μπει, σωστά?
0: Ναι, ανεξαρτήτου τα 5 χρόνια να δουλεύει, βέβαια καλύτερο είναι να μπει από μικρότερη ηλικία για να έχει να αποταμιεύσει πιο πολλά.
1: Εμείς είμαστε ήδη μεγάλοι όμως, Υπουργέ.
0: Δεν μπορούμε να μπούμε. Έχουμε μέχρι τα 67.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουμε μέχρι τα 67. Ναι. Μπορούμε να μπούμε. Απλά, ναι, και για τους late comers, δηλαδή αυτούς που έρχονται πιο μετά για τα 55 και πάνω, υπήρχε μια ρήτρα, μια ποινή. Αυτή η ποινή καταργείται. Θέλουμε να μπουν και περισσότεροι και ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες. Γι' αυτό έχουμε ισχυρά φορολογικά κίνητρα για να μπορέσουμε να γίνει πιο ελκυστική. Για να μπορέσουμε να στήσουμε σωστά τώρα το δεύτερο πυλώνα, την επαγγελματική ασφάλιση.
1: Αυτό βέβαια είναι και πολύ δύσκολο να οργανωθεί, δεν είναι? Δηλαδή από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, ας πούμε, τέλος Αυγούστου, αν ψηφιστεί.
0: 27 Αυγούστου.
1: Ναι, 27 Αυγούστου.
0: Στην Ολομέλεια και προς ψήφιση. Mm-hmm.
1: Πότε μπορεί να αρχίζει να εφαρμόζεται?
0: Αμέσως θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Φυσικά υπάρχει ένα περίοδο μεταβατικό, ώστε να μπορέσουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις του νόμου, να μπορέσει επίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν τα ΟΑΠΕΣ. Όλο αυτό λοιπόν χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο, η οποία όμως θα γίνει. Δεν μας έχουν πει οι φορείς ότι σε αυτό προσκρούν σε δυσκολίες. Αντιθέτως, mm-hmm. αυτό που ήταν το πολύ δυνατό μήνυμα που βγήκε από την δεύτερη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ήταν η πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη συνένεση από όλους τους θεσμικούς φορείς. Και η αλήθεια είναι ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη διαβούλευση. Εγώ τουλάχιστον στο χαρτοφυλάκιο που είναι της ασφάλισης, εδώ και ένα χρόνο μιλάμε με τους φορείς για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να είναι ρεαλιστικό και ελπίζω να κριθεί αποτελεσματικό.
1: Μάλιστα. Μια που μιλάμε, κυρία Ευθυμίου, για συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η 13η και η 14η σύνταξη δεν είναι συνταξιοδοτικό δικαίωμα?
0: Εντάξει, η 13η και η 14η σύνταξη έχει περικοπεί λόγω μνημονίου. Αυτό δυστυχώς έχει συμβεί για δημοσιονομικούς λόγους. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε το εισόδημα των συνταξιούχων. Αυτό το έχουμε κάνει με πολλαπλούς τρόπους, κάθε φορά που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, είτε είναι η αύξηση των συντάξεων για τέταρτη συνεχή χρονιά πάνω από 16%, είτε είναι πλέον η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 27, είτε είναι το επίδομα που δίνουμε πλέον 300 ευρώ από κάθε Νοέμβριο εφ' εξής, είτε είναι η αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης από 30 με 40 έτη που δώσαμε όλα αυτά τα αναδρομικά, είτε είναι η κατάργηση την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Όπου υπάρχει λοιπόν δημοσιονομικός χώρος, εμείς επεμβαίνουμε και προσπαθούμε ακριβώς να προτεραιοποιήσουμε την στήριξη των συνταξιούχων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι βάλανε πλάτη, το αντιμετωπίζουμε με συνέστηση και πραγματικά θέλουμε αυτό να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη στα πλαίσια φυσικά των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
1: Πάντως αποκλείεται να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις ανακοινώσεις και τις συζητήσεις που έχω παρακολουθήσει, για επαναφορά της 13ης σύνταξης.
0: Κοιτάξτε, όπου η επαναφορά έχει κοστολογηθεί ότι είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν υφίσταται mm-hmm. Για να δοθεί έτσι όπως έχει κοστολογηθεί. Όμως, σε κάθε περίπτωση, πάντα περιμένουμε το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τα αρμόδια Υπουργεία κάνουμε τις προτάσεις μας, τα αξιολογεί το οικονομικό επιτελείο και και αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Άρα θα δούμε και στην φετινή ΔΕΘ. Τι θα αναμένουμε να ακούσουμε
1: Υπουργέ,
0: από τα κλειδί του Πρωθυπουργού.
1: Υπουργέ, πρόσφατα λύθηκε μια χρόνια εκκρεμότητα, νομίζω ήταν 10 χρόνια, για τις συντάξεις χειρίας. Για τις συντάξεις, καλά θυμάμαι, για τις συντάξεις χειρίας. Αυτό αλλάζει άμεσα? Πείτε μας λίγο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Άλλαξε ήδη. Νομοθετήθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ψηφίστηκε, ναι. Δηλαδή, λέω εφαρμόζεται και στην πράξη, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι, ναι, άλλαξε ήδη αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν μια απόφαση αποκατάστασης κοινωνικής αδικίας και μια απόφαση που δείχνει και τα άμεσα αντανακλαστικά, την άμεση μάλλον ενσυναίσθηση του Πρωθυπουργού από τη στιγμή που μπόρεσε αυτό να γίνει λόγω δημοσιονομικού χώρου. Ήταν μια προτεραιοποίηση κυβερνητική. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, όσοι αφορά τους συνταξιούχους από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά, από το Μάιο του 2016 και μετά, και τι σημαίνει? Ότι κάποιοι είχαν περικοπήσει τάξεις τους από το 70% στο 35% μετά την τριετία. Αυτοί λοιπόν, είναι περίπου 8.500, θα δούμε οι συντάξεις τους, οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου, που προπληρώνονται τέλη Αυγούστου, δηλαδή γι' αυτό λέω εφαρμόζεται τέλη Αυγούστου, θα δούμε τις αυξήσεις της συντάξεως να πάνε από 35% στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζονται. Mm-hmm. Ήταν αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή. Άρα αυτό θα το δουν, είναι κάτι που θα φανεί εμπράκτος. Το δεύτερο είναι για όσους δεν είχαν υποστεί την περικοπή. Αυτοί λοιπόν έπαιρναν το 70%. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν χωρίς καμία περικοπή και χωρίς καμία υποχρέωση να επιστρέψουν ούτε μισό ευρώ αναδρομικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τρίτη αλλαγή. Είναι ότι η ισόρρευση δεν θα εφαρμοστεί των δύο εθνικών συντάξεων. Τι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι αν παίρνει δύο συντάξεις, και από διαφορετική από ίδια, αλλά και από, εδώ είναι για το διαφορετικό δικαίωμα, δηλαδή είναι εδώ συνταξιούχος γύρατος, και παίρνω και σύνταξη χειρίας. Τότε θα πρέπει να παίρνω μία εθνική σύνταξη. Γιατί η σύνταξη αποτελείται από την εθνική και την ανταποδοτική. Θα έπρεπε λοιπόν να παίρνω από τις τάξεις αυτές μία εθνική σύνταξη και το ανταποδοτικό κομμάτι και των δύο. Όχι, αυτό δεν το εφαρμόσε όμως η κυβέρνηση, ούτε θα εφαρμοστεί. Νομοθετήθηκε λοιπόν, πλέον καταργείται και θα συνεχίσω να παίρνω κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Μάλιστα.
0: Μια τέταρτη αλλαγή που κάνουμε είναι ότι τα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς, ενώ έπαιρναν το 50% και από τις δύο εθνικές συντάξεις, τώρα θα παίρνουν, μάλλον έπαιρναν το 25% και από τις δύο εθνικές συντάξεις, τώρα θα παίρνουν το 50% από την κάθε μία, άρα θα παίρνουν μία εθνική σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σημαντικό, μία εθνική σύνταξη.
1: Μάλιστα. Επίσης, ακόμη ένα θέμα, το οποίο ήμουν ανιά και γέρασα, Υπουργέ, φαντάζομαι και εσείς, για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές, ναι, στους οδηγούς, βοηθούς ασθενοφόρων.
0: Κοιτάξτε, είναι μία, στην ουσία, έγινε με διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή, για να ενταχθούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των νοσηλευτών, των βοηθών οδηγών, των βοηθών διασωστών, των διασωστών του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ, να ενταχθούν στα βαρέα. Αυτό δεν εντάσσονα λοιπόν στα βαρέα όσοι ήταν στο δημόσιο, όσοι δηλαδή ήταν με σχέση δημοσίου δικαίου, πριν το 2011. Εντάσσονται πλέον αυτοί στα βαρέα. Πάβουμε να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Δίνουμε τη δυνατότητα αυτή στα βαρέα και στην επικουρική σύνταξη. Δηλαδή γίνεται με ένα ενιαίο τρόπο ο εξορθολογισμός αυτός. Και είναι ένα αίτημα πάγιο το οποίο ικανοποιείται και για μας είναι κρίσιμο που ικανοποιείται.
1: Ναι, να έχετε στο νου σας στην επόμενη φάση και τους πυροσβέστες, Υπουργέ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: κοιτάξτε,
1: το έχουν ζητήσει πολλές φορές.
0: Το
1: μιλάω
0: ξέρω.
1: Για τους μόνιμους, δεν μιλάω για τους... Γιατί η εποχική νομίζω είναι στα βαρέα.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα συζήτημα το οποίο προφανώς είναι κρίσιμο. Κάθε φορά όταν υπάρχουν οι συνθήκες, αυτό εξετάζεται αρμοδίως.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω εσείς πότε θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, αν θα έρθετε αύριο μεθαύριο ή προς το 15 Αύγουστο που θα ανοίξει το μετρό της Καλαμαριάς και αν θα το χρησιμοποιήσετε ή τελικά αν θα αρχίσει να λειτουργεί τέλος Αυγούστου. Περιμένουμε πάντως από μέρα σε μέρα. Δεν δίνεται πλέον κάποια ημερομηνία. Φαντάζομαι και εσείς δεν γνωρίζετε ακόμη.
0: Όχι, δεν
1: ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι περιμένουμε τις πιστοποιήσεις, τις ανάλογες.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι θέμα ημερών νομίζω, γιατί είχα απευθυνθεί και εγώ στον κύριο Δαχιάο και μου είχε πει για τέλος Ιουλίου, αλλά προφανώς περιμένουμε τις πιστοποιήσεις. Είναι θέμα ημερών, εγώ θα το χρησιμοποιήσω το μετρό, Καλαμαριά.
1: Ανατολικά είστε.
0: Περίπτωση, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω θα δώσει έτσι, πάλι μια πολύ σημαντική όθηση στην πόλη μας, όπως έδωσε και η κεντρική γραμμή του μετρό, όπως θα δώσει και το flyover που κανένας δεν πείτε ότι θα γίνει και όμως βλέπουμε ότι τρέχει. Όπως βλέπουμε ότι τρέχουν και τα μεγάλα έργα για τις ΜΕΣΔΙΠ, για τις σχολικές, 17 σχολικές στέγες. Γίνονται στη Θεσσαλονίκη πολύ σημαντικά έργα. Το νοσοκομείο, το παιδιατρικό στο Φύλιρο, το ογκολογικό στα δυτικά της πόλης. Επομένως, η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη και νομίζω ότι και στοίχημα θα είναι. Και θεωρώ ότι πρέπει να εξαντληθούν οι δυνατότητες για να επιτευχθεί το δυνατό μέσα στα τεθέμενα χρονοδιαγράμματα η οδική, η επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού, που είναι πολύ ουσιαστικό έργο, και η οδική, μαζί με την οδική και συντηροδρομική σύνδεση του λιμανιού. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κρίσιμο, γιατί θα δημιουργήσει 4.000 θέσεις εργασίας, όπως αντιλαμβάνεστε, με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, κυρία Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια,
0: εύχομαι
1: καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε και σε εσάς και σε εσάς.
0: Εγώ ανυπομονώ να σου στην πόλη.
1: Ναι, λίγο. Να πάρετε και μερικές ανάσες. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ακόμα,
1: έτσι είναι.
0: Καλά.
1: Έτσι είναι. Ήταν υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η κυρία Άννα Ευθυμίου, με την οποία συζητήσαμε το νομοσχέδιο που θα πάει στη Βουλή 27 Αυγούστου προς ψήφιση όσον αφορά τον εξυγχρονισμό στην επαγγελματική ασφάλιση.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Πάμε τώρα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και να καλησπερίσουμε την κυρία Μάρα Κουκουδάκη, η οποία είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη, κυρία Κουκουδάκη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Τεμπάλη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Εδώ και λίγη ώρα, πόσο γνωρίζουμε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετέβη στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό, ενώ χθες επισκέφθηκε πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας. Μεταξύ άλλων, χθες είπε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλοθη. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και χθες από τη Βιωτία και σήμερα που βρίσκεται αυτή την ώρα στο Πόρτο Γερμενό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε το αυτονόητο. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η κλιματική κρίση είναι μια καθημερινότητα την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τόσο εμείς όσο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όταν σε κάποια πράγματα βλέπουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς, ότι υπάρχει τεράστια καθυστέρηση και λάθος σχεδιασμός από το κράτος. Είναι πάρα πολύ άχαρο.
0: Ποιος είναι ο λάθος σχεδιασμός, κυρία Κουκουδάκη? Δηλαδή, εσείς αν ήσασταν κυβέρνηση, τι θα κάνατε?
1: Θα σας πω. Το πρώτο και κύριο που έχουμε χάσει, και αυτό πήγα να σας πω, ότι είναι λίγο άχαρη όλη αυτή η συζήτηση όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Και εμείς κάνουμε πολιτική συζήτηση αυτή τη στιγμή, όχι επιστημονική, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τα επιστημονικά δεδομένα και να τα λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά. Όταν όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει χάσει μια τεράστια ευκαιρία που είχε, που της έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσει να αξιοποιήσει χρήματα για να επενδύσουμε στην πρόληψη. Γιατί αν λέμε ένα πράγμα τόσα χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι θα πρέπει πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα να ρίξουμε το βάρος μας, να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής προστασίας, να χρηματοδοτήσουμε, να επενδύουμε στην πρόληψη. Δεν είναι αποτελεσματικό και ούτε πρόκειται να γίνει το να επενδύουμε κυρίως στην καταστροφή, την καταστολή, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε μέρα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, πολύ πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, όχι την ώρα που ξεσπάει η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν απεντάχθηκαν τα 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, που ήταν ένα από τα έργα που και από την ίδια την κυβέρνηση είχαν παρουσιαστεί ως μια νέα δομή του μηχανισμού και απεντάχθηκαν επειδή θα χάνανε τους χρόνους ή δεν μας απαντάνε, για να είμαι απόλυτα ακριβής. Ακόμα, για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό, όπως το ίδιο ίσχυσε και για τα 13 κινητά κέντρα διοίκησης. Εδώ μιλάμε τώρα για κέντρα συντονισμού, επιχειρησιακά κέντρα. Πλέον έχουμε δορυφορικές επικοινωνίες με ζωντανή εικόνα από το πεδίο. Πράγματα τα οποία μόνο θετικά θα λειτουργούσαν. Στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε μηδενιστές. Έχουν γίνει πράγματα, είναι σαφές αυτό. Απλά δεν μπορούμε να προχωράμε κάθε χρόνο χάνοντας. Εδώ φέτος χάσαμε 5 ανθρώπους. 5 ανθρώπους οι οποίοι δίνανε τη μάχη στο πεδίο για να προστατεύουν τις δικές μας ζωές, για να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, για να προστατεύουν τις περιουσίες μας.
0: Πάντως, κυρία Κουκουδάκη, επειδή αναφερθήκατε στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνέντευξή της η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Δούκου, είπε ότι από το 2022, με πόρους περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιείται η μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά δάση. Συγκεκριμένα, είπε, έχουν καθαριστεί σχεδόν 920.000 στρέμματα, έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες και έχει βελτιωθεί το δασικό οδικό δίκτυο. Επίσης, είπε ότι έγιναν και προσλήψεις πυροσβεστών και έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εθελοντών.
1: Λοιπόν, σας είπα και μόνη μου, την άκουσα και την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ότι προφανώς έχουν γίνει βήματα. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι τα τελευταία 10 χρόνια, για παράδειγμα, για να έχουμε εικόνα, έχει καεί το 42% των δασών της Αττικής. Το 4% έχει καεί μόνο φέτος. Άρα, επειδή η πολιτική προστασία, νομίζω για όλους μας, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Το θέμα δεν είναι ότι έχουν ανακοινωθεί εκατομμύρια ευρώ ή δις ευρώ. Προφανώς και έχουν γίνει και ενέργειες και μονίμως υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες για κάποια χρηματικά ποσά τα οποία διατίθενται στην πολιτική προστασία. Το θέμα είναι πώς από αυτά έχουν μετατραπεί σε πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα. όταν κρίσιμα έργα, γι' αυτό και σας τα ανέφερα, μεταφέρονται, καθυστερούν, αλλάζει η χρηματοδότησή τους ή απεντάσσονται, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί στην πολιτική προστασία, και νομίζω αυτό, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ο χρόνος έχει αξία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πεδίο στήρας πολιτικής αντιπαράθεσης. Όλο αυτό το οποίο βιώνουμε εξαιτίας της τεράστιας καταστροφής που και σήμερα πάλι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτήν μέσα από τις πυρκαγιές. Δεν είναι η στήρα πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ πρέπει να υπάρξει επιτέλους και εθνική συνεννόηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής και προφανώς και υπάρχει ευθύνη. Όταν δεν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες ενέργειες που να οδηγούν σε αποτέλεσμα, εμείς λέμε το οτιδήποτε θα το κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Αν μετά από τόσα δισεκατομμύρια δηλαδή εξακολουθούμε να συζητάμε για έλλειψη στο συντονισμό και την πρόληψη, τότε οφείλει επιτέλους να απαντήσει. Επίσης, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, ακούγοντας όλες αυτές τις μέρες τους πυροσβέστες μας, γιατί εκείνοι το βιώνουν στο πεδίο, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Οι ίδιοι μας πληροφορούν ότι υπάρχουν 4.000 οργανικές θέσεις κενές. Υπάρχει ζήτημα με το γεγονός ότι οι εποχικοί πυροσβέστες θα μπορούσαν να εντάσσονται πλήρως κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου, έχοντας πια την εμπειρία, τη δυνατότητα να βοηθάνε.
0: Εσείς δηλαδή, αν γίνετε κυβέρνηση, κυρία Κουκουδάκη, θα προσλάβετε ως μόνιμους υπαλλήλους όλους τους εποχικούς της πυροσβεστικής?
1: Δεν είναι μόνιμοι υπαλλήλοι. Πρώτα απ' όλα,
0: ναι, θα τους έχετε όταν, 12 όλο το χρόνο. Δηλαδή, θα το αντέξετε οικονομικά? Αυτό αναρωτιόμαστε.
1: Το πρώτο είναι το ότι πρέπει να υπάρξει σχέδιο. Πρέπει να υπάρξει σχέδιο το οποίο, εφόσον υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, αυτό είναι σαφές σε κάθε πρόταση, προχωράς με βάση το δημοσιονομικό χώρο που έχεις. Αλλά το δημοσιονομικό σου χώρο,
0: αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό σας ρωτάω,
1: τα πάντα, ναι, το μοιράζεις με βάση τις προτεραιότητες. Επίσης, έχουν εισρεύσει δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Μα από το Ταμείο Ανάκαμψη, μα από το ΕΣΠΑ. Τι διαχείριση γίνει στα χρήματα αυτά? Ποιο είναι το αποτύπωμα δηλαδή στους Έλληνες πολίτες? Πάντως, τι είναι πίσω μια κυβέρνηση?
0: Πάντως,
1: και αυτή
0: είναι η
1: βασική μας διαφορά, νομίζω.
0: Πάντως για εσάς θα ήταν προτεραιότητα οι εποχικοί να γίνουν 12 μήνες, για να το πούμε έτσι.
1: Θα
0: σωστά
1: ήταν προτεραιότητα ακριβώς το να υπάρχει σχεδιασμός έτσι ώστε να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και διαφορετικών ταχυτήτων εργαζόμενοι στην πυροσβεστική. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο το πυροσβεστικό σώμα και τα κενά που από μόνοι τους οι άνθρωποι σου λένε είναι αυτά. Είναι το ποια είναι τα δεδομένα, μάλιστα, που πρέπει να έχουν για να μπορέσουν να προσβληθούν. Εδώ όταν σου λέει η πλειοψηφία είμαστε άνω των 45 ετών, υπάρχει ένα ζήτημα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις νεότερες ηλικίες? Για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει προσλήψεις ενώ υπάρχουν αυτά τα κενά? Είναι το πώς ακριβώς συμμετέχει και χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι θα μπορούσαν να παίζουν καθοριστικό ρόλο τη στιγμή που ξεσπάει μια πυρκαγιά, όπως επίσης να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει με τους
0: συντρέχουν
1: ντόπιους,
0: όμως,
1: αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Βοηθάνε και οι Δήμοι. Συμμετέχουν, κυρία Κουκουδάκη, έχω την αίσθηση, οι Δήμοι.
1: Συμμετέχουν, ναι, αλλά ξέρετε, εγώ βρέθηκα πριν 10 μέρες, το Πασόκ έκανε μια δράση με θέμα την πολιτική προστασία και βρεθήκαμε με κλιμάκια σε Δήμους, βρεθήκαμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, που συμμετέχουν 12 δήμοι σε αυτό, σε πυροφυλάκια, βρεθήκαμε με εθελοντικές ομάδες. Ξέρετε, αυτό που και εκείνοι μας είπαν πρώτο, και το διαπιστώσαμε από όλη την ενημέρωση που μας έκαναν, επιβεβαίωσαν ότι η ελλείψη σε ανθρώπινο δυναμικό, σε μέσα, σε τεχνική υποστήριξη και σε σταθερή χρηματοδότηση, εξακολουθούν να αποτελούν τις κρίσιμες προκλήσεις για τους Δήμους, μάλιστα, και τους φορείς της πολιτικής προστασίας.
0: Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα.
1: Τίποτα. Θέλει πολύ παραπάνω απλά, όπως αποδεικνύεται το αποτέλεσμα.
0: Κυρία Κουκουδάκη, σε ένα άλλο θέμα ακόμη, γιατί έχουμε μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Στις αρχές του καλοκαιριού, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκο, που μετέχετε, εγκρίθηκε ομόφωνα ένας οργανωτικός και πολιτικός οδικός χάρτης με στόχο την εκλογική ετοιμότητα και την ενίσχυση της αντιπολιτευτικής παρουσίας του κόμματος. Αυτό νομίζω έγινε αρχές Ιουνίου. Θέλουμε να μας πείτε σε ποιο κομμάτι αυτής της κατεύθυνσης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και γιατί παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις, καλά τώρα τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, αλλά μέχρι και την τελευταία νομίζω η Μάρκετ, αν δεν θυμάμαι, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση. Και πότε περιμένετε εσείς μία τυχόν ανάκαμψη των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, στο ΠΑΣΟΚ εργαζόμαστε σκληρά. Όντως, όπως το είπατε στο Πολιτικό Συμβούλιο, βάλαμε ως αφή προτεραιότητα την ενίσχυση της παρουσίας μας όχι με στήρα καταγγελία, αλλά με συνεχή παρουσία στο πεδίο, όπως σας ανέφερα στο πλαίσιο, αυτό ήταν και η δράση που κάναμε για την πολιτική προστασία πιο πριν για την ακρίβεια. Δώσαμε μεγάλη βάση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο με συγκεκριμένες προτάσεις και έτσι προχωράμε και τώρα. Το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, φυσικά τις παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από το γεγονός ότι τώρα δεν γίνονται, θα επανέλθουν από Σεπτέμβρη, αποτυπώνουν μια τάση, μια φωτογραφία της στιγμής. Δεν μας, αυτό εμάς δεν μας ετεροπροσδιορίζει, ούτε μας αποπροσανατολίζει. Ο στόχος είναι να πάει το πρόγραμμά μας παντού και να το συζητήσουμε με τον κόσμο, με την ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να συμφωνήσουν ταξιακά και προγραμματικά με το ΠΑΣΟΚ και όταν έρθει η ώρα της εθνικής κάλπης να δώσει ο ελληνικός λαός την απάντηση μέσα από τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αυτό είναι. Δεν, ο ρόλος μας ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι ούτε να χειροκροτάμε ούτε να μηδενίζουμε. Είναι να ελέγχουμε την κυβέρνηση, να αναδεικνύουμε τις αστοχίες όπου υπάρχουν, αλλά το κυριότερο να εργαζόμαστε σκληρά για να καταθέτουμε εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές προτάσεις που όποιος και να ήταν κυβέρνηση, και αυτό είναι το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε καθημερινά, αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα μπορούσε να τα έχει κάνει πράξη για να γίνει η καθημερινότητά μας καλύτερη. Ξέρετε, όταν συζητάμε για την ακρίβεια, που είναι το πρώτο θέμα που και έχει δημοσκοπήσει από την πόλη και σταθερά και απασχολεί τον κόσμο, είναι θέμα πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Το ότι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πράγματα που δεν θα τις κόστιζαν και τίποτα. Γιατί γίνει πάρα πολύ συζήτηση και ως προς αυτό.
0: Εντάξει, ναι, αυτό το λέτε εσείς. Αυτοί λένε άλλα. Δηλαδή, έχετε διαφορετική άποψη
1: τώρα
0: πάνω σε αυτό.
1: Το να κάνουμε, ας πούμε, τις 120 δόσεις για να μπορούν οι άνθρωποι να αποπληρώνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς και να πέσει χρήμα στην αγορά και να κινηθεί, αυτό δεν έχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα πολιτικής επιλογής.
0: Σας
1: φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και δημοσκοπικά το επόμενο διάστημα, όταν θα μπούμε ξανά στην διαδικασία των μετρήσεων, θα φανεί και η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος μας όμως, έτσι κι αλλιώς, είναι το τι θα αποφασίσει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Και εμείς είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα για εκείνη τη στιγμή.
0: Κυρία Κουκουδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε να έχετε λίγες μέρες ξενιασιάς και ξεκούρασης. Γιατί σας περιμένει, όπως όλους στον πολιτικό χώρο, μια δύσκολη σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Και τώρα τρέχουμε, γιατί και το επόμενο θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Πάρο είδαμε κηδεμόνες να εγκαταλείπουν τα σκυλιά τους και μάλιστα τα άφησαν κηδεμένα σε περιοχές που είχε μεγάλη φωτιά, δηλαδή δεν τους έδωσαν καν την ευκαιρία να παλέψουν για την επιβίωσή τους. Πάμε λίγο να το συζητήσουμε το θέμα, αλλά γενικά να δούμε και τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων για τα ζώα συντροφιάς. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Αρβανίτη και την ευχαριστώ πολύ. Νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κυρία Αρβανίτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτό που περιέγραψα που συνέβη στην Πάρο, δεν ξέρω αν έχετε μαρτυρίες, καταγγελίες και για άλλες περιοχές, δεν μπορεί να το καταλάβει 100% ένας άνθρωπος που δεν ζει με ένα κατοικίδιο ζώο, γιατί πραγματικά αυτή η εμπειρία, επειδή και εγώ έχω ζωάκι στο σπίτι μου, είναι καθαρά βιωματική και λες πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή οι κηδεμόνες που έχουμε σκυλάκια στο σπίτι μας, είναι αδιανόητο να σκεφτούμε να πάμε να φύγουμε εμείς από το σπίτι που καίγεται και να το αφήσεις κηδεμένο. Το καταδικάζεις.
1: Είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό το οποίο έλαβε χώρα στην Πάρο. Δυστυχώς είναι μία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια και που έρχεται στην επιφάνεια λόγω των
0: πυρκαγιών. Δηλαδή, συγγνώμη, και σε άλλες περιοχές πάει ο άλλος να σωθεί και αφήνει το σκυλί δεμένο. Πραγματικά, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, αλλά μου είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ας το ελεύθερο να φύγει, δώσ' του την ευκαιρία να επιβιώσει.
1: Ναι, δυστυχώς συμβαίνει. Είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Πρόκειται για μια εγκληματική πράξη, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, έτσι κι αλλιώς και ο νόμος την χαρακτηρίζει ως κακούργημα, διότι αυτό που είπατε συντελείται ως εξής. Το θηλαστικό έχει τη δυνατότητα μόνο του να αναζητήσει τρόπο διάσωσης. Από τη στιγμή που εγώ το δένω, του στερώ κάθε δυνατότητα διαφυγής, άρα σημαίνει ότι αποδέχομαι την επέλευση του θανάτου του. Γιατί είναι μονόδρομος ότι θα επέλθει θάνατος και θάνατος με φρικτό τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Πέραν λοιπόν του γεγονότος ότι ο 48-30-21 την αλυσόδεση την απαγορεύει, τη μόνιμη αλυσόδεση την απαγορεύει, εδώ μιλάμε για ένα αδίκημα αυξημένης σοβαρότητος. Είναι έκθεση σε κίνδυνο, έκθεση σε θάνατο. Μίλησα για κακουργηματική πράξη.
0: Μάλιστα. Έχει παρατηρηθεί, να πούμε λίγο κιόλας ότι βλέπουμε συνήθως περιστατικά κακοποίησης σε σκύλους, γιατί οι γάτες συνήθως είναι στο εσωτερικό του σπιτιού, δηλαδή δεν τις βγάζουν ούτε βόλτες για να δούμε πώς φέρεται ένα σκηδεμόνα στο σκύλο. Επίσης, όπως μου είπατε και εσείς τηλεφωνικά, είναι δύσκολο να τη δέσεις τη γάτα. Υπάρχουν βέβαια 2-3 περιστατικά που έχει αποδειχθεί, καθώς βρέθηκαν, ας πούμε, σε ένα σπίτι μέσα, το οποίο δεν είχε τις συνθήκες υγιεινής, να ζουν, ας πούμε, 80 γάτες.
1: Ναι, έχουμε περιστατικά παθητικής κακοποίησης, γιατί αυτό που περιγράψατε είναι μία μορφή παθητικής κακοποίησεως, είτε δηλαδή η έλλειψη, η μη τήρηση των κανόνων υγιεινής, είτε το γεγονός ότι δεν προσφέρω την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και περίθαλψη στα ζώα μου, γιατί έχουν υπερβεί τον αριθμό και δεν μπορώ να ανταποκριθώ, έχουν υπερβεί τον αριθμό που μπορώ να διαχειριστώ. Είναι, συνήθως, να σας πω, αυτές οι περιπτώσεις κακοποίησης είναι συνυφασμένες με αυτό που λέμε παρασυσσόρευση. Δηλαδή, αυτό που λέμε συλλέκτη ζώων. Mm. Εκεί συνήθως το βλέπουμε στις γάτες, τις πιο πολλές των περιπτώσεων. Όχι ότι δεν το παρατηρούμε και στα σκυλιά. Συμβαίνει όμως. Και επίσης έχουμε και περιστατικά παθητικής κακοποίησης όπου οι ιδιοκτήτες αφήνουν μόνιμα σε κλωβό, φανταστείτε αυτό το κρέι που έχουμε για το σκύλο,
0: το κρέι,
1: σε
0: ναι,
1: μικρότερης όμως κλίμακας, αφήνουν μέσα μόνιμα γάτα κλεισμένη. Έχουμε και τέτοια περιστατικά.
0: Μάλιστα. Κάποιος που θα δει ένα σκυλί να είναι αλυσοδεμένο σε ένα μπαλκόνι, πού μπορεί να πάρει τηλέφωνο, κύριε Αρβανίτη?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτός που βλέπει τέτοιο περιστατικό έχει τη δυνατότητα άμεσα να το καταγγείλει στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Μπορεί να το κάνει, να σας πω, ακόμη και ανώνυμα. Ο αξιωματικός που θα λάβει την καταγγελία είναι υποχρεωμένος, καθώς πρόκειται για αυτεπαγγέλθος διοκόμενο αδίκημα, είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει τη βασιμότητα της καταγγελίας. Επίσης, το 1410 είναι ο πενταψήφισμα αριθμός, που στην ουσία αντιστοιχεί στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελλάς. Εκεί επίσης είναι αποδέκτες τέτοιου είδους περιστατικών. Ο κάθε πολίτης μπορεί να καταγγείλει ένα ζώο που βλέπει σε μπαλκόνι μόνιμα, δεμένο ή μη. Να σας πω ότι η μόνιμη παραμονή στο μπαλκόνι, ακόμη και αν δεν είναι δεμένο, είναι κάτι που απαγορεύεται. Μόνιμη αλυσόδεση, συνθήκες έλλειψης νερού, έλλειψης φαγητού, έλλειψης καταλύματος. Τώρα διάγουμε καλοκαιρινούς μήνες, υψηλές θερμοκρασίες, πολύ συχνά ζώα εκτεθειμένα στον ήλιο, χωρίς νερό. Αντιλαμβάνεστε γιατί συνθήκες.
0: Κύριε Αρφανίτη, να ρωτήσω κάτι. Είναι κάποιος που έχει ένα ζώο και δεν το θέλει. Δεν θα κάτσουμε να το σχολιάσουμε. Το βαρέθηκε, δεν μπορεί πλέον να το συντηρήσει, αλλάζει σπίτι, δεν μπορεί να το πάρει μαζί του για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν είμαστε εδώ για να κουνάμε το δάχτυλο. Πού μπορεί να απευθυνθεί ώστε να μην το αφήσει στο δρόμο και γίνει ακόμη ένα δέσποτο, ή πού μπορεί να το δώσει προκειμένου να μην το κακοποιεί, ας πούμε, να μην το έχει αλυσοδεμένο σε ένα μπαλκόν. Τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Είναι κέρια η ερώτησή σας, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες θα σας πω ότι εμφανίζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι τους χειμερινούς. Μπορείτε να αντιληφθείτε το λόγο. Η υπηρεσία λοιπόν στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης και το προβλέπει ο 4830 είναι ο Δήμος μας. Εκεί, εάν δεν μπορώ να φροντίσω το ζώο για τους δικούς μου λόγους, τους οποίους όμως πρέπει να έχω τη δυνατότητα να τους αποδείξω, ενημερώνω το Δήμο, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης υιοθεσίας. Καταβάλω ένα παράβολο που αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ για το σκυλί και των 100 ευρώ για τη γάτα, και από εκεί και πέρα το ζώο αλλάζει ιδιοκτήτη, αλλάζει και η δαιμόνα και περνάει στη δικαιοδοσία του Δήμου.
0: Ναι, γιατί είναι και τσιπαρισμένο. Δηλαδή, έχω τόσα πολλά να σας ρωτήσω, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε μια άλλη συζήτηση, κύριε Αρβανίτη. Για το
1: θέλετε.
0: Λουρί, ας πούμε, φαντάζομαι ότι τα περισσότερα πρόστιμα πέφτουν με σκυλιά που κυκλοφορούν χωρίς λουριά. Βλέπω και εδώ στη Θεσσαλονίκη αρκετά εκεί στην παραλία. Αλλά θέλω
1: σημαντική
0: να κλείσουμε.
1: Σημαντική παράβαση αυτή, να σημαντική ξέρετε, παράβαση. Που μπορεί να εκθέσει σε πολλούς κινδύνους το ίδιο το ζώο, τον ιδιοκτήτη, έτερους πολίτες, έτερα ζώα.
0: Καλέ, και άλλους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχουμε δει σκυλιά να ορμάνε. Κλείνοντας όμως, θέλω να μου πείτε, επειδή είναι καλοκαίρι, τι προβλέπει ο νόμος για τα σκυλιά στις παραλίες, γιατί είναι πολύ επίκαιρο.
1: Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να πάρουμε το σκύλο μας στην παραλία, εφόσον μιλάμε για παραλία μη οργανωμένη, και να διευκρινίσω, όταν λέω οργανωμένη παραλία εννοώ εκείνη στην οποία εγώ καταβάλω αντίτιμο προκειμένου να εισέλθω, όπου να σας εξηγήσω ότι και σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής του χώρου μπορεί να είναι στην εκκριτική του ευχαίρεια να επιτρέπει την είσοδο στο ζώο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, σε όλες τις ελεύθερες έχω το δικαίωμα, τηρώντας όμως αυτό που είπατε πριν για τον οδηγό του, δηλαδή πρέπει το ζώο μου να είναι υπό την εποπτεία μου, τηρώ τους κανόνες υγιεινής.
0: Το βάζω στη θάλασσα, μπορώ να το βάλω στη θάλασσα ή όχι?
1: Ναι, μπορώ φυσικά να το βάλω στη θάλασσα και ελεύθερο να σας πω, εκτός, αυτό λέμε πάντα, δεν το λέει ο νόμος, ο κάθε άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα την ιδιαιτερότητα του ζώου του. Αν είναι ένα ζώο αρκετά ζωηρό, μικρής ηλικίας που δεν μπορώ να το διαχειριστώ, καλό είναι και στη θάλασσα με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης να πω ότι και οι παραλίες με την μπλε σημαία δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιδιοκτήτες ζώων.
0: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Κύριε Αρφανίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί υπάρχουν και πολλά πρόστιμα και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια.
0: Αχ, με μια ανάσα. Καλά, είχα τόσα άλλα να ρωτήσω στην κυρία Αρβανίτη, αλλά σίγουρα θα την ξανακαλέσουμε στην εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για τα ζωάκια συντροφιάς. Τώρα, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο Τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπυρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων τον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Εύα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην Νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή, σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα διά της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα. Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι χειρότερα απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οδηγεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνονται και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να έχουμε, να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να

0: μέσα από το Βουκουρέστι προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους ζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των ζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις, έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των ζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κ. Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
1: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμω.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιος διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο,
0: ναι,
1: τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, και οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους

0: μεσαίους ενεργειακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
1: Ναι.
0: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
1: ναι,
0: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, ανά 6 ώρες την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί, καλό, ναι, κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο αλλά και στην πορεία στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
1: ναι,
0: στις επιπτώσεις να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε, μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάποια Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις?
0: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
1: Μάλιστα.
0: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
1: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
0: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση,
1: ναι,
0: ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα,
1: ναι,
0: λέει όλα.
1: Όντως,
0: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
1: ναι,
0: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
1: Έτσι.
0: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν οι υποδομές και το καθεξής.
1: Κύριε Τάσχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε καλό πάρα
0: μεσημέρι.
1: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρήνια, να σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα. Δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
1: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερο, ο οποίος έκρεβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μιστρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, Ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένο ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μιστρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λαγκωνίας. Ούτε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον Ξενώνα στην περιοχή του Μηθράκη και εκεί σε έλεγχο που έκαναν στην έρευνα στο υπόγειο σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα τον πατέρα τον ητησορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια όπως είπε ο ίδιος έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, ναι. Καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρας του. Φυσικά κλείθηκε η ιατροδικαστής στο σημείο. Βέβαια, λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
1: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτριας και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα ο κατηγορούμενος να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία υποστηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
1: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο, όπου είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο, ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τράνσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίας 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα,
1: ναι,
4: στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μια νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μια νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε και μια σύλληψη ενός, ναι, Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φυτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φυτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
1: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη, Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι, ναι, επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το Φαράγγι Τσαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ο κ. Καλογερής που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του Φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα ό,τι, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς στη διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του Φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Δήμη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρο. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές,
1: ναι,
7: και αφαιρούσε με δεξιότητα, δεξιοτέχνια μάλλον, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδό του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλία του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500-600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μάλιστα, η ηλία του 500-600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογία των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονώσεων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ, 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθρικό στάδιο
9: που επλήγησαν από παγετό το 2025. Δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι. Δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλής στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΡΓΑ. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Νάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέρ και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 Δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δενδρόδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους Δήμους και στους 4 Δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία, όπως έγινε με τον Τάδιο, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλια εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλαζικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και οργά με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λεκουρέτης από την Ελλάδα, το πρόεδρο του ΕΛΓΑ, είπε ότι μετά την εξέλιξη της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατό οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Λεκουρέτης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
1: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίωση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
1: Μάλιστα, και εμένα, να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν 3 περίπου ή 4 ημέρες έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ναι, ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
1: Ναι.
12: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ναι, ό,τι θέλει. Σημαντικό
1: μάλιστα,
12: είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
1: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι
12: συμφωνώ,
1: πολύ μεγάλη
12: γι' αυτό
1: η αξία.
12: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά
1: ναι,
12: στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
1: Μάλιστα.
12: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνος να βάζουν ταινίες και τα λοιπά. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, κύριος Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αντίστοιχα κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
1: Σωστά, σωστά.
12: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς δικά τους χρήματα να συντηρήσουν ένα κίνητρο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
12: Έτσι έχει το ζήτημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους ακτινοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής στεροκομείας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 ακτινοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των ακτινοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους στυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
14: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού, με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο, με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με τον Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενων στο δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσας, Ιγουμενίτσας, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, ναι, για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπες και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, ναι, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι ακριβώς αρκετά τα χρήματα.
3: Πραγματικά, μάλιστα, ειδικά σε θέμα οδοποίησης χρειάζεται, ναι, τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτσιος. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση στο τελωνείο των Ευζώνων. Ουρές αυτοκίνητο και σήμερα 40.000 διελεύσεις ημερησίως. Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» με αυξημένα εισοδηματικά όρια. Συνάντηση Αγγελούδη Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο «Η ανάπλαση της ΔΕΘ». Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για άμεση καταγραφή των ζημιών και βοήθεια στους πυρόπληκτους. Την ετοιμότητά τους να στηρίξουν την Ισπανία προστατεύοντας με κάθε τρόπο τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών. Βελτιωμένη η εικόνα σήμερα στην Ψάθα, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες, συνεχίζονται οι ρήψεις νερού σε διάσπαρτα σημεία. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο των Ευζώνων. Και σήμερα, από νωρίς το πρωί, τα οχήματα σχηματίζουν ατελείωτες ουρές και κατά μέσο όρο οι διελεύσεις έχουν φτάσει πλέον τις 40.000 ημερησίως. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται στο τελωνείο. Τίμο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ατέλειωτες οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων, τουλάχιστον αυτή την ώρα, ως προς την έξοδο των οχημάτων και των πολιτών από την χώρα μας. Νωρίς το πρωί είχαμε αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου στο τελωνείο των Ευζώνων και έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων προκειμένου να γίνει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και να γίνονται ακόμη πιο γρήγορες οι διελεύσεις. Πάντως είναι αρκετά εκνευρισμένοι οι τουρίστες, καθώς αρκετό χρόνο χρειάζεται για να περάσουν τα σύνορα, πάνω από 1 με 2 ώρες κατά μέσο όρο, και καθημερινά πλέον οι διελεύσεις ξεπερνούν τις 40.000. Αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου έχει αποτύπωμα και στις κρατήσεις σε ό,τι αφορά την Χαλκιδική. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Τάσιο, και μας είπε ότι υπάρχει μια πτώση 5% και αυτό οφείλεται στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι τουρίστες στους Ευζώνους. Πλέον κάποιοι προσανατολίζονται προς τα πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο Φακαλή. Στη σημασία του άξονα Ευζώνων Πολυκάστρου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος επιθεώρησε το πρωί εργοτάξιο. Ο ίδιος τόνισε ότι θα συμβάλλει στη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε διεθνή κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε 5 χρόνια και ο προϋπολογισμός του φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
2: Είναι ο κάθετος άξονας Εύζωνη Πολύκαστρο Θεσσαλονίκη, ένας δρόμος 44 χιλιόμετρων, ένας δρόμος καρμανιόλα που έχει στοιχήσει δυστυχώς τη ζωή δεκάδων ανθρώπων, πλέον εξυγχρονίζεται. Θα γίνει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα έχει 2 λωρίδες ανακατεύθυνση συν μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με νησίδα διαχωριστική 10 μέτρων στη μέση. Επιτέλους, το έργο αυτό ξεκίνησε. Πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς θα συμβάλλει στα μέγιστα για να μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε έναν διεθνή κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα 60 μήνες, 5 χρόνια, πολύ σύνθετο έργο. Έχει ανισόπεδους κόμβους στο ύψος του Ανατολικού και της Χαλάστρας, έχει ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή του Προχώματος, άλλος ανισόπεδος κόμβος υπάρχει ένας κλάδος στον Άγιο Αθανάσιο, στο Άσπρο Κλική, στο Πολύκαστρο. Ένα πολυσύνθετο έργο, το οποίο όμως ξεκίνησε. Ήταν πάγιο αίτημα όλης της περιφερειακής ενότητας Κυλικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά και όσων διέρχονται και χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο, καθώς συνδέει τα βόρεια σύνορά μας με το λιμάνι και την Παθέ. Επιτέλους ξεκίνησε. Ό,τι συζήτησα με τα στελέχη της Τέρνα που κατασκευάζει το έργο, οι χρηματοδότες είναι εξασφαλισμένοι, καθώς πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι μέσα στα ανταποδοτικά έργα από την σύμβαση που έχει συναυθεί μεταξύ του κράτους και τη Στέρνα από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και εξελίσσεται με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Αυτό ήθελα να δω, να το επισκεφθώ, να δω από κοντά την εξέλιξη των εργασιών. Παρακολουθούμε και εμείς αυτό το έργο πάρα πολύ στενά, καθώς το έχουμε διεκδικήσει για πάρα πολλά χρόνια σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και φυσικά περιφερειακή ενότητα Κυλικής. Το έργο είναι πάνω από 105 εκατομμύρια.
0: Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, μεγαλύτερη διάρκεια και επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 1 και 2, 6 Αυγούστου, τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 3 και 4, στις 7 του μηνός, τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 5 και 6, στις 8 τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 7 και 8, στις 9 τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Από 10 ως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, και οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr Tourism for All 2026-2027 με τους κωδικούς του TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα τους χειμερινούς και τους ενδιάμεσους μήνες. Παράλληλα, προβλέπεται διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, με βασικό θέμα την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Μιχάλη Μπεκίρη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη συνεργασία και σημείωσε ότι μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα πως θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030.
3: Η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
0: Από την πλευρά του, ο Στέλιος Αγγελούδης χαρακτηρίσε το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ως τη μεγαλύτερη κατάκτηση του νέου σχεδιασμού. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο και επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό. Το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί, είπε ο κύριος Αγγελούδης.
4: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
0: Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία, προστατεύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα, εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τάσος Ρέτζιος είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ήταν η έκτακτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χτες και επισημάνθηκε εκεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι στον πλευρό της Μαδρίτης στη διαχείριση της κρίσης. Βέβαια, εκφράστηκε και η θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες που παρεπιπτόντως σίγουρα θα περάσουν τις 100. Είμαστε ήδη στους 99, ενώ είναι δεκάδες οι αγνοούμενοι και πολλές οικογένειες πέφτουν να αναζητήσουν τους δικούς τους. Είναι μια δραματική.
0: Είναι πραγματικά
5: έκφραση.
0: Δραματικό. Ναι.
5: Ναι. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε από 19 νεκρούς, ναι, έτσι, και σταδιακά γίνονται όλο και περισσότερο, μεγαλύτερο το νούμερο.
0: Μόλις χθες που μιλούσαμε πάλι εδώ την ίδια ώρα, νομίζω μας έλεγες ότι ήταν 72
5: ακριβώς,
0: άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Και κοντεύουμε πια στους 100.
5: Και είναι και οι ανήλικοι εγκλωβισμένοι που βρίσκονται και υπάρχουν ένα νομικό κενό τι θα γίνει με αυτούς. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η Ισπανική κυβέρνηση περασπίσει και τους χειρισμούς της, τονίζοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων πέρασαν τα σύνορα έχει ήδη επιστραφεί στο Μαρόκο. Και αλήθεια πρέπει να είναι αυτό, είναι πάνω από 70.000 όσοι επέστρεψαν στο Μαρόκο, άρα όσοι περάσανε μέσα μπορεί να πλησιάζουν και τους 80.000. Και δεν μεταφέρθηκαν μετανάστες στην υπηρετική Ισπανία. Αυτό ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνεις, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απορρίπτει και τις επικρίσεις ότι οι πολιτικές της λειτουργούν ως κίνητρο για νέες μεταναστευτικές ροές, υποστηρίζοντας πως το πρόγραμμα νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών αφορά αποκλειστικά άτομα που διέμεναν ήδη στη χώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και δεν συνδέεται με τα πρόσφατα γεγονότα. Τώρα, βέβαια, η κρίση έχει ανοίξει και πολιτική συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 22 χώρες που ζητούν αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει, υπό έκτακτες συνθήκες μόνο, την προσωρινή αναστολή της εξέτασης ασύλου όταν ένα κράτος δέχεται μαζικές μεταναστευτικές πιέσεις. Θυμίσου τον Εύρο.
0: Μας έχει συμβεί. Έτσι,
5: ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν και, στο τέλος υπάρχουν και νέες πληροφορίες των Ισπανικών μέσων ενημέρωσης, βέβαια, που αναφέρουν ότι οι Μαροκινοί, λέει, προετοιμάζουν νέα μαζική είσοδο στις 15 Αυγούστου. Τα Ισπανικά μέσα που κυκλοφόρησαν την είδηση υποστηρίζουν ότι κυκλοφορούν μηνύματα μεταξύ των Μαροκινών, όπως έγινε και με την μαζική είσοδο με μηνύματα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τους καλούν να προσπαθήσουν και πάλι να μπουν στον θύλακα. Δεν επιβεβαιώνονται αμέσως όλα αυτά, αλλά μένει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Ρέτσιο. Τώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, όπως ακριβώς μας είπες, υπογράμμισε και η Υφυπουργός Μετανάστευση, Εύη Βολουδάκη, μιλώντας στο RT News, με αφορμή τις εξελίξεις τη θέατα και όλη αυτή τη συζήτηση που είχε ανοίξει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας.
6: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μένα αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα,

0: Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να έχουμε, να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
1: Η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία καταγραφής των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων στις ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό στους πυρόπληκτους. Όπως ανακοινώθηκε, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ τον μήνα. Θα καταβληθούν επίσης 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυροπλήκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για επιχειρήσεις. Να πάμε στο Μίλτο Σακελάρη.
2: Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς, στους αρμόδιους υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν στην υπουργική σύσκεψη, είναι να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις και η πρώτη στόχευση δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό από την αποκατάσταση των ζημιών στις κατοικίες. Οι πολίτες δηλαδή, οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους είτε να καίγονται είτε να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του καταστροφικού περάσματος της πυρκαγιάς. Η δεύτερη στόχευση αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Αναζητείται ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για να ενισχυθούν. Και η τρίτη στόχευση της διπουργικής σύσκεψης αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Θα δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο αποζημιώσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι είναι τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν. Αυτή είναι η οδηγία που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, ούτως ώστε να προλάβουμε και το φθινόπωρο και τον χειμώνα που μπορεί να είναι δύσκολη και μπορούμε να δούμε και πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Οπότε για να αποφευχθούν αυτά, θα προχωρήσουν άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα με ορίζοντα υλοποίηση ακόμη και στα τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Πριν από λίγο ξέσπασε μια φωτιά στο Κοροπή και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρύγκια. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και 112 για ετοιμότητα. Ειδικότερο το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από περίπου 25 λεπτά. Το σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση βεβαίως βοηθά με υδροφόρες και ο δημοσκοπίας, ενώ πριν από λίγο στάλει και μήνυμα 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Και να σημειώσουμε ότι η περιοχή είναι σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4. Στην Ψάθα τώρα, σήμερα η εικόνα είναι βελτιωμένη, όσο μπορεί να είναι βελτιωμένη μετά την πύρινη λέλαπα που τις άρρωσε τις προηγούμενες μέρες. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες, αλλά συνεχίζονται οι ρήψεις νερού σε διάφορα σημεία υπό τον φόβο των αναζωπηρώσεων. Επιποδός παραμένουν φυσικά οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις προκειμένου να ρίχνουν νερό όπου βλέπουν κάτι να καπνίζει. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δάρσινος και μας ενημερώνει.
3: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Παράλληλα, βέβαια, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων στην Ψάθα με την

0: περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία επικεντρώνονται κυρίως οι έρευνες, μεταξύ άλλων. Το ένα σημείο είναι στον δρόμο όπου βρίσκονται τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου και το δεύτερο είναι μέσα στη χαράδρα όπου είχε εντοπιστεί ό,τι έχει απομείνει από το δεύτερο ελικόπτερο. Την προανάκριση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχουν ήδη οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έχουν γίνει αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και όποιο οπτικό υλικό υπάρχει. Παράλληλα έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν για την απληρέστερη αποτύπωση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την εκτίμηση ότι από τις 12 ως τις 19 Αυγούστου θα υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ συνθηκών για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, εξέφρασε μιλώντας στον σταθμό μας ο κοσμήτωρας της Σχολής Δασολογίας του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Ο καθηγητής αναφέρθηκε στις λεγόμενες μέγα πυρκαγιές με θερμική ένταση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ανθρώπινες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της πυρκαγιάς του 2021 στο Τατόι, όταν η θερμική ένταση ήταν ισοδύναμη με την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χειροσίμα.
1: Το Max Planck Instituto του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, με τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου μετεωρολογικά μοντέλα κλιματικής αλλαγής και μετεωρολογικών ακραίων φαινομένων, έχει πει ότι στο χώρο των ελληνικών, από τις 12 αρχής γενομένης μέχρι και τις 19 Αυγούστου, λίγο πολύ, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, σειρασία, ενδεχομένως καύσιμο και ενισχυμένους ανέμους, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για βασικές πυρκαγιές, όχι πως μέχρι τώρα δεν είχαμε δηλαδή. Η Δαβιά, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, η εβδομάδα του 15 Αύγουστου είναι στατιστικά η εβδομάδα με τις περισσότερες βασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα διαχρονικά. Από το 1956 που κρατάμε στατιστικά στοιχεία μέχρι και φέτος. Ελπίζουμε φέτος όλοι. Είναι ένα σχετικά καινούριος όρος εκ του γεγονότος ότι αυξήθηκε η συχνότητα των μεγάλων πυρκαγιών, οι οποίες καίνε με πολύ μεγάλη σφοδρότητα, από την δεκαετία του 2000 και μετά. Ονομάστηκαν στην Αμερική μέγα πυρκαγιές και σαν ορισμός είναι οι πυρκαγιές οι οποίες ξεπερνούν σε έκταση για την Ευρώπη τις 100.000 στρέμματα. Σε εμάς, λόγω του μεγέθους μας, θα λέγαμε ξεπερνούν σε μέγεθος τα 30.000 στρέμματα και κυρίως έχουν θερμική ένταση τέτοια η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Υπάρχουν πυρκαγιές σε καταγραφή, η τελευταία που έχω υπόψη μου τώρα πρόσφατα είναι στο Τατόι που είχαμε το 2021 με θερμική ένταση 150.000 κιλοβάτ. Ισοδύναμη με την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χειροσύνη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Σε κατάσταση σοκ παραμένει η κοινωνία του Μιστρά μετά την ανακάλυψη ότι ένας 55χρονος κρατούσε επί χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του νεκρού πατέρα του προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Γκέλη, πέρασε την πόρτα ο 55χρονος των δικαστηρίων στη Σπάρτη λίγο πριν τη μία σήμερα το μεσημέρι. Παρέμενε για περίπου μία ώρα έχοντας καλυμμένα κάτω προσώπου του και αποχώρησε πριν από λίγα λεπτά έχοντας λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή για αυτή την πραγματικά σοκαριστική μακάβρια υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μόλις χθες το πρωί. Να σου πω, Γκέλη, ότι όλο αυτό το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν έφτασαν καταγγελίες στις αρχές για την εξαφάνιση ενός ηλικιωμένου άμερα. Πολλοί έλεγαν στο χωριό του ότι είχαν να τον δει και στην περιοχή του Μιστρά, ότι είχαν να τον δουν για περισσότερα από 4 με 5 χρόνια. Αυτό θορύβησε και έφτασαν και καταγγελίες στις αρχές. Κάλεσαν έτσι λοιπόν τον 55χρονο, τον οποίο παρακολουθούσαν τις τελευταίες ημέρες, να δώσει τον κάλεσε στο γραφείο του. Δεν του είχαν πει τον λόγο που τον ήθελαν. Όταν τον κάλεσαν εκεί, τον ρώτησαν που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα μαζί με μια οικιακή βοηθό. Ωστόσο, όταν εύκολα διαπίστωσαν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής, τότε τον οδήγησαν στον Ξενώνα, που είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια και διατηρεί ο ίδιος στην περιοχή του Μιστρά. Και εκεί, κάνοντας έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο υπόγειο βρέθηκαν μπροστά σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, όπου μέσα σε αυτόν βρήκαν το μακάβριο αυτό έβριμα, το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη. Ο ίδιος πλέον ομολόγησε, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια και προκειμένου ο ίδιος να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, τον έκρυψε για να λαμβάνει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του, η οποία είχε πεθάνει πριν από κάποια περισσότερα χρόνια. Τώρα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα στο οποίο έχει περιέλθει ο θάνατος του 55χρονου, αλλά περισσότερο να ρίξει και φως στο αν ο θάνατος αυτός προήλθε από φυσιολογικά ή από κάποια εγκληματική ενέργεια. Φυσιολογικά ή από κάποια εγκληματική ενέργεια. Ο ίδιος πάντως ο 55χρονος έχει συλληφθεί, είπαμε, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων εδώ σήμερα το μεσημέρι, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, επειδή στην κατοχή του βρέθηκε και ένα πιστόλι τύπου αεροβόλο. Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι, Γκέλη, ότι αν διαπιστωθεί ότι ο λόγος του θανάτου του δεν ήταν φυσικά αίτια, τότε είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει και πιο βαριές κατηγορίες. Mm-hmm. Περισσότερα αναμένουμε την Παρασκευή. Πάντως, είναι μια υπόθεση που έχει σοκάρει τόσο τη μικρή κοινωνία. Ούτε οι ίδιοι κάτοικοι εκεί δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό, ότι για χρόνια περνούσαν δίπλα από ένα κτίριο στο οποίο βρισκόταν νεκρός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και είναι μια υπόθεση που έχουμε ξανακούσει ανάλογες περιπτώσεις και στη χώρα, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε ζήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιος να μπορεί να αποκρύπτει στο θάνατο τόσο κοντινού συγκινητικού προσώπου. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που έχει σοκάρει τους πάντες.
0: Φοβερή υπόθεση, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στον Κώστα Μπουρή. Ένα τροχαίο με τραγική κατάληξη που είχαμε στην Κατερίνη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μία τραγωδία στην Πιερία όταν 33χρονος, συγγνώμη, δικός μοτοσυκλέτας, έχασε τη ζωή του ξημερώματα. Σήμερα, όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 3:30 στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος, όπως είπαμε, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Το 34χρονο ανέσυρε χωρίς αισθήσεις του από το κανάλι πυροσβεστική. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Έχουμε και μία άλλη υπόθεση, διαφορετική εντελώς. Ένα 7χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πατέρας, Κώστα.
4: Ναι, ακριβώς. Χθες το μεσημέρι, ένα 7χρονο έφυγε από το σπίτι, αντιεκκλίνιστο πώς, και άρχισε να στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και άρχισε να περιπλανιέται στους δρόμους. Εντοπίστηκε από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν αστυνομία. Στη συνέχεια συνελήφθη ο πατέρας του, 25 χρονών, και για παραμίληση ενηλίκου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε για τη συνέχεια και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος παρακολουθεί δύο υποθέσεις, αυτήν με τη συμμορία Ρωμά που είχε ρημάξει τους μετασχηματιστές της περιοχής και την υπόθεση του τράπερ που συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά το πρώτο, οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων που είχε προγραμματιστεί σήμερα το πρωί να απολογηθούν, πήραν νέα προθεσμία να δώσουν εξηγήσεις αύριο το πρωί. Ενώ αυτή την ώρα η ανακρίτρια μαζί με την εισαγγελέα αναμένεται να μεταβούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου διακομίστηκε χθες το βράδυ, γιατί αισθάνθηκε διαθεσία ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, προκειμένου να απολογηθεί εκεί. Ενδεχομένως να ζητήσει και αυτός νέα προθεσμία εκεί στην αίθουσα του νοσοκομείου. Πάντως μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Εγώ θυμίζω ότι οι τρεις συνελήφθησαν σε άγρια καταδίωξη που έγινε στην περιοχή του Νέου Λυσίου, όταν αστυνομικοί είδαν ένα ημιφορτηγό κλεμμένο από τη χαρτηρική, ζήτησαν από τον οδηγό του να σταματήσει. Δεν συμμορφώθηκε στο σήμα που του έκαναν. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι πετούσαν στα αυτοκίνητα της αστυνομίας που τους καταδίωκαν, μέχρι και μετασχηματιστές που κατηγορούνται ότι έκλειψαν από τη τηλεοστάσια της περιοχής, ενώ ένας εξ αυτών, 35 χρόνων, φέρεται ότι πυροβόλησε με κινητική καραμπίνα σε βάρος των αστυνομικών. Μάλιστα, τα σκάγια βρήκαν το καπό και το παρβίζ του υπηρεσιακού αυτοκίνητου της αστυνομίας, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος αστυνομικός, και στη συνέχεια μπήκαν ανάποδα στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη Περαίας, και με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με ένα κανονικά διερχόμενο αυτοκίνητο και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι συγκεκριμένοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος τους, εμπλέκονται σε 96 κλοπές από τον περασμένο Ιανουάριο, κλοπές μετασημωτιστών από αντλιοστάσια αγροτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Περιμένουμε να δούμε εάν απολογηθεί ο τρίτος και τι εξηγήσεις θα δώσει ενώπιον της πέμπτης τακτικής ανακριτής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα είχαμε τη σύλληψη σε περιοχή της Πιερίας από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης Κατερίνης ενός άντρα για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Μία ακόμα υπόθεση με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων εξυκνιάστηκαν 6 που έγιναν τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε περιοχές της Πιερίας και της Φλόρινας. Όπως προέκυψε ο συλληφτής μαζί με συνεργούς του, οργανώθηκαν για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, κυρίως προσποιούνταν τους γιατρούς λέγοντας ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, και μάλιστα όταν δεν κατάφερναν να τους πείσουν γιατί έχει κυκλοφορήσει ευρέως αυτή η απάτη, τηλεφωνούσαν ξανά προσποιούμενοι τους αστυνομικούς λέγοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων που τηλεφώνησαν νωρίτερα. Καινούριο στοιχείο αυτό στη δράση τέτοιων συμμοριών. Όπως εξακριβώθηκε, 5 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Πιερίας και μία σε περιοχή της Φλόρινας κατάφεραν να εξαπατήσουν, αποσπώντας συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ, τα οποία και παρέλαβε ο συλληφτής. Στην κατοχή του βρέθηκαν κάποια χρήματα, περίπου 2.000 ευρώ, 9 χρυσές λίρες, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν βρεθεί προς το παρόν. Τουλάχιστον συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συνεργοί του, αλλά και αν υπήρξαν και άλλες τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.

0: Και στις Σέρρες συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον θάνατο του 68χρονου που είχαμε χθες. Οι αστυνομικοί ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς πλέον μετά το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατος του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζω ότι ο άνδρας βρέθηκε νεκρός από τον γιο του μέσα στο σπίτι του, ενώ όπως δήλωσε στις αρχές το παιδί, το προηγούμενο βράδυ τον είχε επισκεφτεί, ήταν μια χαρά. Και δεν διαπίστωσε τίποτε το περίεργο ή το ανησυχητικό. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του 68χρονου αρχικά δεν κατάλαβαν, δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου διαγυμνού οφθαλμού, όπου ο χώρος αποκλείστηκε, σφραγίστηκε και διατάχθηκε η ιατροδικαστική εξέταση που έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς διαπιστώθηκαν τραύματα από τα οποία επήλθε ο θάνατος. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε να δούμε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή για τον εξυγχρονισμό της επαγγελματικής ασφάλισης, ανοίγοντας το δρόμο για σημαντικές αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να ενισχύσει το συμπληρωματικό συνταξιδοτικό εισόδημα εργαζομένων και επαγγελματιών, δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο αποταμίευσης για το μέλλον. Συγκεκριμένα προβλέπει ένα ενιαίο εποπτικό πλαίσιο υπό την Τράπεζα της Ελλάδος και βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες είναι η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ανοιχτών ομαδικών ασφαλιστικών προϊόντων. Για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία επαγγελματικής ασφάλισης, τα οποία ουσιαστικά μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμα μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στον 102 FM, η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.
1: Είναι δηλαδή προαιρετική ασφάλιση. Χρειάζεται να υπάρχει επαγγελματικός δεσμός, δηλαδή είτε να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε αυτοαπασχολούμενος ή εργαζόμενος. Και εννοείται ότι στηρίζουμε ακλόνητα τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, που είναι η δημόσια σύνταξη. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να δώσουμε και μια άλλη δυνατότητα, προαιρετική, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, να πάρει κάποιος μια δεύτερη σύνταξη μέσω της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης. Αυτό για μας τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτον να στήσουμε την επαγγελματική ασφάλιση, να την καταστήσουμε ακόμα πιο αξιόπιστη. Είναι πολύ βασικό. Γιατί λοιπόν, αν έχω μια δυνατότητα να επενδύσω κάποια χρήματα, να τα επενδύσω στην επαγγελματική ασφάλιση. Γιατί είναι αξιόπιστη και μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω μια μακροχρόνια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, δίπλα στην σύνταξη που μου δίνει το δημόσιο σύστημα, το κράτος, να πάρω και μια άλλη συμπληρωματική σύνταξη δική μου. Αυτό μπορώ πρώτον να το ενισχύσω την επαγγελματική ασφάλιση, βάζοντας περισσότερες ασφαλιστικές επικλήρες, χωρίς όμως να αποτελούν βραχνά γραφειοκρατικό. Εισάγουμε ένα καινούριο ασφαλιστικό προϊόν που λέγεται ΟΑΠΕΣ. Υπάρχει μια εξομοίωση των ροών λειτουργίας μεταξύ των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και του ΟΑΠΕΣ, ώστε ακριβώς αυτό να δημιουργεί υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγουμε σε περισσότερο κόσμο την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό γίνεται μέσω των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των ανοιχτών ΟΑΠΕΣ ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μέσα από τα ταμεία, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα λειτουργούν ως ομπρέλα και εκεί θα μπορούν πλέον να ενταχθούν μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Πριν από λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του αφορολόγητου ορίου από 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν εργαζόμενοι. Κυρίως στην εστίαση γίνεται αυτό τώρα το καλοκαίρι και γενικότερα στον κλάδο του τουρισμού. Οπότε για το θέμα αυτό, αλλά και για την τουριστική κίνηση γενικότερα που επικρατεί στον χώρο της εστίασης, τώρα το καλοκαίρι μίλησε στον 102 FM ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καφέ Εστιατόρων Θεσσαλονίκης, Σάκης Χρυσάφης.
2: Το είχαμε κάνει και έτοιμο αυτό για τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το καλοκαίρι ο κόσμος αφήνει φιλοδόρημα. Βλέπουν τον αγώνα που ρίχνουν τα παιδιά στις παραλίες και στα μαγαζιά. Και μέσα στο καλοκαίρι να εργάζεται κάποιος είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Όποιος ό,τι έχει κάνει δεν το καταλαβαίνει. Έχει μεγάλη πίεση. Και δίνουν στα παιδιά το φιλοδόρημα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός και ανεβάσει το φορολόγιο τα παιδιά. Για τα καφέ, για τα μπάνια είναι καλή χρονιά. Για τα εστιατόρια όχι τόσο καλή, γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση όσο πρέπει να υπάρχει.
0: Μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο δείκτης τιμών Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο είναι μειωμένος κατά 0,77%. Στα ευρήματα της έρευνας αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος επισήμανε ότι δεν μπορεί να αντισταθμιστούν οι νέες μετρήσεις με τις ανατιμήσεις των τελευταίων χρόνων, αλλά είναι μια καλή είδηση από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.
3: Είναι μια σαφής αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Το τελευταίο πεντάμινο καταγράφεται όλο και μικρότερα ποσοστά. Πλέον έχει περάσει και το πρόσημο σε αρνητικό, δηλαδή ότι οι μέσες τιμές ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Προφανώς όχι σε όλες τις κατηγορίες, αλλά ο μέσος όρος ήταν χαμηλότερος. Μια μείωση που κυρίως οδηγείται από την κατηγορία των φρέσκων φρούτων και των λαχανικών, η οποία είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με πέρσι και λόγω των καιρικών συνθήκων, που ήταν και μια κατηγορία από τις 2-3 που οδηγούσαν και τις αυξήσεις τιμών το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πλέον έχουν γυρίσει σε άλλο πρόσημο, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση. Είναι μια καλή είδηση σίγουρα, γιατί καταγράφαμε ένα μέσο πληθωρισμό το προηγούμενο 12 γύρω στο 1,5%. Το ότι πλέον είμαστε σε αρνητικό σίγουρα είναι βοηθάει. Σίγουρα από το να αυξάνονται 1,5% καλύτερα να μειώνονται 0,5%. Σίγουρα από αυτήν την άποψη είναι μια θετική είδηση. Από την άλλη, τελευταία τετραετία περίπου πλέον έχουμε μια ανατίμηση τη τάξη 25-30% συνολικά στο κομμάτι τροφίμων για διάφορους λόγους που είναι μια διαφορετική συζήτηση, το οποίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από μια μείωση 0,5%. Αλλά όπως είπα, είναι κάτι που σίγουρα είναι σωστή κατεύθυνση και δεν μπορούμε να δούμε και πολύ απότομες μεγάλες μειώσεις, γιατί αυτό καταγράφεται μόνο σε φυσιακά περιβάλλοντα. Δηλαδή, οι μόνες περιόδους που έχουμε καταγράψει πληθωρισμό αρνητικό σε σημαντικό ποσοστό γύρω στο 1,5-2% ήταν τις περιόδους του 2011, 2012, 2013, που είχαμε τότε, θυμάστε, τα πολλές κιλομέτρα που είχαμε βιώσει σαν χώρα με πολύ μεγάλη μείωση του ΑΕΠ κτλ.
0: Πάντως, όπως όλοι ξέρουμε, η ακρίβεια καλά κρατεί και μέσα σε αυτή την κατάσταση η έβρεση φοιτητικής στέγης εν ώψη του νέου ακαδημαϊκού έτους μετατρέπεται σε εξίσωση για δυνατούς λίτες. Να σημειώσουμε ότι μετά την έξαρση της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν δημιουργηθεί πολλά επιπλωμένα στούντιο, τα βλέπουμε διαρκώς και υπάρχει μια τάση των φοιτητών προς τα εκεί τα τελευταία χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον 102 FM ο Μεσίτης Χάρης Τσόγας.
4: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που συμβουλεύω να κάνουν ο κόσμος είναι να αποφασίσει με σιγουριά την περιοχή που θέλει να ζήσει. Έτσι και η μίσθωση θα είναι για αυτούς μακροχρόνια, θα μείνουν και δεν θα μετακινηθεί ο φοιτητής και ο ιδιοκτήτης θα έχει έναν φοιτητή που θα μείνει 4-5 χρόνια. Υπάρχουν αρκετά ακίνητα. Απλώς το μόνο που θέλει προσοχή, όπως σας είπα, θέλει να διαλέξει πρώτα απ' όλα την περιοχή, να δει αναλόγως στο βαλάντιο τι θέλει, όπως το λέω εγώ, να θυσιάσει για το παιδί. Πολλές φορές λέμε δεν πειράζει, ας μην έχει όλα τα προσόντα της ανακαίνησης και του αερίου, ας έχει ένα κλιματικό κτλ. Να είναι μεγάλο, γιατί ο γιος μου κάνει αρχιτεκτονική και θέλει τεράστιο χώρο, ή λέμε ας είναι μικρότερο το σπίτι και να είναι σε καλό σημείο. Και όλα αυτά επειδή έχουν ξεφύγει τα ενίκια. Ένας φοιτητής μπορεί να δώσει από 4-4,5 εκατοστάρικα ένα στούντιο μέχρι 6. Από εκεί πέρα, πάνω από 6, έχουμε εξαιρετικές γαρσονιέρες, επιπλωμένες ή όχι, οι οποίες είναι σε πολύ καλό, πολύ καλή θέση, πολύ καλές πολυκατοικίες και εκεί μπορεί να δώσει και 7.
0: Έχουμε και μια καλή είδηση και για τα σχολεία, καθώς συγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που είχε ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας έκανε γνωστό ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο και την Παρασκευή θα βγει στον αέρα ο νέος διαγωνισμός.
5: Είναι απλά μια θετική εξέλιξη. Υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις εδώ και ένα χρόνο με τους ελεφοριούχους και το Υπουργείο, καθώς οι ελεφοριούχοι ζητάνε μία αύξηση της αποζημίωσής τους, γιατί τα κόστη αντικειμενικά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο τα κάψιμα, είναι η συντήρηση των ελεφορίων, είναι η μισή των οδικών, ασφαλιστικές εισφορές, έχουν ανέβει όλα. Και δικαίως έχουν κάποια αιτήματα οι ελεφοριούχοι προς το Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ιστορικών για αύξηση της αποζημίωσής τους. Ήδη από το Μάιο είχα ενημερώσει τον Υπουργό, τον κ. Λιβάνιο, ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον νέο διαγωνισμό. Έγινε τον Ιούνιο μια προσπάθεια να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ λεωφορείων και του Υπουργείου. Δεν κατέστη δυνατό. Εμείς οφείλαμε και κάναμε τον διαγωνισμό, ο οποίος δυστυχώς ήταν άγωνος και δεν ήταν άγωνος μία φορά, αλλά δύο συνεχόμενες φορές. Δεν προσήλθε κανένας λεωφορείουχος να αναλάβει τα δρομολόγια και είμαστε πλέον μία ανάσα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είμαστε στον αέρα, πραγματικά στον αέρα, γιατί 16.500 μαθητές, εκ των οποίων 1.200 παιδιά με αναπηρία, δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να έχουμε μεταφορά για το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό λοιπόν πιέσαμε μαζί με τους δημάρχους όλης της Θεσσαλονίκης, οποίους τους ενημέρωσα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μόλις χθες δόθηκε μία αύξηση για την ελάχιστη αποζημίωση, μία αύξηση 20%, και αυτό το χαρακτήρισε ένα ευχάριστο νέο, και πιστεύω ότι και οι λεωφορείουχοι θα το δουν με την κατάλληλη ψυχραιμία και οι ίδιοι, προκειμένου την Πέμπτη που θα περάσει η Οικονομική Επιτροπή, αυτός ο νέος διαγωνισμός, να έρθουν στο διαγωνισμό για να έχουμε ανάδοχο για το Σεπτέμβριο, καθώς είναι τελευταία ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Πέμπτη γίνεται η Περιφερειακή Επιτροπή, η λεγόμενη Οικονομική Επιτροπή, Παρασκευή βγαίνει στον νέο διαγωνισμός.

0: με ψεκασμούς και βιολογικά σκευάσματα αντιμετωπίζεται η κατάσταση με τις τελειές στη Τσιμισκή που έχουν προσβληθεί από παράσιτο από το γνωστό μας σκαθάρι, όπως δήλωσε στον 102 FM ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντάκη, δεν είναι πολιτική του Δήμου η κοπή υγιών δέντρων και επισήμανε ότι οι φτέλιες αντικαθίστανται σταδιακά με άλλα είδη όταν ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους.
1: Το ζήτημα αυτό είναι εδώ και 10 χρόνια. Οι φτελές έχουν προσβληθεί από μια ασθένεια, από ένα σκαθάρι που λέγεται καλιαρουτσέλα. Είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης και αυτό. Πάρα πολλά δέντρα αυτό το καιρό έχουν προσβάλλονται από ασθένειες, όπως είναι ρατσιές, όπως οι μπουργές, όπως τα πλατάνια. Οι φτελές λοιπόν έχουν προσβληθεί από αυτό το σκουλίκι, που τι κάνει αυτό? Ανεβαίνει από τον κορμό επάνω στα φύλλα, γεννάει εκεί τα αυγά του και μετά όταν βγαίνουν οι κάμπιες τρώνε, τρυπάνε τα φύλλα. Το δέντρο επανέρχεται το φθινόπωρο όταν πέσουν τα φύλλα, αλλά είναι μια άσχημη εικόνα για να το βλέπεις ή να περπατάς και να βλέπεις το πεζοδρόμιο κάμπιες κάτω. Εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο την έγκριση για να ψεκάσουμε με συμβατικά φάρμακα και να εξαφανιστεί αυτό το σκουδίκι. Τι όμως αυτό δεν επιτρέπεται μέσα στον αστικό εδώ και δεν μας δόθηκε η άδεια. Ψεκάζουμε όμως με βιολογικά σκευάσματα, όπως με άλατα καλλίου, κάθε 10 με 15 μέρες και έχουμε βάλει και αυτές τις ταινίες που είναι κάτι στρόγγυλες ταινίες ειδικής κόλλας, όπου τα σκουλίκια όταν ανεβαίνουν πάνω κολλάνε. Θα τα βλέπετε αν περπατήσετε ότι είναι γεμάτα κολλημένα σκουλικάκια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επειδή είναι τα δέντρα μέσα στην πόλη, η προηγούμενη διοίκηση είχε κάνει μια πολιτική, ας το πούμε, να κόψει γύρω στα 130 τελειάς από τη Τσιμισκή, θυμάστε ότι γίνει και μεγάλος τόρος τότε, προκειμένου να τα αντικαταστήσει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή την πολιτική. Προτιμούμε να βλέπουμε τα δέντρα σε αυτή την κατάσταση για 2 μήνες το χρόνο, παρά να τα κόψουμε, γιατί κατά τα άλλα είναι δέντρα υγιή.

0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, απόψε καλύτερα, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ παράλληλα θα παραμείνει κλειστή και η ράμπα εισόδου στην περιφερειακή οδό στο ύψος των νοσοκομείων. Οι οδηγοί που θα κινούνται προς Καβάλα και Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά μέσω των λεωφόρων Παπανδρέου και Παπανικολάου. Πάμε στον διεθνή χώρο. Ο Τάσος Ράτσικος είναι και πάλι μαζί μας προκειμένου να μας βοηθήσει με τις κυριότερες ειδήσεις και να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές εξελίξεις που φαίνεται να πυκνώνουν γύρω από τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται αισιόδοξες ότι επίκειται συμφωνία με τη μεσολάβηση του Ομάν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, Τάσο.
1: Ναι, Γκέλη, βέβαια το έχουμε ακούσει πολλές φορές και συνεχώς αυτό. Αλλά σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και μάλιστα δεν αποκλείεται να υπάρξουν, όπως λένε αυτοί οι πηγές, ανακοινώσεις ακόμη και εντός της ημέρας. Να δούμε. Στόχος, βέβαια, η επανέναρξη ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από στρατηγική σημασία πέρασμα. Τώρα την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απίθυνε ακόμη ένα νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη. Τώρα αν ήμασταν Ιρανοί δεν θα τα πέραμε και πολύ σοβαρά αυτά, γιατί κάθε μέρα και ένα μήνυμα αυστηροποίησης έχει. Okay. Μια τελευταία ευκαιρία το ονόμασε, να ανοίξει άμεσα τα στενά του Ορμούς στο Ιράν, λέει, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πολύ σκληρές συνέπειες. Τώρα παρά τη σκληρή ρητορική, στο ίδιο μήνυμα, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος στην πορεία των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι σημειώνεται πρόοδος και ότι μια συμφωνία είναι εφικτή. Αυτός είπε μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως το υποδιαμόρφωση πλαίσιο υπάρχει και προβλέπει μια προσωρινή συμφωνία διάρκειας 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης, ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία και να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο έδαφος για συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τους όρους εφαρμογής της συμφωνίας και τον ρόλο που θα έχει το Ομάν στη διαχείριση της κρίσης. Τώρα, ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχουν και οι Χούθοι. Οι Χούθοι που ανακοίνωσαν στην Ιεμένη ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον σαουδοαραβικού πετρελαιοφόρου στα ανοιχτά του Γιανμπού, που είναι ένα λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, για να συμπληρωθεί και το παζλ.
0: Τώρα το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούς.
1: Ναι, πάλι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται όμως τον Bloomberg, η πιθανή αυτή αλλαγή στάσης, γιατί αρνιόταν το Ιράν κάτι τέτοιο, εντάσσεται στις προσπάθειες για την αποκατάσταση ασφαλώς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Και θα μπορούσε, λένε αυτές οι πηγές, να αποτελέσει ένα μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση ένταση στην περιοχή. Και βέβαια θα ενισχύσει και τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όπως είπαμε, η Ιρανική πλευρά μέχρι πρόσφατα απέρριπτε κατηγορηματικά, μάλιστα, κάθε συμμετοχή ξένων δυνάμεων στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε ιδιωτικές επαφές των τελευταίων εβδομάδων, οι Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν κάπως πιο ευέλικτοι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης ευρωπαϊκής συνδρομής.
0: Να πάμε και στα ρωσο-ουκρανικά. Κλιμακώνεται η σύγκρουση και οι επιθέσεις όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά πυκνώνουν, αφήνοντας δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Η Ρωσία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον 7 ουκρανικών κέντρων logistics και 3 φορτηγών πλοίων που σύμφωνα με τη Μόσχα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Την ίδια στιγμή το Κίεβο δέχτηκε μια νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και με drones, με μια επανδρομένα αεροσκάφη, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον 17 νεκρούς άφησε πίσω της και δεκάδες τραυματίες. Πολύ έντονη δηλαδή η επίθεση και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει μια πυραυλική μονάδα στη Ρωσία, ενισχύοντας περισσότερο τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών. Θυμόμαστε στο παρελθόν τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας που συμμετείχαν και στις μάχες ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη διάθεση 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τους τόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και τη στήριξη της Ουκρανίας, Αυτά τα παρουσιακά στοιχεία βέβαια που δεν αγγίζονται ακόμη, δεν υπάρχει συμφωνία για αυτό, αλλά οι τόκοι χρησιμοποιούνται. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν κυρίως στην ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας, στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και βέβαια και στην κάλυψη επιγουσών αναγκών της χώρας.
0: Τώρα, ένα περιστατικό που ενδέχεται να συνδέεται με όλα αυτά είναι και έχει προκαλέσει προβληματισμό στις γερμανικές αρχές. Είναι αυτό που συνέβη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δύο μάλλον περιστατικά είναι. Είχαμε αρχικά το αεροσκάφος Κάργο και στη συνέχεια ένα ντρόν να πετάει εκεί κοντά. Εξετάζονται λοιπόν στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή δούλειο φθορά.
1: Ναι, γιατί στόχος ήταν ουκρανικό αεροσκάφος. Καταρχήν να πούμε ότι ένα αεροσκάφος Κάργο συγκρούστηκε λίγο μετά την απογείωσή του με άγνωστο αντικείμενο, όπως ανακοινώθηκε, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει μια προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο για ελέγχους. Λίγες ώρες αργότερα οι αρχές εντόπισαν ένα ντρόουν κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου και εκτροπή των πτήσεων. Τώρα, οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας και πυροτεχνουργία ανέλαβαν την έρευνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβοηθεί επίσημα σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών, αλλά ήταν εξοπλισμένο τον ντρόν με πυροκροτητή και κριτικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν κάτι τυχαίο. Οι γερμανικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με πολύ σοβαρότητα, με ιδιαίτερη σοβαρότητα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα βέβαια.
0: Να κλείσω με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουμε στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Αυτές έχουμε μια εξέλιξη, γιατί οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου για εμπρισμό, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε μία από τις τρεις μεγάλες φωτιές στην περιοχή του Σποκέιν, στην πολιτεία του Ουάσιγκτον. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά έχει καταστρέψει εκατοντάδες κτίρια και οδήγησε σε μαζικές χιλιάδες άνθρωποι εκενώσανε το σπίτι τους, το χώρο τους, τις πόλεις τους. Η έρευνα βέβαια συνεχίζεται και νομίζω ότι οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές για τον 37χρονο. Την ίδια ώρα τώρα μια έκθεση των πυροσβεστικών αρχηγών της Κομιτείας του Λος Άντζελες καταλήγει ότι εκείνη η πολύ νεκρή πυρκαγιά στην Αλταντένα της Καλιφόρνιας τον Ιανουάριο του 2025, θυμόμαστε όλοι, ότι προκλήθηκε από σπινθήρα ελαττωματικού καλωδίου ηλεκτροδότησης. Δεν ήταν δηλαδή εμπρισμός όπως τότε λέγαμε. Η φωτιά, θυμίζουμε, είχε στοιχήσει τη ζωή σε 19 ανθρώπους και κατέστρεψε χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις. Και βέβαια η υπόθεση αναμένεται να έχει και νομικές προεκτάσεις για την εταιρεία ηλεκτροδότησης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και υποθέτω θα ξεκινήσουμε με τα play-offs ή θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, θα σου πω για την επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα αυτά τα είπαμε και χθες. Τώρα, σήμερα είναι να έρθει.
3: Έχεις άλλη μία ευκαιρία εκεί με το μπαλάκι το μικρό.
0: Άλλη μία ευκαιρία. Θα ξεκινήσουμε με τένις.
3: Λοιπόν.
0: Αλίμονο.
3: Θα πούμε και γι' αυτό βεβαίως. Okay. Πλάκα έκανα. Φυσικά με ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε. Καθώς δεν είχαμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν τα καταφέρει με την Αϊμέγεν, ήρθε ισόπαλος 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκης, παρά τη βοήθεια του κόσμου που γέμισε το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έμεινε και πάλι χωρίς γκολ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να δει ο Μεντιλίμπας στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Πειραιά. Καθώς πλέον χρειάζεται νίκη. Ή φυσικά αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο σε μια εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα γίνει στον Αϊμέγεν, εκεί μετά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προκριθεί στα πέναλτι. Άρα λοιπόν χρειάζεται γκολ, χρειάζεται νίκη, κάτι το οποίο από πέρσι ψάχνει από τα play-off η ομάδα του Ολυμπιακού, έχοντας πρόβλημα στο σκοράρισμα. Η Αϊμέγεν σε κάποια σημεία του αγώνα ήταν καλύτερη, μάλιστα οι πιο κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει γκολ ήταν δικές της. Αυτά όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο οποίο συμμετείχει ο Ολυμπιακός. Σήμερα μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στις 9.30 το βράδυ αντιμετωπίζει στο γήπεδο του ΟΑΚΑ την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, είναι καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η βουλγαρική ομάδα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στην ομάδα του Τριφυλλίου το παιχνίδι αυτό στις 9.30 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Αύριο μπαίνει στη μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία, μια καλή μεταγραφή από τη Σπάρτακ Μόσχας, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε πάρει το πρωτάθλημα την σεζόν 2022-23 με προπονητή τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ, και τότε ήταν μάλιστα πρώτος σκόρερ με 25 γκολ. Στη συνέχεια πουλήθηκε αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ στη ρωσική ομάδα και επιστρέφει δανεικός για ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό να βοηθήσει στην επίθεση την ομάδα του Τριφυλιού. Στον ΠΑΟΚ που παίζει αύριο με την Άντρελεκτ στις 9 παρατέταρτο, ο Γιαννούλης είναι η νέα μεταγραφή της ομάδας του Δικεφάλου μετά τον Λουσέ. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσουν βεβαίως από την αρχή το παιχνίδι το αυριανό του ΠΑΟΚ, μάλλον ο Λύση θα στηριχτεί στις επιλογές που είχε κάνει και στον προηγούμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο σε 9 παρατέταρτο με την Λάντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τώρα, να πούμε ότι ο Σαλάχ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τρανζοσπορ αντί του αστρονομικού ποσού των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Έμα.
3: 17 εκατομμύρια για ένα χρόνο και για ένα συνένα, είναι δηλαδή για άλλα 17 για τον επόμενο χρόνο, και μάλιστα θα παίρνει και το 20% μπόνους από την πώληση της φανέλες με το όνομά του από την τουρκική ομάδα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες.
0: Είναι φοβερό. Και μιας και μέσα στα μεταγραφικά, και πριν σε αφήσω να πεις για το τένις, έχουμε και μία ακόμα καλή μεταγραφή. Από σήμερα ο Κουλιαράκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ρώμα, σωστά. Είδα το μήνυμα του ΠΑΟΚ που δήλωνε περήφανος για την πορεία του παιδιού που ξεκίνησε 13 χρονών από την Ακαδημία.
3: Και σωστά, πολύ σωστά, από την Βόλσβουρ λοιπόν στη Ρώμα, με επίσης ένα τεράστιο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, μια και λες για τις μεταγραφές, να σου πω ότι ρεκόρ αγοράς για τη Χαλ, την αγγλική, μετακίνηση του Τζολάκη στην Premier League. Κωνσταντής Τζολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος μετακομίζει στη Χαλ. Και η Μπενφίκα αρνήθηκε πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ, όσα δηλαδή με όσα πήγε ο Τζόλης στην Αγγλία, από τη Φενέρμπαχτσε για τον Παυλίδη. Παυλίδης, ο οποίος στην προηγούμενο προκριματικό γύρο στην Ευρώπη είχε πετύχει 4 γκολ για την Μπενφίκα. Αυτά για τους Έλληνες και όχι μόνο, που αυτή την εποχή κάνουν μεταγραφές στην Ευρώπη και θα δοκιμαστούν την επόμενη χρονιά στις νέες τους ομάδες. Πριν κλείσω βεβαίως να σου πω ότι σήμερα παίζει και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία με την Ferencváros στις 5.30 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών. Αντιμετωπίζει λοιπόν την Ferencváros και το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 5.30 από την ΕΡΤ 2 Sport. Και τέλος, επειδή είπαμε και για το τένις, ο Τσιτσιπάς θες νίκησε τον αντίπαλό του και συνεχίζει πλέον στον δεύτερο γύρο του Μάστερ του Μόντρεαλ, όπου θα βρει απέναντί του τον Ζωάο Φονσέκα. Η Μαρία Σάκαρη ξεκινάει σήμερα στις 10 το βράδυ τις υποχρεώσεις στο χιλιάρι τουρνουά του Τορόντο, όπου απέναντί της θα βρει την Τουρκάλα Ζέινεπ Σονμέζ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικά έθρωσε αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με πρόσκαιρες νεβαίες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνε μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, βορειοανατολική 5, μποφόρ θερμοκρασία 18 με 36, τοπικά 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη έθρωσε καιρό με πρόσκαιρες νεβαίες και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνε μεταβλητή 3 με 4, μποφόρ θερμοκρασία 23 με 35. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102FM, τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτσιο, ραντεβού αύριο στις 2. Καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Σε διπυρική σύσκεψη που έγινε με τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βοιωτία. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το πρώτο γερμενό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στο Κοροπή Αττικής ήχησε το 112. Ο Πρωθυπουργός πριν τη διπουργική σύσκεψη συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Τονίστηκε η σημασία της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και το στοίχημα της γρήγορης υλοποίησης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια ώρα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Αισιόδοξος για επικείμενη συμφωνία επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων όπως προβλέπεται σε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ από τις 11 ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα τμήμα της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, σύστημα 352 στον 102 FM της R3 μόλις ξεκινάμε, τους δείκτες του ρολογιού να δείχνουν 9 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, σε αυτό το μεσημέρι του Αυγούστου όπου ο υδράργυρος μας κάνει τα χατήρια και δεν έχουμε καύσωνα, ακόμα τουλάχιστον, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όχι μόνο ενημερώνει για ένα θερμικό επεισόδιο μετά από μια-δυο μέρες. Θα τα πούμε όμως αυτά αργότερα. Το ζήτημα είναι ότι για τους παραμένοντες στην Θεσσαλονίκη η κατάσταση τουλάχιστον δεν είναι από πλευράς καιρού αφόρητη.

όπως αφόρητη δεν είναι η κατάσταση και στους δρόμους της πόλης μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα γνωστά μικροπροβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα διορεύματα κυκλοφορίας, σε ένα πολυοδομικό δίκτυο, σε ένα οδικό δίκτυο του πολυοδομικού μας δικτύου, το οποίο μάλλον βρίσκεται σε κατάσταση θερινών διακοπών. Επιβεβαιώνει την ημερομηνία, ότι βρισκόμαστε δηλαδή στις αρχές Αυγούστου. Αν ήθελα έτσι κάπου να σταθώ, θα στεκόμουν στο γεγονός ότι η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής πριν και μετά το αεροδρόμιο έχει κίνηση στα φανάρια, έτσι, το ίδιο και στην Εγνατία και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τα άλλα, δεν βρίσκω λόγο να αναφερθώ στα της κίνησης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι τα δεδομένα ως γνωστόν αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.

Όπως τα δεδομένα άλλαξαν σήμερα το μεσημέρι, εκεί περίπου στις 12.30 στο ύψος της Σπηλαίας στην περιφερειακή οδού, όπου και σημειώθηκε ένα τροχαίο, μια καραμπόλα με 4 εμπλεκόμενα γιοταχή, δημιουργήθηκε τότε προφανώς ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί πλήρως, επομένως περιφερειακή οδός, για εσάς που θέλετε βεβαίως να τη χρησιμοποιήσετε, ελεύθερα.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως πως το ειδησιογραφικό μενού το οποίο ακούτε εδώ από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ περιέχει αυτή τη βδομάδα και αρκετές αθλητικές αναμετρήσεις. Είπαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι συνήθως η μέρα ανήκει στην ομάδα που αγωνίζεται. Σήμερα αυτή είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει για τα προκριματικά του Conference League την CSKA 1948, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ και για την οποία θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αρκετά πράγματα να πούμε.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε χθες να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί φαντάζομαι ότι η νίκη ήταν το α και το ω. Έμεινε στη λευκή ισοπαλία με την Αϊμέγγεν, επομένως όλα θα κριθούν στην ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία. Μία ρεβάνς βεβαίως η οποία θα κρίνει και για το αν ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την πορεία του στα προκριματικά του Champions League ή τουλάχιστον θα μείνει μία κατηγορία πιο κάτω όσον αφορά την Ευρώπη στο Europa League. Πάντως για τους φίλους του Ολυμπιακού και γενικότερα τους φιλάθλους, το να λες μετά από μία αναμέτρηση, γιατί το διάβασα σε πολλά σχόλια, εντάξει, τουλάχιστον θα αγωνιζόμαστε στο Europa League, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό. Μάλλον έχεις κριτική μέσα σου για την αγαπημένη σου ομάδα και πολύ καλά κάνεις βεβαίως. Ας περιμένουμε όμως μια εβδομάδα για να δούμε και την αναμέτρηση, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει και το ποδόσφαιρο και οι ομάδες μας γενικότερα μας έχουν συνηθίσει σε πολύ πολύ πολύ μεγάλες μεταμορφώσεις.

0: Το έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι κακό να το επαναλάβουμε, ότι τουλάχιστον τα σκύπτρα των εξελίξεων στην ειδησιογραφία έχει πάρει το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ, το οποίο κυριαρχούσε κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου. Τώρα τον Αύγουστο βεβαίως είναι η σειρά του ποδοσφαίρου, το οποίο τροφοδοτεί με εξελίξεις, με συνεντεύξεις τύπου, με αναμετρήσεις κυρίως, με ονοματολογία. Αύγουστος είναι, δεν θα μας αφήσει ήρεμους και πολύ καλά θα κάνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, όπου εκεί που δεν κουνιόταν φύλλο, έτσι για να το πούμε απλά, πριν από περίπου 1-1,5 μήνα, τώρα δεν προλαβαίνουμε και έχουμε κάθε μέρα κάτι νέο να πούμε με τον Γιάννη Βοητσίδη παρέα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.

0: την Anderlecht για το Europa League. Καταλαβαίνουμε, περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου σήμερα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού αγώνα. Υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε, ξεκινώντας από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, ότι αυτό το μεταγραφικό σίριαλ είχε αίσιο τέλος για τον ΠΑΟΚ και για τον παίκτη, ο οποίος ήθελε διακαώς να επιστρέψει στην Τούμπα 5,5 χρόνια μετά τη μεταγραφή του στην Όριτς. Είχε φύγει τον Ιανουάριο του 2021. Αναμένεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στις 7 παρα 10 για να ξαναφορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ μετά τη συμφωνία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την Augsburg, μια συμφωνία δύσκολη, ήταν σκληροί διαπραγματευτές οι Γερμανοί. Έτσι λοιπόν επήλθε αυτή η συμφωνία που θα κοστίσει στον ΠΑΟΚ περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Είναι 3,5 με κάποια μπόνους για τις συμμετοχές κλπ. Πιστεύω ότι θα πάει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ. Θα εισπράξει η Augsburg. Είναι η έκτη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ, μετά τον Ελουστόντο, τον Σαντα Μαρία, τον Χατζηδιάκο, τον Τάχα Άλλη και τον Γάλλο τον Λουσέ, ο οποίος μπήκε πλέον κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Έτσι, για τον Γιαννούλη βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά, ψυχικά, δεν έφυγε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ήταν πάντα κοντά στον ΠΑΟΚ, ερχόταν σε αγώνες σε ομάδα στην Τούμπα. Όσο και αν είμαστε πλέον σε μια εποχή άκρατου επαγγελματισμού, για κάποιους παίκτες υπάρχει και αυτό το συναισθηματικό κομμάτι, το δέσιμο με την ομάδα. Ο Γιαννούλης δεν το έκρυβε αυτό το δέσιμο του εδώ και αρκετά χρόνια. Ερχόταν λοιπόν στην Τούμπα, παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ, κρατούσε την επαφή με παλιούς συμπαίκτες του όπως ο Πέλκας, όπως ο Μιχαηλίδης, ενώ να θυμίσουμε ότι θα βρει πλέον σε άλλα πόστα παλιούς συμπαίκτες του, όπως ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια. Έτσι, και σίγουρα όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν θα χρειαστεί και μεγάλο διάστημα προσαρμογής σε μια θέση όπου βέβαια και ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να τον φέρει σήμερα το Γιαννούλη και να τον βάλει να παίξει αύριο ή στο επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν σε αυτή τη θέση ο Μπάμπα, ο Γκόμες που έπαιξε στα δύο πρώτα παιχνίδια, υπάρχει ο Τέιλορ. Για το Σκοτσέζο βέβαια μπορώ να πω ότι είναι το πολύ πολύ πιθανό σενάριο να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, να επιστρέψει στην πατρίδα του. Mm-hmm. Και είναι επίσης σημαντικό ότι με το Γιαννούλη ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο ήδη ποιοτικός ελληνικός κορμός της ομάδας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με τον πιο ποιοτικό ελληνικό κορμό. Δεν ξέρω τι γίνεται γενικά με τα ρόστερ όλων των ομάδων, αλλά αν πάρουμε τον ελληνικό κορμό, σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρα τον πιο ποιοτικό ελληνικό κορμό. Αν αναφέρω βέβαια τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη, τον Μιχαηλίδη και τον Χατζηδιάκο στην άμυνα, τον Τσιφτσί που και αυτός πλέον είναι διεθνής, αν βάλουμε τα νέα παιδιά, τον Χατσίδη και τον Μύθου, τα παλιότερα παιδιά όπως ο Πέλκας, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ελληνικό κορμό που ως επιτοπλίστων προέρχεται από τις ακαδημίες του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από αυτούς τους παίκτες που ανέφερα, οι περισσότεροι είναι από τις ακαδημίες. Κάποιοι βέβαια είναι άλλες περιπτώσεις, όπως ο Χατζηδιάκος, όπως ο Τσιφτσής, όπως ο Ζαφίρης βέβαια που αποκτήθηκε mm-hmm. με μεταγραφή. Άρα περιμένουμε και τα επόμενα μεταγραφικά βήματα, έναν δεξιό μπακ, με την περίπτωση του Μικέλ Μπρενσί να είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δεν αποκλείεται και με τον Γάλλο δεξιό μπακ να προχωρήσει η συζήτηση του ΠΑΟΚ, αλλά και για center for, γιατί εκεί σίγουρα υπάρχει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στη θέση του center for, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι μεταγραφές τελειώνουν μέσα Σεπτεμβρίου. Καμία ομάδα δεν κλείνει το ρόστερ της από την αρχή του Αυγούστου, άρα λοιπόν είναι και λογικό βήμα-βήμα να γίνονται οι κινήσεις. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με το Γιαννούλη μετρά 6 κινήσεις, ενδεχομένως να προχωρήσει και του Μικέλ Μπρενσίε άμεσα και να πάει στην 7η μεταγραφή και από εκεί και πέρα βέβαια έπεται συνέχεια.
1: Από εκεί και πέρα περιμένουμε το Center Four, Γιάννη, έτσι.
0: Το Center Four, ναι, το Center υπάρχουν Four, αυτή τη στιγμή ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ, οπωσδήποτε όμως χρειάζεται ένα Center Four

0: που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε αυτή τη θέση, ένα center forward που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά και βέβαια να μοιραστεί και τη σεζόν με τους υπόλοιπους. Έτσι και ο Μύθου είναι ένα παιδί πραγματικά πολύ εξελίξιμο και ο Γερεμέγεφ έδειξε ότι μπορεί να είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Σίγουρα όμως όταν έχεις υψηλές προσδοκίες, υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις και έναν center for πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτή τη στιγμή εκεί σίγουρα για τον ΠΑΟΚ υπάρχει μια εκκρεμότητα. Να πούμε, αφήνοντας τα μεταγραφικά όσον αφορά στον αυριανό αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ το απόγευμα ολοκληρώνει την προετοιμασία του. Η προπόνηση αρχίζει στις 6. Λίγο νωρίτερα ο Αλέσης Ιωλίση και ένας παίκτης της ομάδας θα μιλήσουν σε συνέντευξη τύπου. 7 και 4 θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου των Βέλγων. Είναι το πρωτόκολλο αυτό που ακολουθείται μια μέρα πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, με τις συνεντεύξεις τύπου και τις ανοιχτές για ένα μικρό διάστημα προπονήσεις των ομάδων. Να πω ότι η προπόνηση του ΠΑΟΚ θα δώσει απάντηση και στο ερωτηματικό σχετικά με τη συμμετοχή του Ζίβκοβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στο πόδι, ενώ να θυμίσω ότι εκτός πλάνων είναι ο τραυματίας ΜΕΙΤΕ, θα υποβληθεί σε επέμβαση ο Ντεσπότο, Φωτάχα άλλη. Διαθέσιμος είναι πλέον ο Σορετήρε σε σύγκριση με τους πρώτους αγώνες κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Σίγουρα η πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου με 2 νίκες και αυτό το συνολικό σκορ 5-2 δίνουν αυτοπεποίθηση στον ΠΑΟΚ ενώπιση των αναμετρήσεων με τη βελγική ομάδα. Αν θεωρήσουμε δεδομένη τη θετική εικόνα των πρώτων δύο αγώνων, σίγουρα ο Αλέσιο Λύση δεν θα προχωρήσει σε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Πιθανό να εμπιστευτεί την ίδια ενδεκάδα. Αν μείνει έξω ο Ζίβκοβιτς, θα παίξει ο Χατσίδης. Αυτά είναι πράγματα όμως που μπορούμε να τα πούμε αύριο καλύτερα. Από το πρωί έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. Στη θύρα 8 δεν κυκλοφορούν εισιτήρια γιατί θα φιλοξενηθούν εκεί οι φίλαθλοι της Άντερλεχτ. Ενώ να πω ότι βήμα για την κατασκευή του νέου αθλητικού κέντρου, και να κλείσω με αυτό, για την κατασκευή του νέου αθλητικού κέντρου της ΠΑΕΠΑΟΚ στην περιοχή Ταγαράνδων Θέρμης, πραγματοποιήθηκε με την κατάθεση της αίτησης προέγκρισης της οικοδομικής άδειας. Αυτό το προπονητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα, το ένα κλειστό, θα υπάρχει και γήπεδο με κερκίδες 1000 θέσεων που θα φιλοξενεί αγώνες του ΠΑΟΚ Β, της ΚΑΠΑ 19 και των μικρότερων ομάδων, ενώ το Σεπτέμβριο πρόκειται να εκκινήσει η δημοπράτηση του έργου, ώστε μέσα στο 26 να αναδειχθεί και ο ανάδοχος, ο οποίος από το 27 πλέον θα δρομολογήσει τις εργασίες για την κατασκευή του προπονητικού κέντρου.
1: Μάλιστα. Γιάννη, κάτι που θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το βλέπω πλέον να αναπαράγεται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα στα αθλητικά site. Προφανώς δεν έχει αλλάξει κάποια στιγμή τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα η στάση της ΠΑΕΠΑΟΚ σε σχέση με τον Γιάννη Κωνσταντέλε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον διαβάζοντας, υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι του εξωτερικού κυρίως, οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ντόρτμουντ, από ό,τι διαβάζω, από την Τσέλσι και από κάποιες άλλες ομάδες.
0: Αλλά δεν λένε και τίποτα λανθασμένο, έτσι. Δεν είναι fake news ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια από πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αυτό είναι και πολύ λογικό, έτσι, δεδομένης της κλάσης του Κωνσταντέλια. Όλες οι ομάδες έχουν ανθρώπους, οι μεγάλοι σύλλογοι έχουν ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν όλα τα πρωταθλήματα, δίνουν report και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν δεν είναι fake news ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια. Από την άλλη όμως μπορούμε να πούμε ότι στην παρούσα φάση τουλάχιστον ο Κωνσταντέλιας δεν το σκέφτεται καθόλου να φύγει. Ό,τι πρόταση και να του έρθει, έγινε πριν 1-2 χρόνια πατέρας, έχει κάνει την οικογένειά του, περιμένει το δεύτερο παιδί της οικογένειας τους επόμενους μήνες, έχει δείξει ότι για αυτόν κάποια πράγματα είναι πάνω από το επαγγελματικό κομμάτι και το οικονομικό κλπ. Άρα νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν έχει νόημα αυτή τη συζήτηση, αλλά προφανώς είναι πολύ λογικό κάποια στιγμή να τον δούμε να κάνει και ένα άλμα στην καριέρα του, εφόσον ενδιαφέρονται τόσο μεγάλοι σύλλογοι. Νομίζω όμως ότι δεν είναι της παρούσης. Μπορεί να είναι μια συζήτηση για τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, περισσότερος Γιάννης Βοητσίδης στις 4:02-3 λεπτά στον κόσμο των σπορ από την τηλεοπτική πια συχνότητα της ΕΡΤ3. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Θα κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή έτσι, παρένθεση σε σχέση με το αθλητικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν το λάβατε κι εσείς χθες στα email σας, αλλά εγώ το έλαβα και έκανα τον κόπο να του αφιερώσω 2-3 λεπτά. Ένα μήνυμα από το Υπουργείο Υγείας ήρθε, παρόλο που καρδιοχτύπησα λίγο, καθώς το Υπουργείο Υγείας δεν συνηθίζει να στέλνει μηνύματα. Αυτό όμως είχε ένα ιδιαίτερο νόημα, γιατί αναφερόταν στο κλασικό ελληνικό καλοκαίρι και σε ένα θέμα το οποίο περνάει δυστυχώς στα ψηλά. Κάθε χρόνο, αν μπει κάποιος στη διαδικασία να ανοίξει το μήνυμα από το Υπουργείο Υγείας και αφορά την κολύμβηση, θα ανακατευθυνθεί σε μία σελίδα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες αυτής της σελίδας, η οποία είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας, κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, με περίπου το 80% των περιστατικών να αφορά άτομα άνω των 60 ετών. Στις ελληνικές θάλασσες, επαναλαμβάνω το νούμερο γιατί είναι μια πραγματική ελληνική τραγωδία, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, άντε και λίγο Σεπτέμβριο, 373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάνοντας μπάνιο, πνίγονται, με άλλα λόγια. Είναι τραγικότατα υψηλό αυτό το νούμερο και για αυτό το λόγο υπάρχουν και 2-3 πράγματα τα οποία όλοι μας μπορούμε να κάνουμε ενώ βρισκόμαστε στην παραλία. Δεν σας λέω να μεταμορφωθείτε σε ναυαγοσώστες. Αυτό που σας λέω είναι ότι αν δίπλα σας κολυμπάει μια οικογένεια η οποία έχει μαζί της μια γιαγιάκα, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουμε λίγο το νου μας. Γιατί ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Δεν πάμε μόνοι μας στη θάλασσα, ποτέ. Είτε είμαστε 20, είτε είμαστε 25, είτε είμαστε 40, 50, 60, 70, 80 χρονών. Αν δεν είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι με τη θάλασσα και η κολύμβηση δεν είναι, τι να πω εγώ, το επάγγελμά μας, επιλέγουμε να κολυμπάμε κάθετα. Με συγχωρείτε, παράλληλα, όχι κάθετα, ποτέ κάθετα, παράλληλα με την παραλία και όχι μακριά. Δεν μπαίνουμε απότομα στο νερό. Το περιστατικό είναι πάρα πολύ πρόσφατο, σας το υπενθυμίζω. Υπήρξε ένας συμπολίτης μας ο οποίος βούτυξε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Σαμοθράκη σε μία βάθρα από την οποία περνούσαν οι αματικά νερά υψηλότατης θερμοκρασίας. Μεταφέρθηκε τελικά εδώ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης έχοντας εγκάβματα στο σώμα του σε ένα ποσοστό της τάξης του 35%. Δεν μπαίνουμε απότομα στο νερό. Έτσι, δεν κολυμπάμε μέχρι να εξαντλήσουμε τις δυνάμεις μας. Το παιχνίδι μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά αν απομακρυνθούμε στο και λίγο και πάμε στα βαθιά, πάντα θα πρέπει να έχουμε δυνάμεις για να επιστρέψουμε στα ρηχά και να βγούμε έξω με ασφάλεια. Και επίσης για τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία, καλό θα ήταν πριν να ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές να συμβουλευτούμε το γιατρό μας αν θα πρέπει να προσέχουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι το οποίο δεν εμπίπτει σε αυτές τις γενικές συμβουλές που μας έδωσε η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και μας τροφοδότησε με αυτό το νούμερο. Δεν είμαστε και πολλοί για να ξεπερνάμε εύκολα το νούμερο 373 πνιγμένοι άνθρωποι κάθε χρόνο στις ελληνικές παραλίες. Ξέρω ότι τώρα αρχές Αυγούστου δεν είναι και το πιο ευχάριστο θέμα αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση μερικές φορές τα νούμερα πρέπει να είναι τραγικά, τα νούμερα πρέπει έτσι να μας επαναφέρουν λίγο στην πραγματικότητα η οποία στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι ζωφερή. Επίσης, σε ό,τι με αφορά, αυτό δίνει και ένα μήνυμα για το μέλλον, κυρίως σε όλους τους γονείς, να φροντίσουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία να μαθαίνουν να κολυμπούν σωστά. Δεν έχει μπει τυχαία η κολύμβηση ως μάθημα, ασχέτως με τον τρόπο που γίνεται, δεν θα το εξετάσουμε αυτό τώρα, έτσι. Δεν έχει μπει τυχαία η κολύμβηση σε μάθημα στο σχολείο. Πρέπει και οι γονείς λίγο να μάθουν τα παιδιά τους, όχι να είναι δεινοί κολυμβητές, απλά να ξέρουν πώς να προστατεύονται στη θάλασσα και να είναι μέχρι εκεί που τους παίρνει η δύναμή τους. και όχι παραπάνω. Αυτά τα ολίγα σε αυτή τη μικρή παρένθεση, η οποία νομίζω ότι πρέπει να γίνεται συχνά πυκνά κάθε καλοκαίρι, μπας και καταφέρουμε και χαμηλώσουμε λίγο αυτό το τραγικά υψηλό αριθμό πνιγμένων στις ελληνικές παραλίες κάθε καλοκαίρι.

So free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο ακόμα για ένα ζήτημα το οποίο άπτεται στην υγεία, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση την οποία τη βλέπω, αλλά τη βλέπω με τη λάθος φωτογραφία, την οποία θεωρώ εντελώς παραπλανητική. Να κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση. Ναι, όντως, ο ενιαίας φορέας ελέγχου τροφίμων ανακαλεί ζελεδάκια, γιατί σε μια συγκεκριμένη παρτίδα βρέθηκαν ουσίες κάναβης. Αυτό ισχύει, αυτό δεν είναι παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση γίνεται η όλη είδηση, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, όταν συνοδεύεται με μια φωτογραφία από ζελεδάκια, τα οποία είναι κοινής χρήσης και παίρνουν οι γονείς στα παιδιά τους όταν θέλουν να τους δώσουν κάτι γλυκό για να φάνε. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για τέτοιου είδους ζελεδάκια. Το Cookies Delta 9 Gummies Infused, αν ψάξετε, που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα δημοσιεύματα, απλά η φωτογραφία δεν είναι κεντρική, και δείτε τη φωτογραφία, δεν είναι τα ζελεδάκια τα οποία παίρνουν οι γονείς για να τα δίνουν στα παιδιά τους. Επειδή η λέξη ζελεδάκι έχει κυρίως συνδυαστεί με την λιχουδιά για ένα παιδάκι 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρονών, δεν ξέρω και εγώ πώς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Ναι, όντως ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια. Τα ζελεδάκια που ανακαλεί όμως δεν είναι από τα γνωστά ζελεδάκια τα οποία δίνουμε όλοι ή έχουμε δώσει ή δίνουν κάποιοι τέλος πάντων γονείς στα παιδιά τους. Είναι άλλου τύπου ζελεδάκια, εισάγονται με διακοσμητικό ρόλο στην ελληνική αγορά, έχουν την ονομασία Cookies Delta 9 Gummies Infused και αν δείτε την φωτογραφία με την Βασίλισσα Ελισάβετ πάνω στην συσκευασία, μάλλον θα το περάσετε για μπισκότα πολυτελείας παρά για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, μία μικρή διευκρίνηση για να μην τρελαινόμαστε κιόλας κοιτώντας τη φωτογραφία με διάφορα ζελεδάκια τύπου αρκουδάκια και τρέχουμε να δούμε αν τα έχουμε δώσει αυτά στα παιδιά μας ή όχι.

0: Επιστροφή στην αθλητική ειδησιογραφία με ρεπορτάζ για ποδόσφαιρο Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Συζητούσαμε και χθες για την ονοματολογία που κάνει παρέλαση πλέον και στο ποδόσφαιρο του Άρη. Χθες ήθελα να τον ρωτήσω κάτι. Δεν πειράζει, το ξέχασα, αυτό το παραδέχομαι. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να ξεκινήσουμε από τώρα με την ερώτηση. Γεια σου, Τάσο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα έτσι πριν από όλα, επειδή παρακολουθείς για χρόνια το ρεπορτάζ του Άρη, να μου σχολιάσεις λίγο για το πώς είδες την ομάδα στο τελευταίο της φιλικό με αντίπαλο τη Μόντσα.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Άρης έχει δώσει δύο φιλικά μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει τώρα, για να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση για αυτό που με ρωτάς.
0: Θέλω, επειδή είσαι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος βλέπει και μπορεί να συγκρίνει και να μας πει, ας πούμε, υπέρ και κατά, και έτσι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πού βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εγώ θα δώσω το περίγραμμα.
0: Okay.
1: Ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει από τα φιλικά παιχνίδια το τι θα ακολουθήσει, mm-hmm. αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές στην προκειμένη περίπτωση, όπως και να το κάνουμε. Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Αυτό που έχουμε καταλάβει μέχρι στιγμής και μπορούμε να το βάλουμε ως παρονομαστή στη συζήτηση, είναι ότι ο Άρης ο φετινός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει διαφοροποιήσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε στις μεταγραφές. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ειδικά την περσινή χρονιά έκανε 23 μεταγραφές, είχε πολλά νέα πρόσωπα στην έναρξη του πρωταθλήματος, πολλά νέα πρόσωπα, πράγμα που δημιούργησαν προβληματισμό και δεν άφησαν τους προπονητές να δείξουν από την αρχή το τι μπορεί να κάνει η ομάδα, γιατί όταν δεν έχεις ένα κορμό από την προηγούμενη χρονιά και ο βασικός σου κορμός, η βασική ομάδα αποτελείται από νεοφερμένους, αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν προπονητή να δείξει άμεσα αποτελέσματα. Αυτό φέτος τον Άρη άλλαξε. Έχει κρατήσει τον βασικό του κορμό, έφυγαν ποδοσφαιριστές και έχει έναν προπονητή ο οποίος είδε την ομάδα και ξέρει την ομάδα από το τελείωμα της προηγούμενης σεζόν. Την πήρε, δούλεψε μαζί της, είχε πολλούς τραυματισμούς κτλ. Τακτικά ο Άρης, γιατί αφήνουμε το παιχνίδι με την Αταλάντα,
0: mm-hmm.
1: που ήταν περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα, κάτω των 23, ένας αντίπαλος ασφαλώς με δυναμικότητα δεύτερης ομάδας, άσχετα αν αυτή λέγεται Αταλάντα, θα κρίνουμε απέναντι στη Μόντσα, η οποία νωρίτερα, πριν από λίγες μέρες, κέρδισε τη Γαλατά Σεράι. Δεν ήταν ένα φιλικό απλό. Είναι μια ομάδα η οποία επανέρχεται σε Σεριά. Έκανε μια παρένθεση ενός έτους, έκανε μεταγραφές και φέτος θέλει να σταθεροποιηθεί και να κοιτάξει ψηλά τις ευρωπαϊκές θέσεις για τη Μόντσα. Λοιπόν, αυτό που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι ο Άρης τακτικά έτσι, πήγε πάρα πολύ καλά. Τι έκανε ο Γρηγορίου, δούλεψε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με βάση αυτά που είχε στο μυαλό του. Θέλει μια ομάδα, το δείξε και πέρσι, στο καιρό, στο κομμάτι που ήταν στο πάγκο του Άρη,
0: mm-hmm.
1: ότι θέλει μια πιεστική ομάδα. Δηλαδή να πιέζει τον αντίπαλο στο δικό της τρίτο, το αμυντικό. Δηλαδή οι φόρτου να πιέζουν πολύ ψηλά. Και από εκεί και πέρα δούλεψα πάρα πολύ και στα στημένα, στη μεταβίβαση της μπάλας, ώστε να μην γίνονται αβίαστα λάθη, και έριξε και πολύ μεγάλο βάρος στις στημένες μπάλες, όπως είπα, είτε αυτό λέγεται φάουλ είτε κόρνερ, και πολύ μεγάλη βαρύτητα ακόμα και στα πλάγια. Γιατί πέρυσι το πρωτάθλημα είδαμε τον Άρη να δέχεται γκολ στο 94 από λάθος πλάγιο. Έτσι. Ήταν κάτι που του έκανε εντύπωση προφανώς και δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό. Τακτικά ο Άρης πήγε πάρα πολύ καλά. Δημιούργησε και ευκαιρίες από την πίεση στο build-up του αντιπάλου. Επίσης δεν έκανε αβίαστα λάθη, κυκλοφόρησε την μπάλα και αμύνθηκε και σωστά. Δηλαδή, οι αντίπαλοι δεν μπήκαν στην περιοχή του. Απείλησαν με σούτ έξω από την περιοχή. Αυτά σε ένα φιλικό το οποίο είχε δύο διαφορετικές εντεκάδες. Δηλαδή, θεωρητικά η βασική στο πρώτο κομμάτι, αν και ο Άρης έχει πολλές απουσίες αυτή τη στιγμή, θα εξηγήσω γιατί. Αλλά και όταν μπήκαν τα νέα παιδιά, δεν άλλαξε η φιλοσοφία της ομάδας. Παρέμεινε η ίδια. Με αποτέλεσμα όχι να δεχτεί γκολ από τον αντίπαλο, να αυξήσει και το δίκτυ. Το ότι δέχτηκε ο γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί από μια ατομική προσπάθεια του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μένουμε σε αυτό, ότι τακτικά ο Άρης δούλεψε και φαίνεται ότι ο Γρηγορίου έχει κάποιες δικές του σκέψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα και νομίζω ότι η φιλοσοφία του είναι απόλυτα σωστή. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και την άλλη όψη του νομίσματος, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο Άρης έχει τρατακτά κενά, έτσι, δηλαδή αμυντικά δεν έχει παίκτες κεντρικούς αμυντικούς, δεν έχει στόπερ. Έχει έναν ενδυνάμει βασικό. Ο νεαρός ο Τιάμ οποίος αποκτήθηκε, έκανε προπονήσεις με την ομάδα, τώρα είναι στα πίτς γιατί έχει ένα πρόβλημα, θα μείνει 3 εβδομάδες έξω, έχει τραυματιστεί, αλλά δεν μπορεί κανείς να τον υπολογίζει ως βασικός, είναι ένας βοηθητικός ποδοσφαιριστής, τον έχει αποκτήσει ο Άρης για μια μεταγραφή του μέλλοντος κτλ. Θέλει ακόμα, γιατί ο κεντρικός αμυντικός θέλει και παιχνίδια, θέλει να έχει και μια αλφα εμπειρία. Ως εναλλακτική λύση, εκεί παίζει ο Γένσεν. Δεν μπορεί να πάει με τον Γένσεν. Ο Γένσεν είναι οχτάρι, είναι ένας επιθετικός χαφ. Έτσι, απλώς έχει καλή τεχνική, έχει εμπειρία, είναι καλός ποδοσφαιριστής και μπορεί να παίξει δίπλα στον Φαμπιάνο. Γι' αυτό το λόγο η διοίκηση προσπαθεί άμεσα να φέρει έναν αμυντικό, κεντρικό αμυντικό. Έχει εντοπίσει Ισπανό αριστεροπόδαρο. Έχει και 2-3 άλλες περιπτώσεις. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κλείσει αυτόν τον κεντρικό αμυντικό που θέλει, ώστε να μπορέσει να έχει 2 κεντρικούς αμυντικούς βασικούς, εναλλακτικά να μπορεί ο Γένσεν να παίξει εκεί και όταν οριμάσουν οι συνθήκες να πάρει έναν ακόμη που το χρειάζεται άμεσα και να δουλέψει, δηλαδή να πάει τις 5 πρώτες αγωνιστικές με αυτό το σχήμα και εφόσον έρθει κάποιος στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου να μπορέσει να μπει στο κλίμα της ομάδας στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, γιατί μετά την 5η αγωνιστική έχει διακοπή από τις 20 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 10 του Οκτώβρη. Λοιπόν, θέλει αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Λέμε αυτά που είδαμε στα δύο φιλικά. Mm-hmm. Οπωσδήποτε αριστερό μπακ, γιατί κατά ανάγκη παίζει ο Κέρκες εκεί, δεν είναι βασική επιλογή, είναι μια λύση που θα την χαρακτηρίσω βοηθητική. Άρα θέλει 4 παίκτες, 2 κεντρικούς αμυντικούς και 2 πλάγιους. Έναν αριστερό πόδαρο και σίγουρα έναν ακόμα, ο οποίος αν μπορεί να παίζει και με ανάποδο πόδι, ακόμα καλύτερα, για να έχει τουλάχιστον 3 οπισθοφύλακες για να μπορεί να αλλάζει και να χρησιμοποιεί και τον Κέρκες ως εναλλακτική λύση. Από εκεί και πέρα μπροστά, ο Άρης είναι πλήρης με βάση αυτά που βλέπουμε πλην τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Δηλαδή έχει στο χώρο του κέντρου, επιστρέφει και ο Χόγκλα τώρα που υποβλήθηκε σε μια επέμβαση στο Χόνδρο και δεν ήταν στην προετοιμασία. Έχει τον Γαλανόπουλο, έχει τον Μπασίρου, έχει σε αυτό το χώρο και άλλους, το Βεοργιατζίδη που είναι νεαρότερος, έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι και από τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα και μπορούν να παίξουν, νεαροί ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου και να βγουν και κάποιοι παίκτες, δηλαδή να τους δώσει, όπως ο Χαρούπας για παράδειγμα, και μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το χώρο μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλους ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Γκαρέ, ο οποίος είναι πλάγιος παίκτης, παίζει στο φτερό, δεξιά είναι εξτρέμ, αλλά πέρυσι το χρησιμοποίησε και ως οχταροδεκάρι. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προπονητή, ο οποίος μπορεί να έχει τέτοιου είδους επιλογές. Τώρα, υπάρχει και μια πληροφορία ότι ο Άρης καλοβλέπει την περίπτωση επιστροφής του Πέρεθ από πέρσι. Ο Πέρεθ, ο οποίος ήταν δανεικός στον Άρη, είχε οψιόν αγοράς από τους Κίτρινους, γιατί ήταν ποδοσφαιριστής της Θέλτα. Ο Άρης δεν προχώρησε, δεν έκανε χρήση της οψιόν, όμως φέτος έχει μείνει ελεύθερος και δεν αποκλείεται να τον εντάξει ως ελεύθερο πλέον στο δυναμικό του, με ελεύθερη μεταγραφή, με μεταγραφή κανονικά. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι θα είναι πλήρης ο Άρης για να έχει στην επιθετική του γραμμή από τη μία πλευρά τον Βόνι ως κλασικό αριστεροπόδαρο, να έχει Γκαρέ που μπορεί να παίξει στα πλάγια, Παλάσιος, Γιαννιώτα και αν έρθει και ο Πέρεθ και έναν ακόμα που μπορεί να παίξει είτε στην αριστερή είτε στην δεξιά πτέρυγα. Άρα και εκεί θα είναι πλήρης. Πάμε στην επίθεση με την απόκτηση του νεοφερμένου, έτσι, ποδοσφαιριστή, του παίκτη ο οποίος υπέγραψε και θα είναι για τα 2 επόμενα χρόνια ποδοσφαιριστής της ομάδας, αναφέρομαι στο Ράφα Μίρ. Η επιθετική γραμμή του Άρη δυναμώνει πάρα πολύ. Πλέον 5 ποδοσφαιριστές εκεί, Αλφαρελά, Ράφα Μίρ, Μωρόν, Καντεβέρε και επίσης ο Κουαμέ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα και σήμερα ένιωσε ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε μαγνητική για να δούμε το μέγεθος του τραυματισμού. Αυτό είναι κακό για τον Άρη, γιατί τον χρειάζεται τώρα στην αρχή του πρωταθλήματος. Υπάρχει παιχνίδι κυπέλου 17 ή 18 του μηνός, οπότε τον χρειάζεται σίγουρα. Εκεί ίσως υπάρχει κάποια ελάφρυνση του ρόστερ, εφόσον βρεθεί μια ομάδα για να αγωνιστεί ο Μωρόν ως μεταγραφή, να δοθεί ως μεταγραφή, θα το πράξει ο Άρης. Δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια άλλη αποχώρηση, θα το δούμε, καθώς πλέον ο Ράφα Μίρ με την παρουσία του στην ομάδα βάζει υποψηφιότητα για βασικός, δεν το συζητάμε. Είναι ένας παίκτης 1,91, 29 χρονών, με ευχέρεια να σουτάρει, να πασάρει, να πιέσει τον αντίπαλο. Είναι ψηλός, παίζει με το κεφάλι, παίζει μέσα στην περιοχή, πιέζει του στόπερ, σουτάρει και με τα δύο πόδια τι άλλο να κάνει. Βάζει γκολ ο άνθρωπος. Και σε αυτή την περίπτωση σίγουρα για τον προπονητή θα είναι ένα σταυρόλεξο για το ποιον θα χρησιμοποιεί.
0: Υπάρχει και το συμβόλαιο του Μωρόν, το οποίο, αν τώρα θυμάμαι καλά, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, μπορεί να είναι και το υψηλότερο που υπάρχει στον Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Ακουμπάει
0: το εκατομμύριο. Οπότε και Μωρόν αυτό μπορεί να είναι ένας παράγοντας, ας πούμε, αυξητικός στο να θέλει κάπως να τον δώσει, ας πούμε, η ομάδα, να τον παραχωρήσει για να συνεχίσει κάπου αλλού την
1: σίγουρα,
0: την
1: γιατί
0: του,
1: αν τον παραχωρήσει τώρα, όχι με τα χρήματα που ζητούσε πριν από ένα και δύο χρόνια.
0: Αυτά δεν υπάρχουν, νομίζω.
1: Δεν υπάρχουν,
0: Τάσο. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Αλλά αν κερδίσει ένα εκατομμύριο, ένα και κάτι, λέμε τώρα 1,5 εκατομμύριο, ένα 200, είναι πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί το 27 τον Ιούνιο τελειώνει το συμβόλαιό του. Γλιτώνει και το εκατομμύριο που παίρνει. Έτσι, αμέσως μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί
0: καλά,
1: ο
0: και όσο περνάει.
1: Τρεις επιθετικούς περιοχής. Mm. Γιατί και ο Μωρόν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει. Έτσι. Φορ περιοχής είναι, γιατί ο Άρης έπαιζε 4-2-3-1. Τώρα ο Γρηγορίου δοκιμάζει και το 4-4-2, έτσι, με τον Κουάμε. Αλλά και ο Καντεβέρε και ο Μωρόν και ο Ραφαμίρ είναι παίκτες περιοχής.
0: Καλά,
1: μπορούν να παίξουν και λίγο. Δηλαδή ο Μίρ μπορεί να βγει έξω. Ο Μωρόν ούτως ή άλλως του αρέσει να βγαίνει έξω. Ο Καντεβέρε πιέζει πάρα πολύ τους αντιπάλους. Έχει αυτήν την την έκρηξη για να πιέσει τον αντίπαλο. Το ίδιο κάνει και ο Ράφα Μίρ. Μπορεί να το κάνει ο Μωρόν, αλλά δεν του αρέσει να το κάνει ο Μωρόν. Το κάνει διαφορετικά. Βάζει την μπάλα στα δίχτυα, άσχετα αν η περσινή του χρονιά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Εν πάση περιπτώσει, αν προχωρήσει άμεσα ο Άρης σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί θα προχωρήσει, το θέμα είναι η αμεσότητα. Ο Γρηγορίου θέλει παίκτες στόπερ αριστερό μπακ οπωσδήποτε μέχρι και την έναρξη των υποχρεώσεων στα μέσα του Αυγούστου, οπότε θα πρέπει να τρέξει ο Άρης για να το προλάβει αυτό και μετά θα δούμε τι άλλο χρειάζεται για να μπορέσει και εκεί να ενδυναμωθεί πλέον που έχουν τραυματοφύλακα εφόσον οι συνθήκες του επιβάλλουν, αριστερό όπως είπαμε χαφ, επιθετικό, αριστερό επιθετικό φτερό δηλαδή, winger. Εκεί είπαμε ότι ο Πέρεθ μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ή κάποιος να παίζει με ανάποδο πόδι, καθώς υπάρχει.
0: Μάλιστα,
1: και ένας κλασικός εξτρέμ που λέγεται Τάσος Δόνης. Θα τα δούμε στην πορεία. 7:30 σήμερα το παιχνίδι με το Πανθρακικό. Στις 8 η αναμέτρηση το Σάββατο,
0: το
1: νέο φιλικό με το Πανσαραϊκό.
0: Το παιχνίδι σήμερα έχει μετάδοση?
1: Όχι.
0: Είναι και κλεισμένο, δηλαδή.
1: Όχι, κανονικό.
0: Θα το δούμε δηλαδή. Θα μπορέσουμε να το σχολιάσουμε αύριο, γι' αυτό ρωτάω εγώ.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Πανσερέκο υπάρχει από το συνδρομητικό που έχει τα δικαιώματα του Άρη.
0: Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Η μουσική, φίλες και φίλοι, μας θα μας οδηγήσει σε δελτίο ειδήσεων στο ακριβές τις ώρες τις 4 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στον 102 FM της R3.

Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

και αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Σιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40-50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το πρώτο Γερμανό το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Στις 4.30 το απόγευμα, σε μισή ώρα περίπου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Στη Ρωσία, πάντως, διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε βαριά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίνεξη του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεκατερίνεμπουργκ. Προτού αναχωρήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίθυνε νέα έκκληση προς τις δυτικές χώρες για ενίσχυση της Ουκρανικής αντιεροπορικής άμυνας μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων. Τόνισε ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ντρόουνς και πυράβλους κρούζ, όχι όμως τους βαλιστικούς πυράβλους. Ζήτησε περισσότερους αναχαιτιστικούς πυράβλους Patriot, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πολιτών εξαρτάται από την άμεση στρατιωτική στήριξη των συμμάχων. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Κουγιουμτζόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach.
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Για εσάς που έχετε όρεξη για επικοινωνία, το 6930078228 είναι, φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο του συστήματος Viber, το οποίο αποθηκεύεται στο Viber, σας βγάζει ως όνομα επαφής 102 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα τα οποία εμφανίζονται εδώ στην οθόνη που έχω στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή. Τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα πάντα γίνονται δεκτά. Επαναλαμβάνω το νούμερο 6930078228, σύστημα 352 στον 102 FM της R3, μέρος δεύτερο, με την ώρα να είναι 4 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάει σε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, έχουμε πάει σε ρεπορτάζ Άρη. Θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής να δούμε τις όποιες εξελίξεις έχουμε γενικότερα στο μπάσκετ, όπως επίσης και θα αφιερώσουμε χρόνο στον σημερινό πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 9.30 έχει αγώνα.

0: Λοιπόν, από αυτό τον οργασμικό Ιούνιο που είχαμε στο μπάσκετ της πόλης, κυρίως με εκφραστές των ΠΑΟΚ και τον Άρη, όσον αφορά το μεταγραφικό βεβαίως κομμάτι, εκεί πηγαίνει ο χαρακτηρισμός οργασμικός, έχουμε πλέον από σήμερα και τις πρώτες, θα μπορούσαμε να πούμε, παρουσίες στην πόλη. Γιατί όλοι αυτοί κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα μαζευτούν και θα ξεκινήσουν να προετοιμάζονται. Λοιπόν, η αρχή έγινε σήμερα και έγινε με τον Ταϊρή, ο οποίος πάτησε Θεσσαλονίκη. Επέστρεψε, για να είμαστε έτσι ακριβείς. Ο Θοδωρός Φελάνης, ο συνάδελφος, είναι μαζί μας, έτσι θα μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ, γιατί εκτός από ΠΑΟΚ και Άρη, ο Αύγουστος για μένα τουλάχιστον είναι ο μήνας της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος έχει ένα βουνό να ανέβει και δεν ξέρουμε τελικά αν θα καταφέρει να το πράξει. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όπως τα είπες, δηλαδή ξεκίνησαν οι αφήξεις των ΠΑΟΚ με έναν παίκτη ο οποίος φυσικά πέρσι ήταν πολύ καλές εμφανίσεις, αγαπήθηκε από τον κόσμο και τελικά αποφασίστηκε και από την τεχνική ηγεσία να παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Αναφέρομαι στον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος φέτος θα έχει έτσι έναν διαφορετικό ρόλο. Η ομάδα είναι φυσικά διαφορετικά στημένη, δεν θα παίρνει τόσες μπάλες όσες έπαιρνε πέρσι. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά επιθετικά, θα κληθεί να κάνει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Ήρθε λοιπόν σήμερα ο Μπριν Ταϊρή και το πρόγραμμα τώρα των αφήξεων, Δημήτρη, περιλαμβάνει αύριο επίσης έναν παίκτη ο οποίος πέρσι ήταν από τους MVP του ΠΑΟΚ, τον Μπεν Μουρ. Αύριο λοιπόν η άφηξη του Μπεν Μουρ και αυτός ανανέωσε. 9 Αυγούστου ο Μάρκους Φώστερ, 31 ετών, θυμίζουμε για όσους. Ο Φώστερ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, έπαιξε ένα διάστημα στον Προμηθέα. Είχε μια, γενικότερα είχε καλές σεζόν στη Λιθουανία ο συγκεκριμένος, από εκεί τον ξέρει ο Τρινκέρι, από τις Ζάλγκυρες είχαν συνεργαστεί και μάλιστα τη σεζόν το 2023 είχε 15,6 πόντους, ήταν MVP των τελικών του πρωταθλήματος στη Λιθουανία. Είχε πολύ καλή εικόνα ο Τρινκέρι για τον Φώστερ και αυτός είναι ένας λόγος που αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί του. Τώρα θέλει την προσωπική μου άποψη, για μένα η περίπτωση του Φώστερ είναι και έχει ένα ερωτηματικό με την έννοια ότι τον χάσαμε το τελευταίο διάστημα, ήταν στην Κίνα, μετά έπαιξε στην Ιαπωνία. Θα δούμε
0: τι κατάσταση. Έχει λίγο ρίσκο δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
1: Κοίταξε, ρίσκο το. Αν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που ξέραμε μέχρι πρότινος, είναι μια χαρά παίκτης. Ένα παίκτης το οποίο δεν μπορούσε να τον πλησιάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτός έχει στο ενεργητικό του καλές χρονιές, με καλές ομάδες. Τώρα για τον νέο ΠΑΟ που χτίζεται και ο οποίος θέλει να έχει έτσι προαγωνιστικό ρόλο,

Δεν θα έλεγα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος την τελευταία διετία ήταν σε υψηλό επίπεδο σε κάποια λίγκα, ήταν σε αυτές τις λίγκες που ανέφερα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξακολουθεί να είναι σε άρεστη κατάσταση, είναι κάτι το οποίο θα δούμε προσεχώς. 9 επίσης, ο 8ο, δηλαδή την ίδια μέρα, έρχεται και ο Τρέβορ Χάτζινς. Αυτός είναι μια καλή περίπτωση. Έπαιζε στη Λεμάν, έχει πολύ καλό μακρινό σουτ. Έβλεπα τα στατιστικά του, 40% στο τρίποντο. Έχει δηλαδή πολύ έφεση στο σκοράρισμα, γεμάτες χρονιές. Την τελευταία χρονιά στη Γαλλία. Να είναι αυτό που λέγαμε με το φως. Ας πούμε, ο συγκεκριμένος ο Χάτζινς έπαιζε στη Γαλλία, 15,8 πόντους ανά παιχνίδι, βασικός οργανωτής, έπαιζε περίπου 28 λεπτά. Μια περίπτωση ενός παίκτη που δείχνει ότι θα είναι στην περιφέρεια πάρα πολύ.

0: του βεβαίως τον Δημήτρη Λόγκ, με ελληνικό όμως διαβατή, ολογίζεται ως παίκτη, ως Έλληνας παίκτης. Είχε 22, σε 22 αγώνες είχε 13 πόντους στην Νάπολη, στην Ιταλία που έπαιζε. Και ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι η λίστα των αφίξεων που μας έχει δώσει η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ τώρα, επειδή κάνουμε και μια παρένθεση σχετικά με τις δυνατότητες του κάθε παίκτη, είναι ένας αθλητής ο οποίος θα δώσει έτσι, έχει έφεση στην άμυνα, θεωρείται elite παίκτης σε αυτό το κομμάτι, αναδείχθηκε κορυφαίος μπλόκερ του EuroCup, είναι πολύ καλό στο να συνεργάζεται, να παίζει πικ εντ ρολ, να τελειώνει φάσεις, και αυτός μια πολύ καλή προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει επίσημες υποχρεώσεις στο Super Cup φέτος, το οποίο θα γίνει στην Ρόδο 26-27 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχουν ακόμη συμμετοχή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
1: Ωραίο Super Cup. Ωραίο.
0: Ναι, στη Ρόδο, και είναι το εισαγωγή, Δημήτρη. Έτσι,
1: πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίος πρόλογος αυτός.
0: Μπράβο, πρόλογος. Ναι, σωστή λέξη. Ο πρόλογος για αυτό που θα ακολουθήσει. Μετά, αν τα δούμε χρονικά, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο EuroCup. Πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ Μανρέσα, 31, δηλαδή λίγες μέρες μετά, εντός έδρας με την ισπανική ομάδα. Δεύτερη αγωνιστική EuroCup, το αναφέρω για συγκεκριμένο λόγο, Μονακό. Εδώ ανοίγουμε παρένθεση. Τι θα γίνει με τη Μονακό? Έχουν προβλήματα, δεν τα έχουν λύσει. Έχει αποχωρήσει χρηματοδότης. Είναι να γίνει μια συμφωνία με έναν νέο χορηγό. Έφτασε στο σημείο η γαλλική λίγκα να πάρει απόφαση ότι δεν είστε έτοιμοι ακόμη με βάση αυτά τα οποία ζητάμε εμείς τα γραφειοκρατικά για να παίξετε στη γαλλική λίγκα. Και υπήρχε απορρεπτική εισήγηση. Και τώρα η Μονακό τρέχει να προλάβει. Και εκτός από αυτό, φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και στο EuroCup, δηλαδή με τη συμμετοχή της στην Ευρώπη. Τώρα θα μου πεις ποια η Μονακό, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έτσι, η Ευρωλίγκα κτλ. Όμως συμβαίνουν αυτά. Τι θα γίνει τώρα αν αποχωρήσει η Μονακό, δεύτερη αγωνιστική, και με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ? Πληροφορίες λένε ότι είναι stand-by από τη Γερμανία, το Αμβούργο, το οποίο έπαιζε στο EuroCup. Το Αμβούργο το αφήσαν έξω όμως, ήταν απογοητευτικές οι χρονιές που έκανε. Αγωνιστικά, γιατί η ομάδα οικονομικά στέκεται καλά, δεν ξοδεύει πολλά, είναι μια ομάδα με συνέπεια στο οικονομικό κομμάτι, δεν τα πήγε καλά όμως αγωνιστικά, γι' αυτό δεν τη βάλανε, επειδή έκανε λάθος νίκες πέρσι. Οπότε υπάρχει σκέψη να αντικατασταθεί η Μονακό από το Αμβούργο. Θα γίνει? Για να δούμε, στο μέλλον. Θέλεις να αλλάξουμε
1: πάνω κάτω, ναι, πάνω κάτω φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν έχεις τόσο αναλυτικά ημερομηνίες, άφηξες και των παικτών του Άρη.
0: Του Άρη, για τον Άρη δεν μας έχει δώσει η ΚΑΕ ακόμη πρόγραμμα όπως έδωσε αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
1: σου πω. Εντάξει, ναι.
0: Περιμένουμε δηλαδή το γραφείο τύπου της ΚΑΕ Άρης προσεχώς να μας πει. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε όμως από το γραφείο τύπου είναι ότι μετατέθηκε η ανακοίνωση απόκτησης του Άνταμ Μοκόκα. Ήταν δηλαδή να ανακοινωθεί σήμερα, όλα δείχνουν ότι πάει για Πέμπτη. Γιατί όπως μας εξηγούν από τον Άρη, υπήρχε ένα ζήτημα με τους ατζέντιδες, με τον εκπρόσωπο του παίκτη. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί, εν πάση περιπτώσει, αύριο λογικά θα έχουμε την ανακοίνωσή του. Αυτή θα είναι η 11η χρονικά μεταγραφή για τον Άρη. Είπαμε πριν για παίκτες του ΠΑΟΚ, και ο Μοκόκα αυτό το γαλλικό πρωτάθλημα με την Μπουρκ σε 54 παιχνίδια, είχε 12,1 πόντους, MVP των τελικών του EuroCup. Πολύ καλός αμυντικός, αθλητικά προσόντα, εξαιρετική επιλογή για τον Άρη στην περιφέρεια, και ο Μοκόκα, ο οποίος θα πλαισιώσει το ρόστερ. Και μετά, το είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, Δημήτρη, δηλαδή, και προχθές μιλήσαμε, θα ακολουθήσει λογικά ο Θανάσης αντί το Κούμπο. Και κάπως έτσι θα κλείσει και ο Άρης τις μεταγραφές που έκανε φέτος, δεν ήταν και λίγες και μάλιστα ήταν και πολύ ποιοτικές.
1: Πάντως έτσι, επειδή σκεφτόμουν και τους προπονητές και τους μαέστρους, το έργο του Σπανούλη είναι απείρως πιο δύσκολο από το έργο του Τρινκέρι μέσα στον Αύγουστο, έτσι, γιατί θεωρητικά ο Σπανούλης έχει δύο ομάδες να στήσει, είναι και η εθνική, από τη μία ομάδα των ΠΑΟΚ που έχει ο Ιταλός συνάδελφός του. Το σκεφτόμουν αυτό, δηλαδή ο Αύγουστος δεν είναι και τόσο ευχάριστος καλοκαιρινός μήνας για τον...

0: για τον Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, αυτή
1: ο
0: τη στιγμή.
1: ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Όσμαν, ο οποίος λογικά θα είναι στην Εθνική Τουρκία και αυτό για τα παράθυρα. Ο Άρης θα στερηθεί περισσότερα πράγματα, γιατί άλλο είναι ένα παίκτη, άλλο είναι ο προπονητής. Και μάλιστα και ο βοηθός του, ο Κώστας του Καραλαμπίδης, λογικά και αυτός θα πρέπει να είναι στην Εθνική. Θα δούμε ποιος θα μείνει στον. Στην θέση του στον Άρη, προκειμένου να δώσει το παρόν στα πρώτα φιλικά που θα γίνουν και στη Βουλή. Αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και στο παρελθόν έχει συμβεί και με άλλους προπονητές, όπως και με τον Άταμαν, που είστε στην Εθνική Τουρκία, αλλά και με τον Σπανούλη παλιότερα. Όχι φυσικά στον Άρη, όταν ήταν σε άλλες ομάδες με τις οποίες συνεργάζονταν. Τώρα, ο Άρης, επειδή είπαμε για τον ΠΑΟΚ πώς ξεκινάει, ο Άρης δεν έχει φυσικά διοργάνωση Super Cup. Ο Άρης, το πρώτο του παιχνίδι είναι στις 29 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση του Euro Cup εκτός έδρας με τη Λεμάν στην Γαλλία. Και ακολουθεί το παιχνίδι μετά δεύτερη αγωνιστική με την Μπούργος. Να σας πω ότι υπήρξε μια ανάρτηση από τη διοργάνωση του EuroCup, ειδικά για τον Άρη. Το κάνουν αυτό οι διοργανώσεις, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και παρουσιάζουν τις στοιχεία των ομάδων που συμμετέχουν. Και το EuroCup έγραψε χαρακτηριστικά και στα social media μεγάλα ονόματα για τον Άρη. Ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Ο Άρης έχει δημιουργήσει μια ομάδα που αξίζει να παρακολουθείς. Και έχουν δημιουργήσει και ένα πόστερ όπου εμφανίζεται ο Έλληνας τεχνικός, ο Σπανούλης, μαζί με τους Μπίρς, τον Ματ Μόργαν, τον Δημητρίγεβιτς, τον Γιώβιτς, τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έργου. Είναι κάποια από τα αστέρια του Άρη, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε φέτος. Έχουν και οι δύο ομάδες πολλή δουλειά μπροστά τους, γιατί ναι μεν έκαναν τις υπερβάσεις τους, έφεραν παικταράδες. Όμως στο γήπεδο αυτό το οποίο καλούνται να κάνουν οι προπονητές είναι να δέσουν αυτά τα κομμάτια του παζλ, να δημιουργηθεί απαραίτητη χημεία, να μπουν σταθερές στα αποδυτήρια ή να ζωντανός οργανισμός κάθε ομάδα. Δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης επειδή έρχεται με περγαμηνές μπορεί πάντα να ταιριάξει απόλυτα σε μια ομάδα, σε ένα κλίμα. Οπότε έχει πολλή δουλειά μπροστά του και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μια που αναφερθήκαμε όμως στους δύο, να πούμε και για τον Ηρακλή, ότι αυτός μετέχει στη διοργάνωση του FIBA EuroCup, όπως φυσικά και ο Κολοσσός Ρόδου και η Μύκονος και ο Προμηθέας. Είναι δηλαδή στην οργάνωση στην οποία έπαιζε μέχρι πέρσι ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο οποίος θα βρεθεί στον πέμπτο όμιλο με την ΑΕΚ Λάρνακα, στην Βίζουκ, την Βίτσμπουργκ, την Γερμανική, την Ταρτού, την Τζίκη Βαρσοβίας και την Σκόπιε, φυσικά από τα γειτονικά μας Σκόπια. 6 Οκτωβρίου, πρώτο παιχνίδι με τη Σκόπιε εκτός έδρας με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Να πούμε για το κομμάτι της εθνικής ομάδας, γιατί είχαμε κάποιες ανακοινώσεις, Δημήτρη, σήμερα για φιλικά παιχνίδια. Αναφέρθηκε στην εισαγωγή σου. Η εθνική ομάδα, η οποία θα προετοιμαστεί φυσικά για τα σημαντικά παιχνίδια στα παράθυρα του Αυγούστου, διεκδικεί την πρόκρισή της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτές είναι οι προγραμματικές αναμετρήσεις. Τώρα, τα δύο φιλικά τα οποία έχουν προγραμματιστεί είναι το ένα στις 22 Αυγούστου με την Πολωνία και δύο μέρες μετά, 24 Αυγούστου, με την Κύπρο στο Telecom Center Athens, στην έδρα δηλαδή του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια, η εθνική μας ομάδα θα ταξιδέψει στην Ρήγα, εκεί όπου πριν από κάποιους μήνες είχε καταφέρει να κερδίσει την τρίτη θέση, πανηγυρίζοντας ξανά ένα μετάλλιο, στην Λετωνία δηλαδή. Στην Ρήγα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι και θα γυρίσει ξανά στις 31 Αυγούστου για να παίξει με την Ισπανία. Δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια για τα παράθυρα και μετά τις ήττες που κάναμε είναι πάρα πολύ κομβικά. Κεγόμαστε για τις νίκες και γι' αυτό έγινε από την Ομοσπονδία ή γίνεται η προσπάθεια να έρθουν όσο δυνατόν καλύτεροι παίκτες προκειμένου να πλαισιώσουν την ομάδα. Μην με ρωτήσεις αν θα έρθει ο Αντετοκούνμπο, δεν το ξέρω. Γίνεται, αυτό που ξέρουμε είναι ότι γίνεται προσπάθεια. Υπάρχουν επαφές και ο ίδιος ο Γιάννης προσπαθεί να βοηθήσει. Τα λέγατε χθες, άκουγα και με τον Κώστα τον Κούση. Έτσι είναι. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν και τα θέλω του ίδιου του Σπανούλη, ώστε να έχουμε ένα σύνολο παικτών το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει νίκες εκτός έδρας με Ουκρανία, εντός έδρας με Ισπανία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία. Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Τώρα, επειδή καλοκαίρι είναι, μην ξεχάσετε ότι σήμερα άνοιξε το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Αν θεωρείτε ότι έχετε πιθανότητες και δυνατότητες για να είστε ένας από τους δικαιούχους, μπορείτε είτε να πάτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε με φυσική παρουσία σε κάποιο ΚΕΠ και να καταθέσετε την αίτησή σας. Η αίτηση γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού σας Μητρώου. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 21 Αυγούστου. Για να μην τρελαθείτε εντελώς και ψάχνετε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε σήμερα την αίτησή σας, σήμερα μπορούν να κάνουν όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου

έχετε δεκτεί καμία αίτηση και θα έχει μπει βεβαίως στην τελική ευθεία η διαδικασία της κλήρωσης. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει διάφορες παραμέτρους και διάφορες κατηγορίες. Η πιο κοινή κατηγορία, αν βεβαίως επιλεχθείτε, είναι για 200 ευρώ βάουτσερ για τις καλοκαιρινές σας διακοπές σε υψηλή περίοδο. Σε χαμηλή περίοδο, γιατί μιλάμε για 26-27, το 200 αυξάνεται λίγο και γίνεται 300 ευρώ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε το βάουτσερ όποτε θέλετε. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα για αμαία, υπάρχει δυνατότητα για πολυτεκνές οικογένειες. Εκεί τα ποσά ανεβαίνουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία τώρα, για να μην σας μπλέκω με αυτές τις πληροφορίες, θα σας ενημερώσει για αυτά το πρόγραμμα με την αίτησή σας όταν με το καλό την κάνετε. Θα φανεί λοιπόν αν είστε, τουλάχιστον αν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση, ή θα απορριφθείτε απλά επειδή δεν πληρείτε κάποια προϋπόθεση. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Καλή επιτυχία, αν και πάντα η συμμετοχή είναι τεράστια και συνήθως οι περισσότεροι βγαίνουν από αυτές τις διαδικασίες απογοητευμένοι.

Τόνια Σουφλέρη που διάλεξε τις μουσικές μας επιλογές είχε μια μεξικάνικη διάθεση και σήμερα και χθες είχε την ίδια μεξικάνικη διάθεση. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται με τον τόπο που έχει πάει διακοπές η ίδια. Αν έκανε κάποιο ταξίδι στο Μεξικό, θα πρέπει να τη ρωτήσουμε να μας πει. Πάντως, από τους δύο Μεξικάνους ποδοσφαιριστές, έτσι τώρα κάνω και τη σύνδεση με το αθλητικό που είχαμε πέρσι και αγωνιζόντουσαν στα ελληνικά γήπεδα και αγωνίστηκαν μάλιστα και στο Μουντιάλ, και οι δύο μας αποχαιρέτησαν. Και ο Γιώργης ο Σάντσες, όπως συνηθίζω να το λέω, από τον ΠΑΟ, και ο Ρμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ, μας άφησαν για άλλες πολιτείες, για πολιτείες στο Μεξικό. Αλλάξτε το όμως, γιατί όσο και να μου αρέσει η μεξικάνικη μουσική, είναι σαν να έχω ένα κατσαβίδι μέσα στο αυτάκι μου.

0: Παρόλο που το Θόδωρο, τον Χατζηπαντελή, τον καλέσαμε σήμερα έτσι για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, το οποίο είναι το βασικό ποδοσφαιρικό μενού το σημερινό, εγώ δεν θα μπορούσα παρά να σχολιάσω ότι ο Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ήδη στην Αθήνα. Το βράδυ θα πάει να δει Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 και αυτή η μεταγραφή σαν να έγινε, Θόδωρε, στο τσακ μπαμ που λένε και στο χωριό μου. Σαν να έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Σαν να θέλαν όλοι κάτι να γίνει με αυτό το θέμα, με την επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι, όπως σωστά το αναφέρεις, ο Λιβάη Γκαρσία ήρθε στον Παναθηναϊκό. Είναι μια μεταγραφή αυτή τη τελευταία στιγμή και είναι ένας παίκτης ο οποίος, θα θυμάσαι και εσύ, ότι πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια μάλλον, την περίοδο

0: 2022-2023 είχε πάρει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Τότε ήταν ο Αλμέιδα προπονητής στην ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ πήγε στο δικό της γήπεδο και στην ΟΠΑΠ Αρένα. Και εκείνη τη χρονιά μάλιστα είχε βγει και πρώτο σκόρερ. Αυτό εκτόξευσε και την χρηματική του, την χρηματιστηριακή του αξία. Με αποτέλεσμα ο Λιβάη Γκαρσία μετά από ένα χρόνο, αφού έπαιξε άλλο ένα χρόνο στην ΑΕΚ, να πάει στην Σπαρτάκ Μόσχας αντί του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που βεβαίως έβαλε αρκετά λεφτά στα ταμεία της ΑΕΚ. Τώρα η Σπαρτάκ Μόσχας τον έδωσε δανεικό στον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή αυτή για ένα χρόνο, μάλλον ο δανεισμός είναι για ένα χρόνο, αλλά υπάρχει και όψιον αγοράς τον επόμενο χρόνο, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει, να τον αγοράσει με την τιμή στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως για τη μεθεπόμενη χρονιά, όχι για την επόμενη.
1: Πάντως τώρα... σαν πολλοί να μαζεύτηκαν, Φόδωρε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω από αθλητικά, είμαι κάπως άσχετος με τις διαρθρώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, όταν έχεις Λιβάη Γκαρσία, Ανδρέα Τετέι, τον Ραστοντέρ, Ελμίν Ραστοντέρ, τον Σίριλ Ντέσερς και τον Πάντοβιτς, εγώ μετράω 5. Τουλάχιστον ξέρω να μετράω. Αθλητικά δεν ξέρω, αλλά ξέρω να μετράω μέχρι το 5. Έχεις 5 center for, σαν πολλοί να μαζεύονται.
0: Πολλοί μαζεύτηκαν, η αλήθεια είναι.
1: Και ειδικά αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι και υπάρξει και κανένας αποκλεισμός από την Ευρώπη. Δεν ξέρω.
0: Βεβαίως. Και μπορούμε να δώσουμε κανένα και στον ΠΑΟΚ που ψάχνει center for.
1: Από την άλλη, αυτό πού το πας τώρα δηλαδή. 2 μπορείτε να δώσετε, όχι μόνο έναν, εδώ που τα λέμε. Εντάξει.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, πράγματι.
1: Να διαλέξω.
0: Βεβαίως να διαλέξεις.
1: Να πάρω, ναι. Ας πούμε.
0: Όποιον σ' αρέσει, διαλέγεις και παίρνεις.
1: Το 4 εγώ θα έπαιρνα.
0: Το 4, ναι. Αν σου πω τώρα ότι στα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο 4 είναι για βασικός center for, εφόσον είναι καλά και εφόσον επιστρέψει κανονικά, επέστρεψε δηλαδή κανονικά στις προπονήσεις, αλλά ενδεχομένως επειδή δεν έχει αγώνες στα πόδια του, να μην θέλει ο προπονητής να το χρησιμοποιήσει από την αρχή σε όλα τα παιχνίδια, να του δώσει δηλαδή πρώτα ένα περιθώριο να μπαίνει ως αλλαγή για να μπει σιγά σιγά στην αγωνιστική δράση. Ωστόσο, πράγματι αυτόν θεωρεί ως βασικό center for που θέλει να έχει την χρονιά που έρχεται. Και από εκεί και πέρα, ο Ραστόντερ, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στο προηγούμενο παιχνίδι και πέτυχε γκολ, αν κάνει το ίδιο και σε αυτά τα δύο παιχνίδια που θα είναι βασικός σήμερα στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, βάλει κανένα δύο γκολ και βάλει και στο εκτός έδρας, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ανδρέας Τετέι θα βρίσκεται στον πάγκο και αυτό βεβαίως δεν είναι ευχάριστο για αυτόν, καθότι υπάρχει και ο Πάντοβιτς, ο οποίος βεβαίως πιστεύω ότι είναι η πέμπτη επιλογή πλέον του προπονητή στη θέση του center for. Για τον Τετέι όμως πρέπει να πούμε ότι επέστρεψε αρκετά βαρύτερος από ό,τι θα έπρεπε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μπήκε πολύ δυνατά έτσι στο πρόγραμμα προετοιμασίας, θέλοντας να χάσει αυτά τα κιλά, θέλοντας να αποκτήσει και μυϊκή δύναμη με βάρος. Και αυτό βεβαίως τον κούρασε και γι' αυτό και τον είδαμε στα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό ως center for και να είναι πολύ άστοχος, να μην μπορεί δηλαδή να πλασάρει όπως θα ήθελε, να μην μπορεί να μπει στις φάσεις με ταχύτητα και παράλληλα να κουράζεται και εύκολα, γιατί ακριβώς έκανε μια πολύ βαριά προετοιμασία στην αρχή της χρονιάς. Όλα αυτά τον έχουν αφήσει πίσω και ήρθε και η μονοπυρήνωση, αυτή η αρρώστια που τον έστειλε στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται τώρα, με αποτέλεσμα να έχει μείνει πίσω, να το πω έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον την εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι μάλλον θα έχει 3 αλλαγές. Να πω δηλαδή ότι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πένια. Από εκεί και πέρα η άμυνα δεν αλλάζει, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα αριστερά δεξιά και τους δύο νεοαποκτηθέντες διεθνείς center back, τον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόγκελεν. Στο χώρο του κέντρου η δουλειά που έκαναν Τσέριν και Καμαρά στα πρώτα παιχνίδια ήταν τέτοια που μάλλον θα τους κρατήσει ο προπονητής στην εντεκάδα. Ο Γιάγκουσιτς θα είναι πίσω από το Ραστόντερ, σαν κρυφός φόρ, να το πω έτσι, και είδαμε ότι έχει δυνατότητες αυτό το νεαρό παιδί, τον πιστεύει ο Γιάκοπ Νίστρουπ, δεν είναι τωρινή μεταγραφή ο Γιάνγκουσιτς, είναι περσινή μεταγραφή, δεν το χρησιμοποιούσαν οι προπονητές πέρσι, ενώ αριστερά και δεξιά φαίνεται ότι θα είναι Αντίνο και Πελίστρι. Μπορεί να είναι και ο Ταμπόρδα στη θέση του Πελίστρι, δεν ξέρω, αυτό θα το δει. Έχει τέσσερα πολύ καλά εξτρέμ ο Παναθηναϊκός, οπότε εκτιμώ ότι Αντίνο και Πελίστρι αυτή τη φορά θα είναι αριστερά και δεξιά, σαν αυτό που λέμε αριστερό και δεξί εξτρέμ στα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουν μαζευτεί πολύ, κυρίως στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όλοι ποιοτικοί παίκτες, και μένει να δούμε πώς θα τους διαχειριστεί ο Γιάκοπ Νίστρουπ, γιατί δεν είναι μόνο η center for, είναι και η extreme που είπα, αλλά είναι και ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος περιμένει και αυτός να δει και να χωράει, αυτή τη στιγμή χωράει στην ενδεκάδα, αλλά αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να προκριθεί ή τέλος πάντων να πάρει αυτό που θέλει από τον παίκτη ο προπονητής του, μπορεί να ξαναβρεθεί πολύ εύκολα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι το παιχνίδι είναι σήμερα στις 9.30 το βράδυ, με τον κόσμο βεβαίως να βρίσκεται μάλλον στο κάτω διάζωμα, όπως έγινε και την προηγούμενη και στο προηγούμενο της έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το πάνω διάζωμα για να ανοίξει θα πρέπει τα εισιτήρια να είναι πολύ περισσότερα, έτσι πάνω από 30.000 για να χρησιμοποιηθεί και το πάνω διάζωμα, κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον εν μέσω καλοκαιριού και διακοπών των φιλάθλων κλπ. Να μην χρειάζεται. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει, γιατί αυτή η βουλγαρική ομάδα μπορεί να μην είναι η πρώτη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΕΣΕΚΑ δηλαδή 1948. Είναι μια ομάδα που επαναδημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια, η παλιά ομάδα του στρατού, γι' αυτό και λέγεται και 1948. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όχι απλώς θεωρητικά αλλά και πρακτικά είναι το φαβορί στο απόψινο παιχνίδι ή στο ζευγάρι αυτό με την ομάδα αυτή από την Σόφια. Αν ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να βάλει μπελάδες στο κεφάλι του, θα προσπαθήσει από σήμερα να πάρει ένα σκορ πρόκρισης, έτσι ώστε να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη στην ρεβάνς που θα γίνει στην Βουλγαρία σε μια εβδομάδα, ουσιαστικά σε 7 μέρες, γιατί η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλγαρία. Αυτά όσον αφορά τον απόψινό αγώνα του Παναθηναϊκού, για τον οποίο, όπως είπα, και ο προπονητής έχρισε φαβορί τη δική του ομάδα, ο Γιάκοπ Νίστρουπ, αλλά είπε αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι. Το σενάριο για την Μπεσίκτας, αν δεν κάνω λάθος, το έχεις αντιληφθεί?
0: Στον επόμενο γύρο, λέω.
1: Στον επόμενο γύρο, λέω, ναι.
0: Ναι. Η Μπεσίκτας όμως είναι το φαβορί για να κερδίσει στο ζευγάρι και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εφόσον κερδίσει, θα παίξει με τον ηττημένο του άλλου ζευγαριού.
1: Ναι, αλλά το σενάριο λέει, και για να ζητήσω και την άποψή σου, ας πούμε γενικότερα, το σενάριο λέει ότι με τον τελικό του conference, με τον τελικό του conference να γίνεται στο στάδιο της Μπεσίκτας, μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για το τι κάνεις. Εσύ τι θα έκανες? Θα συνέχιζες στο Europa League ή θα έλεγες ότι θα μπορέσω να διεκδικήσω ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στο γήπεδό μου με τον τελικό, άσε να πάω λίγο πιο κάτω από τη στιγμή που έχω πιθανότητες να το σηκώσω? Έτσι λέει το σενάριο και η φήμη, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Άρα λοιπόν να είναι η ηττημένη του ζευγαριού η ομάδα της Μπεσίκτας.
1: Ναι, ώστε να, γιατί δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά, ναι, ώστε να παίξει, ναι, το conference.
0: Να παίξει στα play-off με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα βάλει πολύ δύσκολα στον εαυτό της. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα η Μπεσίκτας, αλλά δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Από την άλλη πλευρά όμως, οι τουρκικές ομάδες έχουν βάλει αρκετά ψηλά τον πήχη. Βλέπεις ότι παίρνουν μεταγραφές, πήραν και το Σαλάχ, έτσι, η Τρανζοσπορ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν να ανέβουν επίπεδο, να πετύχουν περισσότερα πράγματα. Σαφώς σαν σενάριο δεν το αποκλείω, έτσι, στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια ομάδα σαν την Μπεσίκτας θα κάτσει να χάσει δύο παιχνίδια ή τέλος πάντων να αποκλειστεί, για να τα βρει ακόμη πιο δύσκολα μετά με τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω.
1: Είναι φοβερό το ρίσκο κιόλας, έτσι. Γιατί έτσι, ναι, και ακριβώς, έτσι και δεν σου καθίσουν τα μάτς με τον Παναθηναϊκό όπως τα θέλεις. Αποκλείσεις από την Ευρώπη, τη χαιρετάς και ουσιαστικά είσαι σε μια χρονιά γεμάτη εσωστρέφεια μετά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το βλέπω σαν δύσκολο σενάριο αυτό. Εννοώ ότι θα προσπαθήσει να προκριθεί σήμερα έτσι, στο παιχνίδι αυτό, αλλά αν κάνει τη νίκη σήμερα, αυτόματα, ακόμα και αν χάσει στα play-off που είναι το επόμενο, μπορεί να χάσει δηλαδή με βάση το σενάριο το οποίο λες, μπορεί να κερδίσει σε αυτά τα παιχνίδια την αντίπαλό της, να εξασφαλίσει θέση στο Conference Link και αυτόματα να χάσει στη συνέχεια στα play-off, έτσι ώστε να παίξει στο Conference Link. Δηλαδή και παράλληλα ο Παναθηναϊκός να έχει και την ομάδα αυτή στο Conference Link να την αποκλείσει, δηλαδή η Μπεσικτάς έχει δύο ευκαιρίες. Κερδίζοντας σήμερα εξασφαλίζει συμμετοχή στο Conference Link και στα play-off, εάν κερδίσει, μπαίνει στο Europa League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο? Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Μια χαρά είμαστε. Πάμε 9.30 ώρα να δούμε ποδόσφαιρο.
0: Αυτά είναι τα νέα. Έχουμε κάθε μέρα αγώνες. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα δηλαδή. Βέβαια, χθες τον Ολυμπιακό οφείλω να σου πω ότι δεν τον είδα. Γιατί πήγα σινεμά, κινηματογράφο και είδα την Οδύσσια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Για πες μας, πώς σου φάνηκε η καινούργια ταινία του Νόλαν?
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Σου άρεσε?
0: Με τις παραλλαγές. Γιατί ξέρεις, πολλή συζήτηση έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα για κάποια πράγματα που αφορούν την ταινία. Το ένα, το βασικό, είναι οι παραλλαγές. Αν κάποιος ήθελε να δει την ταινία της Οδύσσιας όπως είχε παίξει παλιά, μπορεί να δει την ταινία του 1997. Εμένα μου άρεσαν αυτές οι παραλλαγές. Οπότε δεν ξέρω, δεν είναι να δεις ένα πράγμα το ίδιο ακριβώς όπως ήταν και πριν από 30 χρόνια, δεν έχει νόημα. Το έχει αλλάξει λίγο σε κάποια πράγματα, οπότε νομίζω ότι και έτσι ήταν ωραίο. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπανε για την μαύρη ωραία Ελένη, επίσης είναι ένα θέμα το οποίο έγινε πολλή συζήτηση για 2 λεπτά. Δηλαδή στην ταινία η ωραία Ελένη παρουσιάζεται για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ελάχιστο στα πλάνα και μιλάει λίγο, και ουσιαστικά δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε ούτε η πρωταγωνίστρια ούτε καν μία από τις πρωταγωνίστριες.
1: Άρα πολύ είναι κακό ένα... για το τίποτα. Εντάξει.
0: Μπράβο. Πολύ, αυτό λοιπόν πιστεύω τίποτα. Ότι όλη αυτή η φασαρία η οποία έγινε εδώ σε εμάς στην Ελλάδα πάντα έτσι, έγινε ακριβώς όπως το πες, πολύ, πολύ φασαρία για το τίποτα. Το κέρδος όμως είναι πολλαπλάσιο, με την έννοια ότι αυτή η ταινία εκατομμύρια άνθρωποι την έχουν δει. Το κέρδος για τον σκηνοθέτη και την ταινία είναι δεδομένο, αλλά και το κέρδος για την Ελλάδα είναι ότι πολλοί έψαξαν να βρουν, να αγοράσουν το βιβλίο για να διαβάσουν και την ιστορία. Πολλοί ρώτησαν για την Ελλάδα και την Οδύσσια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κέρδος. Το οποίο και κέρδος και για την Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο, παρά τις παραλλαγές και τη μαύρη ωραία Ελένη, η οποία όπως σου είπα δεν χαλάει σε τίποτα την όλη εικόνα της ταινίας.
1: Τώρα θα πάω να δω και εγώ τη δική μου Οδύσσια, θα πάω να δω και εγώ την ταινία και θα τη σχολιάσουμε παρέα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνοι να δω και εμένα τι θα μου κάνει εντύπωση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και περιμένω φωτογραφικό υλικό από την παρουσία σου στην προβολή της ταινίας, έτσι, και όχι μόνο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, κοίταξε, θα μπορούσα να παίξω εγώ την ταινία αυτή.
1: Είμαι σίγουρος, απόλυτα.
0: Δεν με προτίμησε για πρωταγωνιστή. Αυτό είναι μια αλήθεια, το έχω παράπονο.
1: Ναι, ίσως γιατί δεν απευθύνεσαι στο σωστό σκηνοθέτη, Θόδωρε. Αν απευθύνεσαι σε κάποιον άλλο σκηνοθέτη, τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά.
0: Λες, θα το δω.
1: Σκέψου το λίγο, ναι. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Θόδωρος Χατζηπαντελής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θόδωρε.
0: Για χαρά. Καλή συνέχεια, γεια.

Είδαμε και το βιντεάκι με το οποίο, να ακούει και ο Θανάσης ο Βικόπουλος τώρα, είδαμε και το βίντεο με το οποίο η ΧΑΛ παρουσίασε τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πήρε μεταγραφή για την αγγλική ομάδα, και ήταν ένα πάρα πολύ προσεγμένο και ποιοτικό βίντεο, το οποίο ουσιαστικά ανέδειξε τόσο την ποιότητα της ομάδας όσο έτσι και την αγγλική αρχιτεκτονική. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και φυσικά ήταν και πολύ αξιοπρεπέστατο, όχι πολύ αξιοπρεπέστατο, ήταν και αξιοπρεπέστατο για τον ίδιο τον παίκτη. Σε αντίθεση, για να συνεχίσω να βγάζω τον πόνο μου με αυτό που κάνανε οι Γερμανοί, οι οποίοι επέλεξαν να τρολάρουν, θα πω εγώ, το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Καρέτσα, με βίντεο παρουσίασης μέσα σε ένα γυράδικο. Δηλαδή, πιο στερεοτυπικό πράγμα από αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάρει η ελληνική ομάδα ένα γερμανό παίκτη, εγώ προτείνω να τον βάλουμε επίτηδες με σανδάλια και κάλτσες, να κάνει μια βόλτα εκεί στο γήπεδο και να βάλουμε αυτό το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον παρουσιάσουμε. Για να δούμε αν θα τους αρέσει. Ναι, δεν μ' άρεσε το γυράδικο, με άλλα λόγια. Και ίσως είμαι ο μόνος σε αυτή τη χώρα που δεν του άρεσε το γυράδικο, γιατί αν κρίνω από τους τίτλους, όλοι οι άλλοι το βρήκανε από εφάνταστο, από επικό, από φαντασμαγορικό, και πάει λέγοντας. Άντε και δεύτερο, το Θανάση που είδα ότι σήκωσε το χέρι του όσον αφορά το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου καλό, παιδιά. Αφήστε το. Καμία ποιότητα. Και με το Θανάση, ας πούμε, μόνο για ποιότητα μιλάμε, όταν μιλάμε αθλητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο, σύστημα 352, στον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυκή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της και τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos ή πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για την ενέναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, μια δημοφιλή στους τουρίστες περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώσεις επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικίας 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και της ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, αλλά στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην κρέτηση Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς τη με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυγική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέχ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Ιστορικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξειδωτερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Από την άλλη, η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα εντείνεται, με τις Ισπανικές αρχές να προειδοποιούν ότι οι δομές φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Ο επικεφαλής του Ισπανικού Θύλακα χαρακτηρίζει την κατάσταση αφόρητη και ζητά άμεση στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προστατευτούν τα παιδιά και να αποσυμφορηθούν οι εγκαταστάσεις. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όμως θα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 μέχρι 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, προκειμένου να συγχαρεί τους εθελοντές. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη, εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απευθείας με συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όμορφο στην όψη κορίτσι, όμορφο και στην ψυχή. Βιαστικά κάποιος θα την χαρακτήριζε και τυχερή, με δεδομένο το ότι η οικογένεια δεν μπήκε φραγμό στα όνειρά της. Αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της με το γάμο της, τον οποίον κατά κάποιο τρόπο επέβαλε, έβαλε το πιο σημαντικό εμπόδιο στη ζωή της. Κάποιος θα απαντούσε, κανείς δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι εάν δεν του το επιτρέψεις. Και το σέβομαι απόλυτα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως είναι ωραίο να κοιτάμε πίσω, χωρίς αν. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν. Η ιστορία αποτελείται από τέλη που δεν αλλάζουν πλέον. Και η όποια μελέτη γίνεται πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Και να είστε σίγουροι και σίγουρες πως τα δεδομένα στη ζωή και το έργο της Μυρτιώτισσας είναι υπέροχα. Έτσι και αλλιώς, φίλες και φίλοι, κάθε προσπάθεια ύμνησης του έρωτα είναι έργο υπέροχο. Αλλά υπάρχουν και τα δίπολα, διότι όπου έρος και θάνατο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Χρήστο Σιδερίδη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, όπως πάντα κάνουμε, στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, σε όλες τις φίλες, αλλά και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας του Earth Echo. Και βέβαια, να σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Γιάννης Πανός κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα μελοποιήσει Μυρτιώτισσα και συγκεκριμένα ακούσαμε το ποίημα της «Έρωτας Τάχα», το οποίο ερμήνευσε η Πόπη Αστεριάδη. Εύκολη υπόθεση δεν υπήρξε ποτέ η μελοποίηση ποιημάτων, φίλες και φίλοι, να πέσει σωστά ο μουσικός φθόγκος πάνω στο φωνητικό φθόγκο, αλλά και πάνω απ' όλα να προσπαθήσει ο μουσικός να αντιληφθεί στο βαθμό που ήταν δυνατό αυτό, και εδώ βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθαιρεσία, αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να εξωτερικεύσει ο ποιητής προς τον αναγνώστη. Το πέρασμα από τον στίχο στην μουσική είναι μια φοβερή διεργασία, η οποία θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έναν ιδιαίτερο σεβασμό, αν θέλετε, στο πρώτο έργο. Η Μυρτιώτισσα, κατά κόσμο Θεόνη Δρακοπούλου, γεννήθηκε το 1885 στο προάστιο της Κωνσταντινούπολης Μπεμπέκη. Ο πατέρας της, ο Αριστομένης Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεόνης Καλαμογδάρτη, που με τη σειρά της προερχόταν από μια οικογένεια εύπορη με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στα νεοελληνικά γράμματα. Ως υπάλληλος της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας της Θεόνης έδωσε από την αρχή πολύ μεγάλη σημασία στην καλλιτεχνική εκπαίδευση της κόρης του, και έτσι η μικρή Θεόνη κατάφερε να ζήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ενθάρρυνε την καλλιτεχνική δραστηριότητα, και μάλιστα όχι στη λογική τέχνη για την τέχνη, αλλά ως καταλυτικό παράγοντα ανάτασης του ανθρώπου. Η οικογένεια θα μετακομίσει στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη το 1891. 6 χρόνων ήταν τότε η Θεόνη. Καθώς βλέπετε, ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Και μετά από 2 χρόνια θα εγκατασταθούν όλοι μαζί οριστικά στην Αθήνα. Εκεί όπου η Θεόνη φίτησε στη σπουδαία δραματική σχολή Χιλ, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Δεν θα αργήσει να ανέβει στη σκηνή. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όμορφη κοπέλα, Αντίθεση, με πνευματικές αναζητήσεις, θα συνδεθεί με τον ποιητή Πέτρο Ζητουνιάτη και αργότερα θα γοητευτεί από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο. Η νεαρή Μυρτιώτισσα θα γράψει τότε έξοχα ποίηματα και θρυλικές ερωτικές επιστολές, αποσπάσματα των οποίων ο Ξενόπουλος θα συμπεριλάβει αργότερα στο έργο του «Μυστικοί Αραβώνες».
Η Μερτιώτισσα συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Κωστή Παλαμά και με την Μαρία Πολυδούρη, η οποία μάλιστα Πολυδούρη λίγο πριν πεθάνει θα της εμπιστευθεί τις επιστολές του Καριωτάκη. Όπως τονίζει σε ένα ιδιαίτερο άρθρο της αφιέρωμα η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Ανδρομάχη Χουρδάκη, ο Καριωτάκη. Όπως τονίζει σε

του έργου τους ούτε καν αναφέρονται στα χρόνια εκείνα, αλλά και αργότερα σε κάποιες παλαιότερες έγκριτες ανθολογίες ή ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινήσαμε με Πόπη Αστεριάδη στο μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό «Έρωτας Τάχα». Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Ηλία Αριώτη, ο οποίος μελοποιεί και αποδίδει το ποίημα της Μυρτιώτισσας με τίτλο «Ένα καράβι πέρασε».

Και κάπου εκεί έρχεται ο γάμος της Μυρτιώτισσας με τον Σπύρο Παπά, ο οποίος ήταν μακρινός της εξάδελφος και εργαζόταν ως διπλωματικός υπάλληλος στο Παρίσι. Η γαλλική πρωτεύουσα είναι πλέον το νέο της σπίτι, ο νέος της τόπος, αλλά η ίδια ομολογεί. Με πάντρεψαν βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια. Ο γάμος μου στάθηκε άτυχος. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγγενικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά και τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν αγάπησε και φρόντισε τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ξένος για μένα. Το μόνο πράγμα που πρόσεξα στο Παρίσι ήταν το θέατρο. Καρπός του γάμου τους ήταν ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Παπάς. Η Θεόνη και ο Σπύρος θα χωρίσουν και τότε εκείνη επιστρέφει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Οδείο Αθηνών. Μια γυναίκα που τα χρόνια εκείνα γράφει ένα εξόχως τολμηρό ποίημα σαν το Voluptas, που σημαίνει ειδονή στα λατινικά, έχει αποφασίσει πλέον να μην υπεκφεύγει στα κελεύσματα της ζωής. «Ελάτε», γράφει στο Voluptas, «ο κόσμος όλος είμαι εγώ, μέσα από τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, από τη ματιά και από τα δάχτυλά μου της ειδονής πετιέται το στοιχείο. Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ, όμως αγάπη μη γυρεύεται από μένα, δεν θα με ειδείτε μπρος σας να λυγίζω και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα. Μέσα μου άγριες νιώθω επιθυμιές και τις ερωτευμένες σας καρδιές, πως θα ήθελα μπόρια να μασίσω με τα λευκά μου δόντια τα γερά, σαν φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά, και τον αιμάτινο χυμό τους να ρουφήξω. Δάκρυα δεν θέλω, δάκρυα δεν ζητώ, παρά φωτιά για τη φωτιά, τα σαρκικά φιλιά μου, στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί. Ότι με νοιάζει τότες κι αν κοπεί το νήμα απ' της μοίρας μου τα δράχτη, αφού θα νιώθω πως από ειδονή θα σκορπιστεί το είναι μου σε στάχτη». Ο έρωτας ο πραγματικός, ο έρωτας ο μεγάλος, δεν θα αργήσει για την Θεόνη και τον ανταμώνει στα γαλανά μάτια του μεγάλου μας ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Αποδίδει στον έρωτα το άλλο μισό της υπόστασής του με τα ποίηματά της. Προσέξτε, έρωτας να είναι η συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει. Μα ό,τι και να είναι το ποθό, και καλώς να έρθει το κακό, που να πω σένα θα γεννεί υπέρτατο αγαθό, στα πόδια σου αν θα σοριαστώ τα αγαπημένα. Θα προσέξατε ενδεχομένως αυτό που τονίσαμε και στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, όπου έρος και θάνατος, αυτό το αρχαίο ομυρικό δίπολο από το οποίο ευτυχώς ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσει. Προσοχή όμως, ένα βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι ο έρωτας με την εισβολή του φέρνει τον θάνατο. Αν σκοτώνει κάτι ο έρωτας, όπως εκφράστηκε ανά τους αιώνες, είναι τη μοναξιά, την πλήξη και τη δυστυχία. Ο έρωτας δεν κουβαλά το θάνατο για να το φέρει στο προσκήνιο και να ρίξει στα τάρταρα τους ανθρώπους. Όπου έρωτας και θάνατος όμως, σημαίνει ταυτόχρονα ότι
δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι κάτι που εμπεριέχει το νόημα της ζωής, διότι αυτό είναι ο έρωτας, χωρίς να παραβλέπεις ότι ανά πάσα στιγμή προκύπτει θάνατος.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Μερτιώτισσα, την κατά κόσμον Θεόνη Δρακοπούλου. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας και το απόγευμα αυτό. Την καλησπέρα στον Άκη, τον αγαπημένο, την Τατιάνα, στον Γιάννη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στον αγαπημένο φίλο το Βαγγέλη από την Καλαμάτα, τον Νίκο, την Ελένη, την Πατρίτσια, τη γλυκιά μας την Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, φίλες και φίλοι, Φλέρι Νταντονάκη στην ερμηνεία του μελοποιημένου ποίηματος «Σ' αγαπώ». Η ποίηση της Μερτιώτισσας που θα οριμάσει και θα δούμε το πώς χαρακτηρίζεται από έναν έντονο λυρισμό, από συναισθηματική αμεσότητα και βέβαια ερωτικό πάθος. Βασικά θέματα του έργου της: η φύση, ο έρωτας, η απώλεια, ο θάνατος. Οι στίχοι της λειτουργούν πολύ συχνά ως προσωπικές εξομολογήσεις. Γράφει με αμεσότητα, όπως είπαμε, για την επιθυμία, αλλά και τον πόνο, τη μοναξιά, χωρίς να κρύβεται πίσω από συμβάσεις ή υπερορισμούς. Όπως είχε παρατηρήσει διαβάζοντας έργα της ο Κωστής Παλαμάς, ιδιαιτέρως στις πρώτες ποιητικές συλλογές της, η Μερτιώτισσα δεν επέμενε πάντοτε στην συστηματική επεξεργασία του στίχου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κατά τόπους μια χαλαρότητα, όπως είπε ο Παλαμάς στο ύφος. Πρόσθεσε όμως ότι οι αδυναμίες αυτές καλύπτονταν από τον πηγαίο, θερμό και αυθεντικό λυρισμό της.

Να δούμε όμως πώς φτάνουμε ως εδώ. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν ιδιοφυής άνθρωπος. Ένας αν όχι ο καλύτερος Έλληνας σονετογράφος. Ένθερμος δημοτικιστής. Χιδέα γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χιδέοι άνθρωποι, έλεγε. Ο πρώτος Έλληνας διεθνούς φήμης συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν διδάκτορ φιλοσοφίας, γνώστης της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιολογίας, αλλά και των σανσκριτικών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μαβίλης πολέμησε ως εθελοντής στα Κρητικά βουνά στην Επανάσταση του 1896. Αργότερα τον συναντάμε στο επιτελείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά σκοτώθηκε στα 52 του χρόνια στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο το 1912 ως επικεφαλής τότε του Λόχου των Εθελοντών Γαριβαλδίνων στη μάχη του Όρους Δρίσκου κοντά στα Γιάννηνα. Η ψυχή της 27χρονης τότε Μερτιώτισσας κόπηκε στα δυο. Μην έχοντας άλλη διέξοδο, θα έλεγε κανείς, σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, θα στραφεί στην ποίηση, προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά της. Είναι εκείνη η περίπτωση κατά την οποία νομίζουμε πως κάποιο δυνατό αόρατο χέρι στρίβει το τιμόνι της ζωής προς κάτι που ουδής μπορεί να φανταστεί. Γράφει ακατάπαυστα και εκδίδει τις ποιητικές συλλογές «Τραγούδια» στα 1919, «Κίτρινες φλόγες» το 1925, συλλογή την οποία προλογίζει ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς. Και δεν σταματά, ακολουθεί η συλλογή «Δώρα Αγάπης» το 1932 με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, «Κραυγές» το 1939, ενώ στο πέρασμα των χρόνων και συγκεκριμένα το 1953 θα κυκλοφορήσει εκλογή με τίτλο «Ποίηματα». Εξέδωσε ακόμη και μια δίτομη παιδική ανθολογία, καθώς και ένα βιβλίο με αφορμή, θα συμβεί και αυτό, τον πρόωρο χαμό του γιού της το 1958. Και για αυτή την μεγάλη τραγωδία της ζωής της η Μερτιώτισσα θα βρει παρηγοριά στη γραφή. Εκεί καταφεύγει για να μαλακώσει τον πόνο της και θα εκδώσει αυτό το βιβλίο το οποίο προαναφέραμε με τίτλο «Ο Γιώργος Παπάς στα παιδικά του χρόνια». Εκεί όπου με πάρα πολύ τρυφερό τρόπο γράφει «Μονάχα εσύ, φωτίζοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου, το νεκρωμένο ξύπναγες παλμό μες στην καρδιά μου. Τώρα σε χάνω. Αμίλητη, αδάκρητη και μόνη, βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να με ζώνει».

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Αρτέμης, φίλες και φίλοι, από την Κύπρο, στην μελοποίηση από τον ίδιο του ποίηματος «Θέλω να ξέρεις», που συναντάμε και στην προσωπική του δουλειά, στο CD του, με τίτλο «Φοντάνα Αμορόζα».

Η πορεία της Μυρτιώτισσας καθορίστηκε, όπως είδαμε, κυρίως μετά το τέλος του γάμου της, από ένα ακλόνητο ιδεώδες που της υπαγόρευε να μην διαπραγματεύεται τα πολύτιμα της ψυχής της. Κάποια στιγμή, στη δύση της ζωής της, κοίταξε, σύμφωνα με την άποψη πολλών, κάπου που δεν μπορούσαν να κοιτάξουν οι άλλοι. Πέρασαν από τα μάτια της, από τις σκέψεις της, τα χαρούμενα παιδικά χρόνια, οι άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή της, το πρόσωπο του παιδιού της που είχε χάσει, τα πρέπει, οι αρνήσεις, κάποιος κρυφός τόπος συνάντησης και βέβαια μια σκιά. Για να δούμε πώς τα περιγράφει όλα αυτά σε ένα ακόμη ποίημά της. Τι άλλο καλέ μου, τι άλλο καλέ μου ζητάς από μένα και στέκεις θλιμμένος μπροστά στη μορφή μου, αφού και η καρδιά μου, αφού και η ψυχή μου, κι ας είσαι νεκρός, πλημμυρούν από σένα. Τα θεία τραγούδια σου ένα προς ένα, τα ζει κάθε νύχτα η ψάλτρα φωνή μου, γεννήκαν αυτά μοναχή προσευχή μου, αγνή προσευχή γεννημένη από σένα. Γιατί με κοιτάζεις με μάτια θλιμμένα, λαμπάδα σου ανάβω την ίδια την ψυχή μου, και μέρα τη μέρα σκορπάκι η ζωή μου, για σένα τα ρόδα της τα χλωμιασμένα.

πολύ βραβευμένη, το είδαμε νωρίτερα, αλλά αξίζει να πούμε κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα βέβαια θα το λέμε, ε? Μην ψάχνετε Σόνι και καλά αξιοσύνη σε τελετές με βραβεία. Είναι σημαντικά μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η κληρονομιά του έργου και η αίσθηση που αυτό αφήνει στη συλλογική μνήμη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου και την επισήμανση, αν κάποιο ποίημα φέρει αεράκι στην ψυχή σας, πέτυχε. Ημερομηνίες ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Μερτιώτισσα θα πεθάνει στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968. Παθιασμένη, σοφή, αντίθεση στην πένα της μέχρι τέλους. Ξέρετε, το ξέρετε, μεγάλες κουβέντες για τον έρωτα και στον έρωτα δεν χωρούν. Και όποιος της είπε, την πάτησε κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως η Θεόνη κάτι μας είπε. Κυρίως εκείνη τη στιγμή που είδαμε όταν ρίχτηκε με πάθος την ποίηση μετά το θάνατο του Μαβίλιε. Και τι μας είπε η Μερτιώτισσα? Πως ο μεγάλος έρωτας μια φορά δωρείται στη ζωή του κάθε ανθρώπου και δεν του πρέπει του έρωτα αυτού λησμονιά, ακόμη κι αν κάποια στιγμή τελειώσει.

Κάποτε ο Άγγελος Τερζάκης, φίλες και φίλοι, θα γράψει: «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η καταδίωξη, η εξορία, η αρρώστια, η αστοχία, η προδοσία των άλλων, είχε ένα δράμα εσωτερικό. Και το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά, τον κάνει αξιοσέβαστο». Και συνεχίζει ο Τερζάκης: «Μπορεί να έχεις ταλέντο και να πετύχεις, τύχη και να ευνοηθείς, καπατσοσύνη και να επιπλέψεις, πλάτες και να ξεκινήσεις. Μπορεί να μπεις στην φωτεινή ζώνη μόνο και μόνο επειδή σε ευνόησαν οι εξωτερικές συνθήκες στην αφετηρία σου. Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που είναι. Άλλοι παίρνουν θέση στην ιστορία, άλλοι κάνουν την ιστορία. Αυτούς τιμώ». Πολλά τα συζητήσιμα, φίλες και φίλοι, θέματα τα οποία μπαίνουν, όπως για παράδειγμα το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά και τον κάνει αξιοσέβαστο. Και βέβαια μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες σε κάτι τέτοιο αλίμονο. Εγώ στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, για εκείνο το «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η εξορία κτλ». Αυτή είναι, ξέρετε, η γενιά των ποιητών του Μεσοπολέμου. Μια γενιά η οποία πραγματικά εγκλωβίστηκε κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες δύο πολύ μεγάλων παγκόσμιων καταστροφών, συν βέβαια τις κλίσεις των διαφόρων εθνικών ζητημάτων της εποχής εκείνης. Μια γενιά που πάλεψε πάρα πολύ σκληρά να περιγράψει την εποχή της, τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια της την ψυχή, πολλές φορές, όπως είπαμε και όπως είδαμε, με μια πένα που είχε τη σκιά της. Αλίμονο όμως, επαναλαμβάνω, αν μπούμε στη λογική να κρίνουμε το έργο ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, με όρους του σήμερα, αγνοώντας πλήρως το δικό του περιβάλλον. Έζησαν και αυτοί με τους δαίμονές τους, όπως και εμείς βέβαια, όλες οι μορφές της ελληνικής ποίησης. Και αν γυρνάμε πίσω κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτούς, έτσι είναι οι ιστορικές εκπομπές, αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί το επιβάλλει μια ημερομηνία, αλλά γιατί, κακά τα ψέματα, η αναμόχλευση του χθες οδηγεί και στην ευταξία του σήμερα. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, ποτέ δεν κάναμε, ωραιοποίηση του παρελθόντος ή καταθλιπτικές φωνές. Πόσες αναφορές άξιες λόγου έχει το σήμερα? Πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα του σήμερα? Και δεν αναφέρομαι στενά στην όποια οικονομική κρίση, στην έλλειψη συλλογικών οραμάτων. Αναφέρομαι γενικώς στην έλλειψη ποιότητας ζωής, με όλα όσα σημαίνουν ποιότητα ζωής. Όμως, ο στίχος «Έρωτας να είναι συμφορά» με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει, τι είναι? Ποιότητα είναι, φίλες και φίλοι. Ποιότητα, ναι. Κόντρα στις επιταγές της βάναυσης εποχής, του φόβου των ιών, των τεχνολογικών ανακαλύψεων που παρουσιάζουν την μη πραγματικότητα. Ανάσα δροσιάς είναι κόντρα στην ισοπαίδωση του έρωτα. Σήμερα, παιδιά, φίλες και φίλοι, θα ρούν πως σχέση είναι να μιλάς από το διαδίκτυο, ε? Άνθρωποι πιστεύουν πως φιλία είναι να σχολιάζεις τη σελίδα κάποιου στο Facebook, και καλή ζωή πιστεύουν πως είναι όταν θα έχει βγει ο μήνας τουλάχιστον να έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς απέναντι σε ιδιώτες τους, οποίους κρατούν ζωντανούς με ανακεφαλαιοποιήσεις όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Αφήστε
τις εικονικές πραγματικότητες. Κλείστε τους πόρους της ψυχής σας ενάντια στο βάναυσο του κάματου χωρίς αντίκρισμα και αποδεχθείτε πως η μόνη ουσιαστική συμφορά για να γελάσουμε είναι ο έρωτας. Όλα τα άλλα περνούν. Μέχρι και τον θάνατο, αν θέλετε, η ανθρώπινη ψυχή τον αντέχει, διότι τελεσιδική μέσα της, τη συμφορά του έρωτα, δεν θα μπορέσει ποτέ. Και αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι ποιότητα. Κλείνουμε με το έρωτας τάχα με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο ξεκίνημα ήταν η Πόπη Αστεριάδη σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Εδώ τη μουσική για το συγκεκριμένο ποίημα έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και το αποδίδει η Εροφίλη. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ιδρύγγια στο Κοροπή κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις για εμβρισμούς, εκ των οποίων οι 238 αφορούν αμέλεια. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, στους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμη, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. «Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ σήμερα με τις 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σε αυτή την εκπομπή για το επόμενο 2ωρο θα είμαστε μαζί. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που διαπίστωσα λιγότερη κίνηση όσον αφορά τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μεσημέρι στην Εγνατία, και δεν μποτιλιαριστήκαμε παρά λίγα μέτρα εκεί στο Βαρδάρι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή κίνηση, αυτό που συνάντησα εγώ δηλαδή, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο τόσο η πόλη θα αλλάζει και αυτό είναι καλό, θα αδειάζουν οι δρόμοι για εσάς που θα φύγετε δηλαδή καλό, εμείς θα μείνουμε εδώ να φυλάμε ό,τι αφήσετε πίσω σας. Όσοι μείνετε να ξέρετε ότι σήμερα κλείνει ο Περιφερειακός και μάλιστα σε δύο σημεία για 6 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχέας, από τις 11 σε λίγη ώρα δηλαδή ως τις 5 το πρωί, σταδιακά αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε θα έχει μπόλικο μποτιλιάρισμα για όσους κινηθείτε στον περιφερειακό αυτές τις ώρες σε αυτά τα δύο σημεία. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της Τροχέας και όλα θα πάνε καλά.
1: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We've got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

Πριν από λίγο η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία στην παράταση 3-2. Προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Ουγγρικού τουρνουά για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Στο τελικό ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Μπραν, η οποία νίκησε 5-0 τη Μητρόβιτσα στο πρώτο ημιτελικό. Αν ιτηθεί θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Women's Euro Cup. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με την Ανδρέευσκα μόλις το 7ο λεπτό. Η Ουγγρική ομάδα απάντησε. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 με την Αργυρίου. Πάλι έφερε το μάτς στα ίσα η Ουγγρική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Στο δεύτερο το 2-2 παρέμενε. Και στην παράταση, στην αρχή της παράτασης, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς με ένα γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Την ίδια στιγμή, πριν από λίγο, ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στο σπίτι του. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ολοκληρωθεί μετά από 5,5 χρόνια η μεγάλη επιστροφή του στον ΠΑΟΚ με μόνιμη μεταγραφή από την Augsburg. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπως ακούσατε και το μεσημέρι στην εκπομπή του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου και του Βασίλη Βλαχόπουλου 352 από τον Γιάννη Βοητσίδη, ο Δημήτρης Γιαννούλης ποτέ δεν έφυγε με την Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου και του Βασίλη Βλαχόπουλου.

Φύσα γέρι, μπας και μας δροσίσεις δηλαδή, και όσοι δεν φύγατε αυτή την περίοδο από τη Θεσσαλονίκη, να ορίστε, βγήκε το τουρισμός για όλους, να κάνετε αίτηση, να πάτε και διακοπές για να μην μείνετε στην πόλη, ειδικά αυτό το διάστημα που προβλέπονται πια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 12 το μεσημέρι λοιπόν ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν όσοι έχουν το αφημί λίγοι σε 1 και 2, αύριο σε 3 και 4 και ούτω καθεξής μέχρι και τις 9 που υποβάλλουν όσοι το αφημί τους λήγει σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, όσοι δεν πρόλαβαν, υποβάλλουν αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μόλις ένα λεπτό. Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάθετος Tourism for All 2026-2027, με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τους άγαμους

χωρίς τέκνα από 19 πήγε σε 21.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο από 33 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Άντε κάντε αίτηση να πάτε διακοπές όσοι προλάβουμε να φύγουμε. Γιατί μετά από το Σεπτέμβριο τα κεφάλια μέσα.

Και αν μείνατε στην πόλη και αναζητείτε τόπο για να πάτε αυτή την ώρα έτσι για να βγείτε έξω λίγο να ξεδώσετε, να ορίστε. Αύριο είναι του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή, οπότε σήμερα υπάρχουν διάφορες περιοχές που γιορτάζουν η Καλαμαριά, βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα ήδη από τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος σε συνεργασία του Δήμου με ποντιακούς συλλόγους, που διοργανώνεται ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά του Πόντου, με κέντρο των εκδηλώσεων την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά από το Δημαρχείο. Το πανηγύρι κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη με ένα μεγάλο γλέντι ποντιακής παραδοσιακής μουσικής στις 9, σε λίγη ώρα προλαβαίνετε. Ενώ και η θέρμη εν ώψη της γιορτής είναι επίκεντρο των εκδηλώσεων. Διήμερη ιερά πανήγυρης της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μονοπήγαδο. Συνδυάζεται θρησκευτική κατάνοιξη με την παράδοση και την τοπική φιλοξενία, και εκτός από αυτά εδώ μπορείτε να πάτε και στην Άνω Περαία, που επίσης έχει γιορτή και πανηγυρίζει, αλλά και στην παραλία Επανομής. Τι νομίζετε, τα πανηγύρια είναι μόνο στα νησιά ή στην Ικαρία? Ορίστε, μένεις στη Θεσσαλονίκη και πας και σε πανηγύρι. Σηκωθείτε και φύγετε από τους καναπέδες και τα σπίτια. Πηγαίνετε βόλτα λίγο να ξεδώσουμε.

Λοιπόν, στην Πιερία χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με τους συνεργούς του, εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψία στους πολίτες. Πώς τους εξαπατούσε? Μαζί με συνεργούς του οργανώθηκαν και έπαιρναν τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα και έκαναν ότι είναι γιατροί και ισχυρίζονταν ότι το παιδί των αυτών που τηλεφωνούσαν έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ζητούσαν χρήματα. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν δεν μπορούσαν να τους ξεγελάσουν, κάποιοι από αυτοί δεν πείθονταν γιατί πλέον έχουν μάθει το κόλπο. Έκλειναν το τηλέφωνο και μετά από λίγη ώρα ξανά έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι είμαστε από την αστυνομία. Πριν από λίγο αυτοί που σας τηλεφώνησαν ήταν όντως απατεώνες και καλά το καταλάβατε και τώρα είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων και θα μας βοηθήσετε, φύγετε από το σπίτι ή κάτι τέτοιο ας πούμε, και έτσι τους άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τώρα, από την έρευνα μέχρι τώρα, προέκυψε ότι από τις 21 Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου, μέσα σε 15 μέρες δηλαδή, κατάφεραν να εξαπατήσουν 5 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχή της Πιερίας και άλλη μία σε περιοχή της Φλόρινας. Απέσπασαν συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες, πόσο πάει η λίρα, δεν ξέρω, και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 120, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, 110.000 ευρώ από 6 περιπτώσεις. Τα αυτιά σας 14, όχι τα μάτια σας, τα αυτιά σας, δεν πέφτουμε θύματα σε οποιονδήποτε παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι είναι αυτός και δώσε μου χρήματα, φύγε από το σπίτι, βγάλε κοσμήματα, πόσα μετρητά έχεις, γιατί καραδοκούν επιτίδιοι και είναι αδίστακτοι πραγματικά.

Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία άρτια φιχθήσα από διακοπές είναι και πάλι στην παρέα μας εδώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Στέλλα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή επέστρεψε εσύ, έχουμε ποτηλιάρισμα στους δρόμους. Εσύ και μερικοί άλλοι που δεν μείνατε σε διακοπές λίγο παραπάνω λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας. Και μιας που λέγαμε για μποτιλιάρισμα, έχετε σκεφτεί πόση ώρα ξοδεύουμε κολλημένοι στην κίνηση πίσω από το τιμόνι? Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, που πήρε στοιχεία από 15 χώρες, μέσα στις οποίες και η Ελλάδα, οι Έλληνες είναι στην έκτη χειρότερη θέση από αυτές τις 15 ώρες και κατά μέσο όρο είμαστε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα 6 ώρες και 13 λεπτά την εβδομάδα. Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε 13 μέρες και 11 ώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν χάνουμε 13,5 ώρες κολλημένοι στο τιμόνι. Η χειρότερη κατάσταση στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα επικρατεί στη Νότια Αφρική. Ο μέσος οδηγός σπαταλά 10 ώρες και 38 λεπτά την εβδομάδα ή αλλιώς 23 μέρες το χρόνο στο τιμόνι. Στον αντίποδα, στην Ολλανδία, ο μέσος όρος εβδομαδιαίος είναι 4 ώρες και 38 λεπτά ή 10 μέρες και 1 ώρα το χρόνο. Στο top 5 των κρατών με το χαμηλότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Αυτές οι χώρες έχουν ένα εκτεταμένο και ένα άκρος λειτουργικό σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για τις καθημερινές μετακινήσεις. Επομένως, μειώνονται σημαντικά αυτοί που οδηγούν, αλλά και ο χρόνος που χρειάζονται αυτοί που οδηγούν. Αντιθέτως, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δήλωσαν πως περνούν περισσότερο χρόνο στο τιμόνι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο χρόνος που περνά ο Γερμανός ταξιδεύοντας είναι 10 ώρες και 6 λεπτά, το Γάλλος 9 ώρες και 59 λεπτά. Εμείς μέχρι πριν από το μετρό νομίζω ότι ήμασταν ακόμα χειρότερα. Τώρα σε καλύτερη κατάσταση, άντε να έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά και μετά στα Δυτικά και τότε ξαναμιλάμε.

Μιας και λέγαμε για μποτιλιαρίσματα, ταξίδια και πόσο χρόνο τρώμε στο αυτοκίνητο και επειδή 15 Αύγουστος έρχεται και όλο και κάπου θα πάμε, Σάββατο είναι, οπότε μπορεί να ξεφύγουμε, πάμε λίγο να δούμε πόσο χρόνο κερδίζουμε αν κινούμαστε με υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει ο κόπος να παρανομήσουμε, αν και τώρα με τις κάμερες και τα τροχονομικούς ελέγχους που εκείνη την περίοδο θα είναι και αυξημένοι μάλιστα, δεν νομίζω ότι αξίζει γιατί έρχονται και πρόστιμα. Αλλά ακόμα και αν παραβλέψουμε αυτή την παράμετρο, να δούμε αν ο χρόνος που κερδίζουμε είναι αρκετός ώστε να μας κάνει να πατήσουμε λίγο παραπάνω το γκάζι. Λοιπόν, όταν κινούμαστε ως πόλεις φυσικά δεν το συζητάμε, δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Υπάρχουν πολλά φανάρια, πυκνή κυκλοφορία, άρα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι ακόμα και για μια μέση ημερήσια απόσταση οδήγησης 46 χιλιόμετρων, αν οδηγείς στο όριο ή κάτω από το όριο ταχύτητας, θα επιμικρύνεις τη διαδρομή μόνο κατά 54 δευτερόλεπτα τη μέρα. Δηλαδή, αν παρανομήσεις, θα κέρδιζες 54 δευτερόλεπτα στη διαδρομή 46 χιλιόμετρων. Τίποτα δηλαδή. Ακόμα και σε μια σύντομη διαδρομή 10 λεπτών εκτός πόλης, αν κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα αντί για 110, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το όριο, γλιτώνουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε, γιατί τρέχουμε? Ακόμα και αν το ταξίδι γίνεται 100 χιλιόμετρων, αν κινούμαστε για παράδειγμα με 120 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 100, αν αυτό είναι το όριο, θα κερδίσουμε στην καλύτερη περίπτωση γύρω στα 10 λεπτά εφόσον δεν καθυστερήσουμε σε προσπεράσεις και σταθμούς διοδίων. Ωστόσο, αυτά τα 10 λεπτά έχουν επιπτώσεις. Αυξάνουν κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές ρήπων, ενώ η υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με την τροχέα αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως. Οπότε, όριο ταχύτητας και κάποτε θα φτάσουμε. Το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλής.

Πάμε να ακούσουμε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος του Fade Out. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 693-0078-228 Viber, 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία κάει και το 64% των δασών, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 35.000 ημερησίως. Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσεσεκά 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο της UEFA Conference League, με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη σε μισή ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα fade out στον 102, Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Μασούρο να λέει για τις φωτιές και την αποκατάσταση, στην ανακοίνωση δηλαδή, για τις αποζημιώσεις, να σας πούμε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί όταν έχεις δέντρα γύρω από το σπίτι. Λοιπόν, τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και γι' αυτό συνιστώνται όσον αφορά την περιμετρική διάταξη του σπιτιού αν σκοπεύεις να έχεις δέντρα. Τα πλατιά φύλλα και οι ιστοί τους συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά την εξάπλωση της φλόγας. Σε αντίθεση με τα κονοφόρα που περιέχουν ρετσίνη ή έφλεκτα εθέρια έλαια που ευνοούν την ταχεία ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το πυκνό χυμώδες φύλλωμά τους, των φυλλοβόλων, λειτουργεί ως φυσική ασπίδα παγιδεύοντας τα υπτάμενα καυτά σωματίδια της φωτιάς. Τα ιδανικά δέντρα λοιπόν για περίμετρο στον κήπο, λένε οι ειδικοί, είναι χαρούπια, τα σκληρά και δερματώδη φύλλα της έχουν εξαιρετικά χαμηλή αναφλεξιμότητα, μουριά, πυκνό φύλλωμα απορροφά τη θερμότητα, βελανιδιά, κουτσουπιά, είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δέντρο με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης, λεύκη και ιτιά, δέντρα που αγαπούν το νερό, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος, λειτουργούν σαν φυσικοί πυροσβεστήρες λόγω της υψηλής υδατικής τους χωρητικότητας, και από καρποφόρα δέντρα προτιμήστε σικές, αχλαδιές και ροδακινιές, λένε οι ειδικοί. Από εκεί και πέρα δεν αρκεί μόνο αυτό. Μετά την τοποθέτηση, το θέμα είναι και να ακολουθούμε τα βήματα του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων. Και αυτός λέει, κανένα κλαδί δεν πρέπει να προσεγγίζει το σπίτι, τη στέγη, τα μπαλκόνια σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων. Τα μεγάλα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται από το έδαφος και μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ώστε μια έρπουσα φωτιά στα ξερά χόρτα να μην πηδήξει και φτάσει τα κλαδιά, και τα φυλλώματα των δέντρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργείται μια συνεχόμενη γέφυρα μεταφοράς φωτιάς. Αν λοιπόν σκοπεύετε να φυτέψετε τα δέντρα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη.

Λοιπόν, το νέο δίδυμο Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπάμα Αντεμπάγιο στους Μαϊάμι Χιτ μετά τη μεταγραφή του Έλληνα Άσου στην ομάδα της Φλόριντα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των φίλων και του Μαϊάμι Χιτ αλλά και του NBA. Μάλιστα η ομάδα του Μαϊάμι έδωσε το δικό της παρατσούκλι στα social media για τους δύο αστέρες και στη συνέχεια ζήτησε από τους φιλάθλους να προτείνουν τις δικές τους ονομασίες με τα σχόλια να κατακλείζονται από εφάνταστες εμπνεύσεις. Η σχετική ανάρτηση σελίδα το Hit στο Twitter ανέφερε στο X δηλαδή «Φίλοι των Hit, πώς νιώθετε όλοι για το αδέλφια της καταστροφής? Προτείνετε κάποιες ιδέες για παρατσούκλια για το δίδυμο των Γιάννη και Μπαμ στη ρακέτα». Εσείς ποιο θα λέγατε, Γιάννης και Αντεμπάγιο κάτω από το καλάθι των Hit? Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα έχουμε. Κάτω από το καλάθι των Hit, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα έχουν. Γιατί η περιφέρεια λίγο ως

αυτό πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να γίνει και Goat. Ο Goat είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Greek Freak, πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίχτης, είναι αυτός για να παρακολουθώ. Νομίζω ότι έχει μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ, αν το ήθελε πραγματικά. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς, αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης, δήλωσε ο Kevin Durant, και όταν τα εύσημα έρχονται από έναν τόσο μεγάλο παίκτη, αναμφίβολα κάτι λένε.

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των νεανίδων αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών και με μια άλλη ανατροπή σήμερα από το μείον 14, έχανε 38-24 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πήρε τη νίκη με ανατροπή λοιπόν 72-60 τη Δανία και πάει αίτητη στο νοκάουτ προημιτελικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Παρασκευή. Ο όμιλος ολοκληρώνεται σήμερα, οι αγώνες, η εθνική μας έχει ρεπό. Ο αντίπαλος της εθνικής μας θα τον μάθουμε σήμερα πιο αργά, θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του γάμα ομίλου και η βαθμολογία του είναι Λιθουανία 7 βαθμοί, Αυστρία 6 και Ιρλανδία 5. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε με τα κορίτσια να έχουν κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ωστόσο, έχει κλέψει εντός εισαγωγικών την παράσταση, όχι με τις επιδόσεις της στο παρκέ όσον αφορά τους πόντους ή τα rebound, αλλά με ένα ιδιαίτερο στατιστικό, μια μικρή γαλλίδα παίκτρια, η Κάμερον Κολισοκό, η οποία έχει περισσότερα, μεγαλύτερο μέσο όρο κλεψιμάτων από ότι πόντους, rebound και assist. Η μπασκετμπολίστρια λοιπόν της Εθνικής Νεανίδων της Γαλλίας παίζει 21,9 λεπτά στους αγώνες και ενώ έχει μόλις 3 πόντους μέσο όρο, 2,3 rebound και 4,3 assist, έχει καταφέρει να έχει κάνει μέσους όρους 6,7 κλεψίματα ανά αγώνα. Έχει 6 κλεψίματα σε 26 λεπτά απέναντι στην Ουγγαρία, 5 σε 18 λεπτά απέναντι στην Τσεχία και 9 σε 22 λεπτά απέναντι από τη Γερμανία. Με αυτήν εδώ τρομάζει να χτυπήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ. Φοβάσαι θα στην πάρει. Τι μπάσκετ είναι αυτό?

Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τζέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα δούμε πώς θα πάει ο πρώτος αγώνας σήμερα, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος, αύριο ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο, την αύριο ο πρώτος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος. Έχουμε πει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προκριθούν και 5 ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη για το κύπελο. Ένας κεραυνός την ώρα του αγώνα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και 9 να τραυματιστούν. Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο στάδιο Sandy Path στην περιοχή Sungai Kolok στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικροτούσε έντονη βροχόπτωση. Ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε στο χορτάρι και αμέσως πολλοί ποδοσφαιριστές κατέρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ όμως της Γιάλα Εφσέ υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στα social media εκφράζοντας τα βαθιά συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ταϊλάνδης εξέφρασε επίσης την οδύνη της για την τραγωδία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα στις 29 Ιουλίου. Ήταν πριν από αυτή την ομάδα σε μια άλλη την οποία ως βασικός έχοντας 7 γκολ σε 18 αγώνες είχε βοηθήσει να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία την προηγούμενη σεζόν. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, αλεξικέρευνα κατοικημένες περιοχές θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Και σαν να μην μας έφταναν τα ντόπινγκ και οι έλεγχοι και τα συμπληρώματα και τα λοιπά, στο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας στις γυναίκες υπάρχει μια αναστάτωση, καθώς ορισμένες ομάδες κατηγόρησαν αθλήτριες ότι αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στιθόδες μου για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι ποδηλάτριες τοποθετούν πρόσθετη επένδυση, panding λέγεται, μέσα στο στιθόδεσμο, η οποία ανακατευθύνει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και έτσι μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση. Η απαγορευμένη αυτή πρακτική είναι γνωστή ως chest fairing. Οι διοργανωτές ενέτειναν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών και μπορεί αυτό να ακούγεται ασήμαντο, όμως στην ποδηλασία τέτοιου είδους ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Νωρίτερα φέτος η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας απαγόρευσε τις φανέλες με εσωτερικές μπροστινές τσέπες επειδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διατροφικών προϊόντων προσφέροντας πλεονέκτημα. Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία των γυναικών όσο και των αντρών. Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση καθηγητή αεροδυναμικής, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιόμετρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Η έρευνα έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Θα μπορούσε να κρίνει τον νικητή και τον ηττημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης σύμφωνα με τους ειδικούς. Στις χρονομετρήσεις οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή αεροδυναμική στάση η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος και η θεωρία είναι ότι αυξάνοντας την προβολή του στήθους η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή και μειώνεται η πίεση που ασκείται στους μυρούς. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα εφεύρουν για να νικούν σε αγώνες.

Καλησπέρα στην Έφη που κάνει πράξη καθημερινά την απειλή της, ότι θα στέλνει δηλαδή φαγητά, φωτογραφίες, ποτά, ό,τι έχει εκεί μπροστά της. Καθυστερημένο κέρασμα λέει, γιατί έχετε πολύ ωραία τραγούδια απόψε και τριγυρνάμε τα ίντερνετ να τα ψάχνουμε. Απλό δροσιστικό λόγο ζέστης, τυρί ή κασέρι, διαλέξτε μόνοι σας. Καλησπέρα και στέλνει μια φωτογραφία με ένα λαχταριστό δροσερό κομμάτι καρπούζι. Τυρί ή κασέρι, αποφασίστε μόνοι σας. Η Έφη είναι στην Αθήνα. Ξέρετε, εδώ τα τυριά είναι τα άσπρα, τα κασέρια τα κίτρινα. Στην Αθήνα, ξέρετε, τα έχουν και εδώ, κάτι τυριά λένε τα κίτρινα, κάτι τα κασέρια. Στην Αθήνα, άμα πας, δεν μπορείς να φας έτσι κι αλλιώς, άμα είσαι από Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον αν είσαι Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη. Για δοκίμασε να φας. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber για τις δικές σας φωτογραφίες με φαγητό, με ποτό ή μήνυμα σκέτο. Λοιπόν, για δεκαετίες τα μπαρ κυνηγούσαν νεανικό κοινό, μιας και λέμε για ποτά. Η δυνατή μουσική, πάρτι μέχρι το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε πώς γινόταν αυτά. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα κόζια, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί οι ιδιοκτήτες ανακαλύπτουν ένα νέο αγαπημένο πελάτη που είναι ο παλιός γνωστός. Οι millennials, αλλά κυρίως η Generation X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1965 έως το 1980, εμάς δηλαδή, μας ξαναθέλουν πίσω. Και αυτό γιατί... Στην Αμερική συμβαίνει αυτό, έχουν δείξει έρευνες, όπως ξέρετε ότι συμβαίνει στην Αμερική, έρχεται και εδώ. Οι νεότεροι λοιπόν, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, έχουν περιορίσει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πολλά μπαρ να διοργανώνουν βραδιές με μουσική 70s, 80s και 90s και με πάρτι που ξεκινούν νωρίς-νωρίς, 7 το απόγευμα, γιατί δεν είμαστε για... πολλά, την άλλη μέρα δουλεύουμε. Άμα πούμε να ξενυχτήσουμε, θέλουμε 2 μέρες μετά αναρωτική άδεια. Μάλιστα, σε εκδήλωση λέει αφιερωμένη στο Prince, η πίστα είχε γεμίσει από τις 7 και μετά ποτάκια και νωρίς-νωρίς σπίτι, γιατί αν χορέψεις κιόλας πονάνε και τα γόνατα, λέει. Η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική. Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δείχνει ότι οι δείκτες κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν αισθητά στους νεότερους ενήλικους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες διατήρησαν τις συνήθειές τους. Οι επιχειρηματίες βλέπουν πλέον και διαφορά σε ταμείο. Η Gen X φέρνει 25% περισσότερες πωλήσεις αλκοόλ από εκδηλώσεις με νέους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι 40-50 πίνουν ή ότι η Gen Z έχει γίνει απολύτως νυφάλια, απλώς οι νεότεροι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει συνήθειες, επιλέγουν να πίνουν λιγότερα, μη αλκοολούχα ποτά και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμπειρία παρά για την κατανάλωση, όπως συνέβαινε με τη δική μας γενιά, η οποία φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις να επιστρέφει στο επίκεντρο.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό κάνει το 1-0 και προηγείται τη ΤΣΕΣΚΑ αυτή την ώρα. Ενώ ο Δημήτρης μας έχει στείλει μια φωτογραφία ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Έφης με σουβλάκια, γράφει πάλι γύρισα αργά από τη δουλειά. Τα σουβλάκια είναι από την ψησταριά την Κυριακή το βράδυ στον Ακάλυπτο εδώ στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα. Αλλά όπως βλέπεις η μπύρα είναι άνευ. Έχει και μια μπύρα δίπλα και μάλιστα μας δείχνει και το κουτί, είναι όντως άνευ. Διότι λέει αν πιο κανονική που έχω στο ψυγείο θα πέσω για ύπνο κατευθείαν μετά. Gen Z είπες, ε? Έτσι ακριβώς. Αποτυπώνεις ακριβώς. Είναι 10 η ώρα, Δημητρή. Πού θα πιούμε εμείς 10 η ώρα, δεν πάμε για πιο. Είπαμε 7, 8, 9, 10 σπίτι. Έχουμε πιει, έχουμε φάει. Δεν αντέχουμε μετά από εκεί και πέρα. Την άλλη μέρα δουλεύουμε, οπότε δύσκολο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και είναι 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία από την Δευτέρα. Θα συνεχίσω να λέω ο Ανδρέας Κοράνης και τις επόμενες μέρες είναι δεν είναι στη ραδιοσκηνοθεσία ο Ανδρέας Κοράνης. Το μάθα τώρα, το συνήθισα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βηλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, έκανε λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών άσκησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφτηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν σήμερα νέα ρεκόρ, ενώ σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 79,46 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75,49 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωράει η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αύριο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά 5 Αυγούστου, εμείς είμαστε ακόμα στο στούντιο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε για τη σημερινή νυχτερινή μας βάρδια. Ελπίζω εσείς να είστε κάπου και να βλέπετε και κυρίως να ακούτε θάλασσα, δεν συγκρίνεται με τίποτα ο ήχος από τη θάλασσα αυτό το παφλασμός, ή έστω να φτιάχνετε βαλίτσες για να πάτε κάπου με θάλασσα. Τον ήχο σήμερα, μάλλον το σωστό είναι τον ήχο και σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης, καθώς ο άνθρωπος είναι τρεις μέρες σε ρί εδώ στην κονσόλα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και έχω μαζέψει όσα χρειάζεται να ξέρετε. Διαλέξαμε και ωραία τραγούδια, όλα έτοιμα δηλαδή για να ξεκινήσει η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας. Αλλά πρώτα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε μέσω Viber το μήνυμά σας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε λίγο στενάχωρα, καθώς δόθηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική, τη Δυτική Αττική. Την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, από το 2017 δηλαδή, μέχρι και μετρήθηκαν και τα στρέμματα που κάηκαν στις τωρινές φωτιές. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα δεδομένα από τη χαρτογράφηση Κοπέρνικους, συνολικά 6 μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω της πραγματικά στάχτη και συντρίμια. Η συνολική έκταση, για να καταλάβετε τη ζημιά που έχει συμβεί, η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση, δηλαδή τη μοναδική πηγή οξυγόνου που έχουμε σε μια περιοχή που φιλοξενεί περισσότερο από 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που διαθέτει η περιοχή, περίπου 375.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από το 2017 μέχρι και την προχθεσινή πυρκαγιά, που ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιές, αλλά έχει οροθετηθεί, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβετε και να μιλάμε με ποσοστά, σε περίπου 64% των δασικών εκτάσεων. Και δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική, αν πάμε στην Πελοπόννησο τα πράγματα είναι εξίσου σοβαρά, αν πάμε στην Αλεξανδρούπολη θα κλάψουν πραγματικά μανούλες. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή στα Γιάννενα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά μέσα στην όλη μαυρίλα και όλα τα νούμερα που σε κάνουν να στεναχωριέσαι, οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν παρέμβει άνθρωπος, αν δεν πατήσει δηλαδή άνθρωπος κτηνοτρόφοι σε αυτές τις περιοχές, μέσα σε 5, 6, 7 χρόνια το πολύ, αυτές τις περιοχές θα αναγεννηθούν πραγματικά. Όχι στην έκταση που ήταν, όχι στο βαθμό που είχαμε τόσα πολλά δάση, αλλά αν τους δώσουμε μια ευκαιρία, αυτές τις περιοχές θα ξαναγεμίσουν με δέντρα και μπορεί να ξαναδούμε πράσινο σε αυτές τις περιοχές.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά μηνύματα με την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με την Πετρινή, η οποία μας λέει πότε θα πάνε όλοι στη Χαλκιδική που σαν αυτή δεν έχει. Μήπως και βρούμε πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν μείνει περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνονται οι έρευνες που λένε ότι ένα στους δύο δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Ο Σπύρος μας λέει τον προβληματισμό του γιατί δεν βρίσκει γυναίκα αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, Σπύρο. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να είσαι φθινοπορεινός τύπος. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω γιατί δεν βρίσκεις κοπέλα. Δεν είσαι ο μόνος. Αρκετοί νέοι, αλλά και της δικής μου ηλικίας, δεν έχουν κάποια σύντροφο. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα σας τα διαβάσω αργότερα. Είναι αρκετούτσικα. Και πάμε στη Μύκονο, παιδιά, όπου σήμερα έγινε κάτι αδιανόητο, κατ' εμέ. Ένας οδηγός, ένα ταξί, φανταστείτε. Ένας τουρίστας ζήτησε λοιπόν ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο του. Κουβαλούσε πάρα πολλές τσάντες, κρατήστε το αυτό, συγκρατήστε το. 29 χρονών ο επιβάτης. Επειδή η διαδρομή ήταν αρκετά ακριβή, ο οδηγός του ζήτησε ως εχέγγυο να αφήσει την τσάντα του στο μπροστινό κάθισμα, γιατί φοβόταν ότι θα τον κλέψει. Ο οδηγός, έτσι, ακούστε θράσος. Τον πηγαίνει λοιπόν στο ξενοδοχείο, τον αφήνει για την ακρίβεια 200 μέτρα πιο πίσω, επικαλέστηκε ότι ήταν δύσκολος ο δρόμος για να γυρίσει, τον αφήνει λοιπόν 200 μέτρα πιο κάτω και όταν κατέβηκε ο άνθρωπος για να βγάλει τις βαλίτσες από το πορμπαγάζ, έβαλε μπρος και έφυγε. Μέσα στη τσάντα που άφησε μπροστά ο τουρίστας είχε 75.000 ευρώ, χρυσαφικά, κοσμήματα, τις κάρτες του, όλα τα χρήσιμα έγγραφα που χρειαζόταν. Έφυγε λοιπόν ο οδηγός. Δεν ξέρω με ποια λογική. Φαντάστηκε ότι η Μύκονος είναι ο Παναμάς και δεν θα εκδοθεί. Φαντάστηκε ότι ο τουρίστας δεν θα πάει στην αστυνομία και ότι δεν θα τον ψάξουνε. Μην προσπαθείτε βέβαια να βρείτε λογική σε κάποιον που μπαίνει στη διαδικασία να κλέψει τόσο φανερά. Ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία, τον ψάχναν σε όλο το νησί, δεν είναι και τόσο μεγάλη Μύκονος. Τον βρήκανε, δεν βρήκαν όμως τη τσάντα. Μετά από αρκετή ώρα ομολόγησε ότι την είχε κρύψει σε κάτι βράχους. Τη βρήκαν την τσάντα, βρέθηκαν και το περιεχόμενο δεν είχε πειραχτεί. Η τσάντα ήταν εκεί, τα κοσμήματα ήταν εκεί, το πανάκριβο ρολόι ήταν μέσα, τα 75.000 ευρώ ήταν μέσα. Παραδόθηκαν στον τουρίστα.

δράστης, ο οδηγός, συνελήφθη προφανώς. Σχηματίστηκε δικογραφία για αυτόν για υπεξαίρεση. Οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και φυσικά περιμένει να καταδικαστεί. Απορώ πραγματικά τι σκεφτόταν όταν έκανε αυτή την πράξη.

Η Χριστίνα μας ακούει και έχει βραδινές λιγούρες και ζητάει τη συμβουλή μας για το πού μπορεί να φάει κάπου καλά. Χριστίνα μου, δεν μπορώ να σου πω στον αέρα πού μπορείς να φας καλά, γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά η Θεσσαλονίκη φημίζεται για το καλό της φαγητό, οπότε δύσκολα να μην πετύχεις κάτι ωραίο. Η Δέσποινα λέει, η πόλη ερήμωσε, δεν βρίσκει λέει καν περίπτερο στη γειτονιά της. Βέβαια το πρόβλημα αυτό το λύνουν τα γνωστές αλυσίδες περιπτέρων που δουλεύουν 24 ώρες. Δεν κλείνουν ούτε το 15 Αύγουστο. Για την ακρίβεια, δεν κλείνουν ούτε την πρωτοχρονιά πάνω στην αλλαγή. Οι άνθρωποι κάνουν αλλαγή μέσα στο περίπτερο. Οπότε, ό,τι χρειάζεσαι, κάπου θα βρεις ένα τέτοιο περίπτερο. Και η Φανή λέει: είμαστε η τέλεια παρέα για όσους ξεμείναμε στην πόλη. Το Σάββατο φεύγει και αυτή για τις διακοπές της. Οι περισσότεροι θα φύγουν αυτό το διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πιο έξυπνοι, βέβαια, επιλέγουν μετά το 15 Αύγουστο να πάρουν άδεια, καθώς είναι πολύ φθηνότερα τα δωμάτια για να μείνεις και έχει καλύτερο ποιοτικά κόσμο. Και πάμε στη Ρωσία, όπου, αν δεν το θυμάστε, συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επειδή δεν προβάλλεται τόσο πολύ, αρκετοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται, και μάλιστα οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ πιο ισχυρές από ό,τι παλιότερα. Έχουμε καθημερινά νεκρούς τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ενώ οι άνθρωποι πολεμάνε στο μέτωπο και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων έχει αλλάξει, έχει στηθεί ένα κύκλωμα ψεύτικων γάμων. Λέγονται οι γυναίκες που παντρεύονται εικονικά μαύρες χείρες, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έταξε μια αποζημίωση στους στρατιώτες σε περίπτωση που πεθάνουν να πάρουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη Ρωσία η οικογένειά τους. Το ποσό ανέρχεται σε 64.000 δολάρια, 5 εκατομμύρια ρούβλια. Και τι έχει συμβεί? Από τότε λοιπόν που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο, που ξαναλέμε, στο μέτωπο σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες Ρώσοι και Ουκρανοί, βέβαια. Τι έχει συμβεί? Παντρεύονται εικονικά γυναίκες, ανθρώπους που πάνε στο μέτωπο για να πολεμήσουν, για να πάρουν την αποζημίωση από το κράτος. Όταν μιλάμε για γάμους, μιλάμε για πάρα πολλούς. Είναι πλέον, λέει, την ημέρα ανέρχονται σε 150 γάμοι. 150 γάμοι την ημέρα. Το χειρότερο που είδα είναι ότι παντρεύονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και οι γιατροί δίνουν πρόβλεψη ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, ότι θα πεθάνουν μέσα στο νοσοκομείο. Παντρεύονται μέσα στο νοσοκομείο. Φυσικά στο κόλπο έχει μπει και η ρωσική μαφία, δηλαδή αναγκάζουν γυναίκες να παντρεύονται άντρες για να πάρουν τα χρήματα από το κράτος. Και το πιο ακραίο που διάβασα, μια ιστορία, είναι μια νοσοκόμα σε ένα ρωσικό νοσοκομείο στο μέτωπο, η οποία παντρεύτηκε 5 φορές. Παντρεύτηκε 5 βαριά τραυματίες και οι 5 πέθαναν, αυτή όμως πήρε την αποζημίωση 5 φορές από 64.000 δολάρια. Την ώρα που χάνονται ζωές, που έχει αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποιοι βρήκαν τρόπο για να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην τρομερή συγκλονιστική υπόθεση στο Μιστρά, όπου ο γιος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του, και όχι μόνο τη δική του σύνταξη, του μπαμπά του, αλλά και της μητέρας του, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα και τη σύνταξη της γυναίκας την έπαιρνε ο πατέρας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος, είχε βρει έναν τρόπο κάθε μήνα να μπαίνουν 2 συντάξεις στην τσέπη του και θεώρησε νορμάλ, λογικό, ηθικό να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Τον ανακαλύψανε η ελληνική αστυνομία μετά από ερώτηση που έκαναν οι κάτοικοι, οι γείτονες. Δεν είχαν δει τον πατέρα του για αρκετούς μήνες και πήγαν να αναρωτήθηκαν να ψάξει η αστυνομία μήπως κάτι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος ήταν κοινωνικότατος. Έβγαινε δηλαδή τις βόλτες του, μιλούσε με τους γείτονες και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και ορίστε που οδηγήθηκε σε μια φρικαλαία αποκάλυψη. Τώρα υπάρχει και η μαρτυρία της αδερφής του. Είχε αδερφή ο 55χρονος, η οποία είπε ότι δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Τώρα μάλλον κατάλαβε γιατί δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Έβρισκε συνέχεια λέει δικαιολογίες ότι ήταν κουρασμένος, άρρωστος, ότι είχε κάποια ίωση και ότι φοβόταν μην κολλήσει και η συγκεκριμένη γυναίκα. Είχε μετατρέψει λέει το ξενοδοχείο, γιατί έμενε σε ένα ερυπωμένο ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας. Δεν δούλευε όμως, δεν φιλοξενούσε τουρίστες. Είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε φρούριο. Είχε βάλει σειρματόπλεγμα ώστε να μην μπορεί να πλησιάσουν οι γείτονες. Είχε βάλει κάμερες ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία και να μην βρεθεί προεκπλήξεως και αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Κρατείται ο άνθρωπος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, δεν τον αφήσανε ελεύθερο. Θα περάσει, όπως είπαμε, η πόρτα των δικαστηρίων της Σπάρτης για να απολογηθεί. Αλλά περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούνε αν ο θάνατος προήλθε όντως από φυσικά αίτια. Γιατί μετά αυτό αλλάζει η κατηγορία. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι ύποπτο στο θάνατο του πατέρα, προφανώς ο πρώτος και βασικός ύποπτος είναι ο γιος. Και εκεί φυσικά μιλάμε για δολοφονία. Ελπίζουμε να μην υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και να είναι καθαρές και να έφυγε ο άνθρωπος τουλάχιστον από φυσικά αίτια. Ήρθε και ένα ακόμη μήνυμα. Ο Γιάννης μας λέει: τελικά όλοι λέμε ότι άδειασε η πόλη και όλοι γεμάτοι είναι. Παιδιά, σήμερα μου στέλνετε μηνύματα που δεν συμφωνούν μεταξύ σας. Η Δέσποινα λέει ότι η πόλη ερήμωσε, η Πετρινή λέει ότι δεν βρίσκει να παρκάρει και ο Γιάννης λέει ότι έχει παντού κόσμο. Στείλτε μας και οι υπόλοιποι τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ που έχω μια εικόνα του κέντρου, από τις 6-7 το απόγευμα και μετά δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μόνο τουρίστες.

και από τον όχι και τόσο πολύ έξυπνο κλέφτη στη Μύκονο, σας πάω σε δύο ακόμη πιο, δεν θα πω τη λέξη αυτή που σκέφτομαι, λιγότερο έξυπνους, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας, οι οποίοι βρήκανε πάρα πολύ αστείο να βάρουν τέσσερις χελώνες οι οποίες ήταν σε ένα οικόπεδο και να τις βάψουν με πορτοκαλί μπογιά. Σήμερα λοιπόν, αφού έχει τρεις μέρες που δημοσιεύτηκαν αυτές οι φωτογραφίες από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων στην περιοχή, έγινε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, την διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η υπόθεση κακοποίησης χελωνών. Αυτή θα είναι η κατηγορία, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έκαναν κάτι ασήμαντο, κάτι αστείο. Όμως η κατηγορία θα είναι υπόθεση κακοποίησης χελωνών και αναμένεται να συλληφθούν οι δύο δράστες. Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, όπως είπαμε, πριν από τρεις μέρες, που απεικονίζουν χελώνες με τα καβίκα τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε φυσικά έντονες αντιδράσεις. Προς το παρόν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Δύο ήταν τα οικόπεδα, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι τέσσερις κακοποιημένες χελώνες. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα, προφανώς, δεν είναι αυτοί που το κάναν. Για κακή του τύχη όμως αυτών που το κάναν, υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες στο δρόμο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Οποιαδήποτε κίνησή σας από κάποια κάμερα, από κάποιο μαγαζί, από κάποιο σπίτι, θα καταγραφεί. Και είναι, πώς να το πω, είναι κρίμα. Κρίμα δεν είναι, γιατί δεν είχαν το μυαλό. Είναι μια πράξη, μια βλακεία της στιγμής, θα σας στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή σας. Πραγματικά. Ξανασκεφτείτε το πάρα πολύ πιο σοβαρά την επόμενη φορά που θα θεωρήσετε κάτι αστείο, ενώ δεν είναι.

Α, α, α.

Ο Ανδρέας Κοράνης, που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια στο τομέα της ροκ μουσικής, μου είπε ότι το τραγούδι αυτό των Led Zeppelin, οι κραυγές που ακούτε και είναι πλέον χαρακτηριστικές σε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν να μπουν κανονικά στην αρχική μορφή του τραγουδιού, ήταν ένα λάθος ενός τεχνικού. Πάτησε κατά λάθος την ηχογράφηση, ενώ δεν έπρεπε, και όμως το κρατήσανε και τους άρεσε και είναι κάτι που έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι. Και σας πάω στις ΗΠΑ, που ένας παντρεμένος, και το λέω αυτό γιατί μάλλον ο λόγος που πήρε το ελικόπτερο για να πάει να ψωνίσει ένα σούπερ μάρκετ ήταν η γυναίκα του. Του λέει λοιπόν η γυναίκα του: κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, ήταν Σάββατο και θα ήταν κλειστά και την Κυριακή στις ΗΠΑ και χρειαζόμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Χρειαζόταν λοιπόν να ψωνίσει κάτι ο άνθρωπος. Και επειδή το κοντινότερο σούπερ μάρκετ ήταν 80 χιλιόμετρα μακριά και δεν θα προλάβαινε με το αυτοκίνητο, πήρε το προσωπικό του ελικόπτερο, πήγε στο σούπερ μάρκετ, στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το πάρκαρε στο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, το κατέβασε το ελικόπτερο εκεί, όλοι οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έκλεισε τη μηχανή, μπήκε, ψώνισε, ξαναμπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε στο σπίτι του. Κάλεσαν την αστυνομία οι άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο, όμως δεν υπάρχει κάποια ποινή. Μπορείς να πάρεις το ελικόπτερό σου αν έχεις άδεια για να πετάς στις ΗΠΑ και αν το προσγειώσεις με ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να το παρκάρεις σε εισαγωγικά όπου θέλεις, εκτός από στρατιωτική περιοχή, αστυνομικό τμήμα και φυσικά το Καπιτόλιο. Που δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Καπιτόλιο. Αν πας να πετάξεις το ελικόπτερό σου, σίγουρα θα σε συλλάβουν. Αλλά σε ένα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να πας με το ελικόπτερό σου.

Θα έρθει ο Βασίλη να σας πει δελτίο στις 11. Πριν φύγω όμως θα διαβάζω εδώ ότι 7 στους 10 άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους, κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες και η ποιότητα του ύπνου τους είναι κάκιστη. Έχει αυξηθεί η αγορά χαπιών με συνταγή γιατρού κατά 80% την τελευταία δεκαετία. Τρομερό ποσοστό, κατά 80%, έτσι. Αυτό το αναφέρω για τροφή για σκέψη, για αυτούς που λένε ότι τα πράγματα στον εργασιακό χώρο είναι όλα ωραία και καλά. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφάσισε η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα μέτρα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πορτογερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα τρία άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωρά η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωρά η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λύγει σε 3 και 4. Κλείνει αυτή τη στιγμή τμήμα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 και πάμε στην Οδύσσια του Νόλαν, η οποία με τις τελευταίες μετρήσεις ξεπέρασε τις 610.000 εισιτήρια στη χώρα μας. Σήμερα είχα ένα κενό 3 με 6 και πήγα σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης να δω στις 3 η ώρα την προβολή την Οδύσσια. Δεν βρήκα εισιτήριο. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας, ήταν όλοι τουρίστες οι οποίοι αγόραζαν τα εισιτήρια για να δουν τη ταινία. Δεν φτάνει που έρχονται και έχουν ανέβει τα νίκια στο Θεό, επειδή όλοι τα κάνουν τα σπίτια του Airbnb. Δεν φτάνει που πας σε μια ταβέρνα και πληρώνεις πλέον το μπιφτέκι 10 ευρώ γιατί έχουν ανέβει οι τιμές λόγω του τουρισμού. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε και την ταινία μας. Στις 3 η ώρα ήταν sold out η προβολή. Και ρώτησα την κοπέλα τι γίνεται με την προβολή στις 5 και 4 και μου είπε ότι έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια και για τις 5 και 4. Άρα, παιδιά, όλοι θέλουν να δουν την Οδύσσια. Αλλά δεν θα μείνουμε στο πόσα εισιτήρια έχει κόψει η Οδύσσια του Νόλαν, αλλά στο ότι εκτόξευσε το ενδιαφέρον του κοινού για τον Όμηρο. 1400% αύξηση στις πωλήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσιας μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ τα βιβλιοπωλεία της χώρας μας είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν, καθώς έχει ένα 10% αύξηση σε αγορές σε αυτά τα δύο ομηρικά έπι. Να και κάτι καλό. Θα μάθει ο κόσμος τον Όμηρο, θα στραφούν και τα δικά μας τα παιδιά που πλέον δεν ξέρω αν διαβάζουν βιβλία και αν το βρίσκουν ενδιαφέρον. Θα μάθουν όχι την ιστορία μας, γιατί δεν είναι ιστορία. Θα μάθουν όμως τα ελληνικά γράμματα. Είναι φανταστικά και τα δύο βιβλία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω, ελπίζω να είναι εν ζωή, τους φιλολόγους μου στο γυμνάσιο, οι οποίοι δεν δίδαξαν τυπικά και διαδικαστικά την Οδύσσια και την Ιλιάδα, αλλά δώσαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και μας έκαναν να τα λατρέψουμε.

Ο Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ για το conference. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Κακός ο Παναθηναϊκός. Για ακόμη μια φορά έχει αμυντικά προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη. Αύριο θυμίζουμε 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Anderlecht στην Τούμπα για το Europa League, τον τρίτο προκριματικό γύρο, και ελπίζουμε να κερδίσει και να πάρει και ένα μεγάλο προβάδισμα. Για τον ΠΑΟΚ ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο παλιός του παίχτης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και του ευχόμαστε καλό πρωτάθλημα.

Και πάμε τώρα σε μια ακόμη ιστορία τρέλας από το ελληνικό δημόσιο, καθώς πριν 5 χρόνια ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη του κλέψαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε όλα τα διαδικαστικά, δήλωσε την κλοπή, το όχημα προφανώς δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα, ωστόσο κάθε χρόνο λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα γιατί δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Θυμίζω, πληρώνει, ζητάει το δημόσιο να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για ένα αμάξι το οποίο δεν έχει. Του το κλέψαν. Φυσικά όλα αυτά τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και προσαυξήσεις. Κάποια στιγμή το ποσό πέρασε τα 1000 ευρώ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το πληρώσει για να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Ξαναπήγε στην αστυνομία για να λύσει την υπόθεσή του. Δεν βρήκε λύση. Και πλέον έχει φτάσει στο αμήν και θα κινηθεί δικαστικά για να βρει το δίκιο του, αλλά και να ζητήσει αποζημίωση για τα χρήματα που αναγκάστηκε να πληρώσει.

Αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από το θερινό σινεμά Ναταλή, όπου θα πάτε μόνο αν θέλετε να δείτε μια ταινία δράσης. Προβάλλει την ταινία Spider-Man Καινούργια Μέρα. Ακόμη μια ταινία με ήρωα τον συμπαθέστατο Spider-Man που τα λύνει όλα με τον ιστό της Αράχνης. Σας πάω στο θερινό Απόλλων, όπου προβάλλει μια παλιά ταινία του 1997, το Boogie Nights. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία ταινία, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Στο Σινέ Αύρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Στο Σινέ Άλεξ, στο κέντρο, προβάλλονται δύο γαλλικές ταινίες. Το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο είναι μια γαλλική κωμωδία μυστηρίου σε σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν, με πρωταγωνιστές τους Ζιζ Λεσούς και Λετίσια Κάστα, την πανέμορφη Λετίσια Κάστα, και το προβάλλεται ακόμη μια ταινία, το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία, όπως λένε όσοι την έχουν δει, σε σκηνοθεσία του Ρεμ και Ρισί. Όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται, κυριολεκτικά Ολλανδία και Αυστρία είδαν θερμοκρασίες που είχαν να δουν δεκαετίες. Έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ολλανδία και στους 40,5 στην Αυστρία. Το ίδιο δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Γερμανία, που μέχρι και σήμερα είχε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λιώσαν οι Γερμανοί. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη βράζει, στη Νέα Ζηλανδία είδαν άσπρη μέρα, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, καθώς χιόνισε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν το περίμεναν οι Νεοζηλανδοί, ούτε οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους. Παρέλυσε όλη η χώρα, κλείσανε πάρα πολλές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Οι κάτοικοι βγήκαν έξω και το καταχάρηκαν, παίζανε χιονοπόλεμο, κάνανε έλκυθρα. Συνθήκες παγετού λοιπόν στην πρωτεύουσα Ουέλλινγκτον. Είχαν να δουν λοιπόν, όπως είπαμε, χιόνι από το 2011 και ο ενθουσιασμός των κατοίκων φάνηκε από το ότι κατά εκατοντάδες φτιάχνανε χιονάνθρωπους και φυσικά ανεβάζαν τα απαραίτητα βίντεο στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Σαν χειμερινό παραμύθι το περιγράφουν, χιόνι στο Ουέλλινγκτον. Παρέλυσαν όμως και τα αεροδρόμια και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Νέα Ζηλανδία, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια πανέμορφη χώρα που δέχεται χιλιάδες τουριστών κάθε εβδομάδα και την έχω βάλει και εγώ στο πρόγραμμά μου, θα την επισκεφτώ, ελπίζω, κάποια στιγμή. Αυξήθηκαν πάρα πολλοί τουρίστες προς αυτή τη χώρα, φυσικά μετά την προβολή της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που γυρίστηκε εκεί.

Είμαι ο Γιάννης Βαβαδόπουλος και για 2 ώρες προσπάθησα να σας μεταδώσω όσα περισσότερα μπορούσα και να σας οδηγήσω στην αλλαγή της ημέρας. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε ο ήχος να φτάσει στους δέκτες σας. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά για την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου, στα 79,46 δολάρια η τιμή του Brent, στα 75,49 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυράβλους αναχέτησης για την αντιαεροπορική άμυνά του. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε μετά τη συνομιλία ότι συζητά με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται κατεπηγόντως, όπως είπε. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το σκορ στον αγώνα Παναθηναϊκός Τσετσεκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Lord, you ain't gonna get my children. No, no.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.